0: Ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους, ενώ υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Βάνς, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγία Κάλλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόουν αναμένεται διάβημα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα κατέριψαν ουκρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στο Μπολγκοντράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, πολυκατοικία επλήγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα. Το State Department ανακοίνωσε ότι θα χαρακτηρίσει δύο εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας ως τρομοκρατικές οργανώσεις, κίνηση που ο πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα έχει δηλώσει ότι θεωρεί παρέμβαση υπέρ του πολιτικού του αντιπάλου Φλάβιο Μπολσονάρου εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανατολικά και στην Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στην Αττική με θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κοιμαθεί από 16 έως 28. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Σοφικό Κορινθίας. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο σε όσους σας ακούμε. Και Σπύρο Ζαχαριάς, αν είσαι η μεγάλη

καλημέρα στο Σταύρο και σε όλη την παρέα. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο όσους σε ακούμε εδώ στο Ζωγράφου.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, κλείνοντας την ώρα με Αντώνη Ρεπάνη. Ο Κώστας Ορισβάς θα έρθει να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά θα συνεχίσουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε, μάλλον εκεί είναι καλησπέρα, στην Καλιφόρνια. Κύριε Γιάννη, λέει, να αφιερώσετε ό,τι μπορείτε και για μας το εξωτερικό που σας ακούμε. Ναι, αλλά να στέλνετε και κανένα μήνυμα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, Αντώνης Ρεπάνης, ήρθες εσύ

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος, έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά, ενώ σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ο Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρρευσης Αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προσθέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων κρατουμένων και κατά εχμαλώτων πολέμου και αμάχων στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο College London University, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή. Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη? Παραμένουν υψηλοί οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του, καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναξιόπιστο, τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η περιδίνηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα, που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στη Ρουμανία, ντρόουν χτύπησε ένα κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως μετέδωσε τοπικός ραδιοσταθμός, προσθέτοντας ότι σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανατολικά και την Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημερωσία από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννη Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Air News Radio 105,8. Ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και μετά τη Ρίτα. Τι έχουμε, Γιώργο Χατζιαντωνίου, τώρα κλαις, γιατί κλαις?

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσπόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Και
0: ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη σου.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται να μιλάς.

Καλημέρα, Άρχοντα. Βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για ξεφόρτωμα. Λέει φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα επίσης στο Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Αφιέρωσε, λέει, ένα τραγούδι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τίνο από τη Ρόδο, ο οποίος μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, Βασίλης Καράς, τσιγάρο που τελειώνει.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο Μενίδη, στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής και σε όλα τα παιδιά. Πάμε για κάτι έχει ο Σταυρουλιάς για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Μάλιστα, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό. Καλημέρα στη φίλη μας η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Οδηγώ, λέει, και σε ακούω και σε σκέφτομαι. Οκ, να είσαι καλά, να περνάς καλά και να ακούς πάντα εδώ το μαγαζί Earth News Radio 105,8. Σε φίλη μας τη Βασιλική, τη Γιαννιώτισσα. Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

0: ήταν χιόνι. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Με Ρεπάνη, με Μητυλινέο, με Πουλόπουλο, με Πάριο και με Χριστιάνα. Θα κλείσουμε την ώρα, θα έρθει η ώρα της βάσιμας σπίδιλ δύο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα ήταν μαζί μας για αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, Παναγιώτη.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά, ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα, ο Αγιατολλάχ Μοσδάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές Δυνάμεις Ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Παραμένουν υψηλοί οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τα ξημερώματα το λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής άμυνας της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργύρο. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

Όπως τα περιγράφει η μοναδική φωνή της Βίγκης Σχολιού, είναι τα πράγματα τουλάχιστον σε αυτή την πρώιμη προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει. Που έχουν ξεκινήσει τα κόμματα αναζητώντας την ασφάλεια των σκληρών αντιπαραθέσεων, της οξύτητας και της πόλωσης. Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5, Air News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. 573 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις 29 Μαΐου 1453 όταν η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Ακούγεται το περίφημο «Η πόλη σε άλλο» μετά από πολιορκία ενός χρόνου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μόνο κατ' όνομα, υπήρχε στις παραμονές της άλωσης, ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλεις διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού, η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλι ποτέ αυτοκρατορία φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της. Σήμερα, έλλειψη αυτοκρατορίας, Βυζαντίου και σταυροφοριών, έχουμε έρηδες και εμφύλεις διαμάχες για κάτι πιο πρακτικό, πιο ανθρώπινο και πολιτικό, την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Και μη σας ακούγεται ασήμαντο, ίσως και παρακμιακό, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της ελληνικής πολιτικής σκηνής είναι η πραγματικότητα και έχει μεγάλη σημασία, τουλάχιστον για 10 εκατομμύρια Έλληνες, καθώς θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους για τα επόμενα χρόνια. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως όμως η δυναμική που φαίνεται να αναπτύσσει δημοσκοπικά στις πρώτες μετρήσεις, έχει δημιουργήσει ένα σκληρό μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ των στελεχών των δύο κομμάτων. Ένα μπιφ που λένε και οι νεότεροι, που δείχνει σε πρώτη φάση να παίρνει χαρακτήρα επιβίωσης. Ακούστε και βγάλετε συμπεράσματα. Το Πασόκ έχει αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία, λέει ο υποψήφιος βουλευτής ο Παναγιώτης Δουδουνής σε συνέντευξή του. Και προσθέτει ότι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτίμησε επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να επαναφέρει ένα δίπολο από το παρελθόν, αποβλέποντας την ενίσχυση των ποσοστών του. Και γιατί γίνονται όλα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Δουδουνή? Γιατί, όπως καταγγέλει, υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και ένα κέντρο λήψης βασικών κυβερνητικών αποφάσεων, με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος να συσπηρωθεί ένα δυσαρεστημένο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ενισχυθεί η πιθανότητα να έχουμε τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό μετά τις εκλογές. Αυτά λέει ο κύριος Παναγιώτης Δουδουνής, στενός συνεργάτης Νίκο Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Όταν πάμε, λέει, σε διλήμματα δεύτερων εκλογών, η τάση είναι στη δυνητική ψήφο, από την οποία τα κόμματα παίρνουν τη μισή. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ χαμηλά ποσοστά δυνητικής ψήφου συγκριτικά με το ΠΑΣΟΚ και συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας στοχεύει σε ένα προσωποπαγές κοινό και το ερώτημα είναι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, ενώ την ίδια ώρα εμφανίζει αντισυσπηρώσεις. Το λέω και θα δικαιωθώ. Όχι άμεσα, αλλά θα δικαιωθώ, τονίζει ο υπεύθυνος του τομέα εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Όμως και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, τα έβαλε με τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος στη συνέντευξή του είπε ότι πρέπει να γίνει μια νέα αρχή, είπε ότι νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις επίσης δεν γίνεται. Και είπε ότι πιστεύει ότι πριν τις εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός θα το κρίνει αυτό και θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς στήριξη από εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουν προστάτες και χορηγούς. Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για τις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, την απάντηση θα δώσει ο ελληνικός λαός και μάλιστα είπε ότι το να βιώνουν δημοσκοπήσεις από τις ίδιες μέρες και να δίνουν διαφορά 7% στα ποσοστά ενός κόμματος νομίζω είναι προκλητικό και σκανδαλώδες. Αυτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, από το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, η νέα εκπρόσωπος, η κυρία Κούφο Νικολάκου, η Θεόνη Κούφο Νικολάκου, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Αργότερα, βέβαια, οι αναπληρωτές εκπρόσωποι προσπάθησαν να λιάνουν αυτή τη θέση που εξέφρασε η κυρία Κούφο Νικολάκου, θεωρώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την ίδια πολιτική κουλτούρα με την Ελλάς. Είπαν λοιπόν οι αναπληρωτές ότι δεν εννοούσε το σύνολο του ΠΑΣΟΚ, αλλά εννοούσε την ηγετική ομάδα, όχι τους ψηφοφόρους, όχι τους οπαδούς του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Νηφούδης, ένας από τους αναπληρωτές, είπε ότι είμαστε με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, όχι με την ηγετική ομάδα.
Αν ισχύσουν λοιπόν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, φαίνεται ότι ένα σχεδόν χρόνο πριν έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων που διεκδικούν την ηγεμονία στον χώρο της κεντροαριστεράς, και φαίνεται ότι έτσι θα πάμε μέχρι την επόμενη, μέχρι και τις κάλπες δηλαδή. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Πλησιάζουμε, είμαστε μία ανάσα από το Άγιο, από το Άγιο Πνεύμα, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε άνοδο στις αναζητήσεις των Ελλήνων στο Booking. Υπάρχει αυξημένη διάθεση για ταξίδια, όπως δείχνουν για το τριήμερο, με στοιχεία που καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρσι. Οι αναζητήσεις λοιπόν από χρήστες στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 21% και ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο εσωτερικός τουρισμός, καθώς το ενδιαφέρον για προορισμούς εντός Ελλάδας καταγράφει αύξηση 33%. Η Αθήνα παραμένει στην κορυφή, διατηρώντας την πρώτη θέση παρά τη μικρή μείωση 5% σε σχέση με πέρσι, ενώ σημαντική παρουσία στην δεκάδα έχει και η Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση σημειώνοντας άνοδο 33% στις αναζητήσεις. Λοιπόν, δημοφιλέστερος προορισμός είναι το Ναύπλιο, με εντυπωσιακή άνοδο 115% σε ετήσια βάση, και αποτυπώνει τη στροφή αρκετών ταξιδιωτών προς κοντινές, ευέλικτες και εύκολα προσβάσιμες αποδράσεις εντός Ελλάδος. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι τα Χανιά, είναι η Καλαμάτα και βεβαίως είναι και κάποια νησιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ευρωπαϊκοί προορισμοί όπως η Ρώμη και η Καλαμάτα και βεβαίως είναι και κάποια νησιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ευρωπαϊκοί προορισμοί όπως

Και ενώ πολλοί ετοιμάζονται λοιπόν να κάνουν, να πάρουν μια ανάσα, να κάνουν μια σύντομη εκδρομή για το τριήμερο, υπάρχει από την άλλη μεριά η εστίαση, η οποία βλέπει με προβληματισμό τα νούμερα όπως τα καταγράφονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς σε πολλούς επαγγελματίες εστίασης αφήνουν άσχημη γεύση, καθώς ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε στα 2 δισεκατομμύρια 141 εκατομμύρια έναντι 2 δισεκατομμύρια 184 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Σε πραγματικούς όρους είναι κάτω 1,9%, αλλά με τον πληθωρισμό είναι πάνω από 3%. Η επίσημη ανάλυση εστιάζει την ακρίβεια στη συρρήκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στους τουρίστες που επιλέγουν street food αντί εστιατόριο. Όλα αυτά βεβαίως ισχύουν. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος δεν αναφέρεται ανοιχτά, αλλά το γνωρίζουν οι παράγοντες της εστίασης και λένε για τα αλκοτέστ. Λοιπόν, από τότε που οι έλεγχοι έχουν ενταθεί σημαντικά στους ελληνικούς δρόμους, η καταναλωτική συμπεριφορά στην εστίαση έχει αλλάξει με τρόπο που δεν αποτυπώνεται στις στατιστικές, αλλά γίνεται αισθητός σε κάθε μπαρ και σε κάθε εστιατόριο. Η κατανάλωση αλκοόλ στην εστίαση έχει υποχωρήσει περίπου 30% σε σχέση με την περίοδο πριν τους ελέγχους, ένα νούμερο που κάνει το γύρο της αγοράς και προκαλεί ανησυχία. Το σκεπτικό του πελάτη έχει αλλάξει. Αν οδηγείς δεν πίνεις, και αν δεν πίνεις ίσως απλά να μην βγεις ή να βγεις νωρίτερα. Να ξοδέψεις λιγότερα σε μια χώρα που η πλειοψηφία των εξόδων γίνεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο, ειδικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η εξίσωση είναι απλή. Σε περιφερειακό επίπεδο, τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε η Μεσσηνία με 14,8. Η Αττική είναι περίπου στα επίπεδά της, έχει οριακή πτώση, αλλά εξαίρεση είναι στη Σαντορίνη, όπου υπάρχει άνοδος 24,2. Στο νησί δεν χρειάζεται μετακίνηση με αυτοκίνητο, και αυτός είναι ένας βασικός λόγος να ανέβει η κατανάλωση. Δεν ανησυχεί ο πελάτης για αλκοτέστ και έτσι είναι αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες περιοχές. Λοιπόν, μένει ο πελάτης μέσα στο σπίτι και υπάρχει η λογική ότι μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή να πιω χωρίς φόβο μέσα στο σπίτι μου. Η λογική του, αν πιω ένα-δύο ποτά θα πρέπει να πάρω ταξί, είτε να ρισκάρω, το ταξί κοστίζει, άρα η βραδιά γίνεται ακριβότερη και το ρίσκο αποθαρρύνει, άρα η βραδιά δεν γίνεται καθόλου. Βέβαια, από όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και κερδισμένοι, που δεν είναι άλλο από τις εταιρείες με τα delivery, που βεβαίως έχουν αυξήσει σημαντικά το τζίρο τους. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Βεβαίως οι επαγγελματίες εστίασης δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορούν να ζητήσουν να μην γίνονται αλκοτέστ, να μην γίνονται έλεγχοι στους δρόμους, αλλά δεν μπορείς να αγνοήσεις και την πραγματικότητα που καταγράφει μείωση στα έσοδά σου. Κατά τα άλλα πάντως πάμε για ένα θερμό καλοκαίρι. Ήδη τα πρώτα σήματα φάνηκαν στην Δυτική Ευρώπη με τον καύσωνα, αλλά φαίνεται και από τους χάρτες εποχικής εκτίμησης. Το επικρατέστερο σενάριο προκύπτει ότι η θερμοκρασία θα κινηθεί συνολικά πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν σε πιθανότητα άνω του 60% η χώρα να ενταχθεί στην κατηγορία θερμότερο από τα κανονικά. Έτσι λοιπόν δείχνει ο χάρτης ότι το τρίμηνο Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος η Ελλάδα έχει αυξημένη πιθανότητα πάνω από 60% να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνθήκων. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά για το καλοκαίρι το επικρατέστερο σενάριο είναι η θερμοκρασία να κινηθεί πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους. Τώρα, οι μετεωρολόγοι κάνουν δύο σχόλια, ότι μπορεί η μέση εποχική θερμοκρασία να βγει υψηλότερη επειδή θα υπάρχουν πολλές ημέρες λίγο πάνω από τα κανονικά, χωρίς απαραίτητα να έχουμε ακραία επεισόδια, να έχουμε δηλαδή πολλούς καύσωνες και όλα τα παρεπόμενα από αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν αυξημένες λοιπόν πιθανότητες να είναι το καλοκαίρι γενικά πιο ζεστό, αν και στο εσωτερικό του τριμήνου θα υπάρξουν και φυσιολογικά ή και πιο δροσερά διαστήματα. Πάντως έλεγαν χθες οι μετεωρολόγοι που μιλήσαμε ότι δεν πρέπει να συνδέουμε από τώρα το εποχικό σήμα για την Ελλάδα με τον καύσωνα που καταγράφεται αυτό το Μάιο σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Το γεγονός ότι μια περιοχή της Ευρώπης βιώνει ήδη ένα έντονο θερμό επεισόδιο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η ευρύτερη περιοχή θα έχει καυτό καλοκαίρι. Για σήμερα Παρασκευή πάντως θα πέσει λίγο θερμοκρασία, η αστάθεια θα είναι πιο γενικευμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο σε γενικές ημέρες ο καιρός θα είναι καλός.

Σήμερα θα ξεκινήσει με πρόσκαιρες νεφώς στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Θα βρέξει το πρωί σε περιοχές Χαλκιδικής, στην Ανατολική Μακεδονία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Θερεάς, στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου θα σημειωθούν βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι στους 27-29 βαθμούς, στα νότια 30 και στη δυτική Ελλάδα 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε παραδοτικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Πιθανόν το πρωί στα βορειότερα τμήματα του νομού στην Νεφιά να είναι πιο πυκνή και να βρέξει λίγο τοπικά. Θερμοκρασία από 20-29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, στα παραθαλάσσια τμήματα της Χαλκιδικής θα βρέχει ασθενώς από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 18-27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Είναι πρωινό Παρασκευής 29 Μαΐου. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και είναι και η Παγκόσμια ημέρα Κυανοκράνων. Σαν σήμερα το 1824, ο ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό το Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της Άλωσης Κωνσταντινούπολης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, πιο γνωστή σήμερα ως ΑΕΚ. 1953, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Τέτοια μέρα το 1985 έχουμε τον τραγικό τελικό του Χέιζελ στις Βρυξέλλες. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Και το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, κάτι που κατάφεραν μετά από λίγες δεκαετίες. Τέτοια μέρα, το 1917, γεννιέται ο Τζον Φίτζεραλ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1922, ο Γιάννης Ξενάκης, ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. Και το 1935, ο Κώστας Καζάκος, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Λοιπόν, το 1453 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος φεύγει από τη ζωή, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, και το 2010 ο Ντένις Χόπερ, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης που έγινε πολύ γνωστός με την ταινία Ξένιαστος Καβαλάρης. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990-93 και ήταν για πάρα πολλά χρόνια επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

0: Αποφευκτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Νίκο ο οποίος μας γράφει καλή επιτυχία στα παιδιά που ρίχνονται σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλημέρα λοιπόν με αισιοδοξία. Καταλάβουν τα παιδιά, θα πούμε και στη συνέχεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ότι σήμερα είναι μία μάχη, δεν είναι η μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους. Θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές μάχες σε όλη τους τη ζωή. Αλλά βεβαίως είναι μια κρίσιμη μάχη για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Λοιπόν, όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κοιμηθήκαμε με συμφωνία, με μια συμφωνία που είχαν, όπως ανακοίνωσε και ο αντιπρόεδρος Βανς, περιμέναμε να την εγκρίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να υπάρχει κάτι το οριστικό, και ξυπνήσαμε με εκτόξευση πυράβλων από το Νότιο Ιράν και αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούς και αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Αυτά λοιπόν, κάθε φορά που πλησιάζουμε, κάθε φορά που φτάνουμε σε απόσταση αναπνοής από μια συμφωνία, κάθε φορά που πέφτουν λίγο τα καύσιμα, έρχεται κάτι και ξανά ξεκινάμε από την αρχή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ξεγλιστρά το ιρανικό πετρέλαιο από το μπλόκο που έχουν στήσει οι Αμερικανοί στα στενά του Ορμούς, σε μια ναυτική λοιπόν νεκρή ζώνη, 45 μίλια ανοιχτά των ακτών της Μαλαισίας. Υπάρχουν δεξαμενόπλια φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις και περιμένουν να μεταφορτώσουν σε πλοία με προορισμό κινέζικα δηληστήρια. Κατεβάζουν μουσαμάδες και άλλα αντικείμενα πάνω από τα ονόματα των πλοίων και χρησιμοποιούν μαύρη μπογιά να αποκρύψουν τους αριθμούς ταυτοποίησης. Κάνουν μια περίτεχνη περιπλάνηση, υπάρχουν περάκτιες συναντήσεις, γνωστές ως μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο, κατά τις οποίες ένα σκάφος μεταφέρει πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις σε άλλο πλοίο, προκειμένου να αποκριβεί η πρόλευση του πετρελαίου πριν αυτό αποσταλεί στο μεγαλύτερο πελάτη του Ιράν. Αυτές οι παράνομες μεταφορτώσεις αποκαλύπτουν ένα βασικό πλεονέκτημα του ιρανικού καθεστώτος και ένα σημαντικό λόγο για τον οποίο έχει κατορθώσει να αντέξει σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να πουλά το πετρέλαιό του, επισημαίνει η Wall Street Journal. Στις διαπραγματεύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι στιγμής έχουν αντισταθεί στην άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά του Ιράν, ωστόσο ο μηχανισμός παράκαμψης του καθεστώτος εξακολουθεί και αποφέρει κρίσιμο σκληρό συνάλλαγμα. Η Wall Street Journal παρακολούθησε πρόσφατα από κοντά αυτή τη δραστηριότητα σε επίσκεψη σε σκάφος στις 8 Μαΐου. Δημοσιογράφοι της εφημερίδας είδαν το Catalina 7, ένα γυρασμένο πλοίο που έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω μεταφοράς ιρανικού αργού, να μεταφέρει πετρέλαιο μέσω ενός σωλήνα σε πλοίο το οποίο το όνομα είχε καλυφθεί με μαύρη μπογιά. Έτσι λοιπόν, συγκροτούν ένα σκιώδη στόλο, μια περιπλανόμενη αρμάδα εκατοντάδων πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο σε καθεστώτα υποκυρώσεις συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και της Ρωσίας. Το Ιράν βασίζεται σε τέτοια δεξαμενόπλια για σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών του πετρελαίου του. Η αποτυχία λοιπόν της Ουάσιγκτον να ανακόψει το στόλο αυτό, ο οποίος έχει διωγγωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συμβάλλει στην εξήγηση γιατί το ιρανικό καθεστώς έχει αποδειχτεί τόσο ανθεκτικό. Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες να στραγαλίσει το λαθρεμπόριο, η Τεχεράνη αποκόμισε περίπου 31 δισεκατομμύρια δολάρια σε πετρελαϊκά έσοδα από την Κίνα μόλις πέρυσι. Και αυτό βεβαίως είναι μια βασική οικονομική σανίδα σωτηρίας του Ιράν. Πριν από την έναρξη του πολέμου, η Κίνα λάβανε περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τη χώρα, ή περίπου το 12% των εισαγωγών πετρελαίου, με έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς τιμές. Τώρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τις τελευταίες ημέρες έχουν συλληφθεί και πετρελαιοφόρα τα οποία πήγαιναν από το Ιράν προς την Κίνα μέσω των ακτών της Μαλαισίας. Και φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν αποθηκεύσει σε δεξαμενόπλια που έχουν αποπλέψει όμως από τα στενά του ορμού πριν τον πόλεμο περίπου 90 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, που αυτό ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα θησαυροφυλάκιο δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που μπορούν να τους δώσουν, να τους προσδώσουν έτσι δύναμη για τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν οι δύο πλευρές, γι' αυτό και βλέπετε αυτά τα πάνω κάτω και μαθαίνετε αυτά τα πάνω κάτω που αφορούν τις δραστηριότητες όσο αφορά τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Τώρα πίσω στην Ελλάδα, στην πολιτική σκηνή, λέγαμε και στην εισαγωγή ότι υπάρχει άγρια κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η κόντρα που υπάρχει. Η πόλωση έχει φτάσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Είμαστε ακόμα στο ενακτήριο λάχτισμα, θα λέγαμε. Όμως θες και άλλα στελέχη της κυβέρνησης άσκησαν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, όσο και στον Νίκο Ανδρουλάκη, για τις θέσεις που εκφράζουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι στο θυσίο άκουσα επίχρησα τσιτάτα από το παρελθόν. Ενώ για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είπε ότι νιώθει ότι κάνει εντυσιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο είπε ο κύριος Πιερακάκης? Είπε ότι το πιο ωραίο που άκουσε για το όνομα του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα, το όνομα Ελλάς, η νεολαία θα λέγεται ΕΠΟΝ, ρώτησε. Κάθε φορά που η χώρα διχάστηκε με αίμα και κυριολεκτικά και μεταφορικά, εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες, άκουσα μια λογική και ρητορική του προχθές και αυτό δεν ανήκει στο 2026. Το θέμα είναι να θέλουμε μόνο ρητορική και τσιτάτα. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Την τελευταία φορά υποσχέθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις να φορολογήσουν τον πλούτο και φορολογήσαν τη μεσαία τάξη. Όταν ακούω λίγο λεξιλόγιο Πασόκ του 1980, λίγο συμβολισμούς αριστερά και λίγο πλουτοκρατίες, όλα αυτά είναι ένας κόσμος και μια χώρα που δεν θυμάται το παρελθόν, είναι καταδικασμένος και θα τα ξαναζήσει. Λοιπόν, για τον κύριο Ανδρουλάκη σας είπα ότι θεωρεί ότι κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και παρατηρώ, λέει, ότι έχει πολλούς μνηστίες η θέση αυτή, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα είπε ο κύριος Πιερακάκης για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο, κάνει ό,τι μπορεί να στηρίξει την κοινωνία από χρήματα που έχει. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος διοχετεύεται στην κοινωνία και διευρύνεται και στηρίζεται η κοινωνία και για τα ενίκια και για τους συνταξιούχους και για στοχευμένα μέτρα όπως τα 150 ευρώ που θα δοθούν για τα παιδιά. Και αυτό αφορά ένα μέτρο που αφορά το 80% των οικογενειών. Ωστόσο, ο κύριος Πιερακάκης δεν ήταν τόσο αισιόδοξος όσον αφορά το τι θα γίνει με τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Είπε ότι το πετρέλαιο δεν βλέπει να γυρίζει γρήγορα στα 70 δολάρια. Θα δούμε πόση πτώση, πόσο γρήγορα και θα το λάβουμε υπόψη στην αξιολόγησή μας. Είπε ότι υπάρχει επιδότηση όσον αφορά το ντίζελ, γιατί περνάει στον πληθωρισμό γρηγορότερα. Το αξιολογούμε ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου. Και όταν ρωτήθηκε γιατί δεν παρατάθηκε και το Fuel Pass, είπε ότι είμαστε πάνω στο πρόβλημα, βλέπουμε που είναι η τιμή της βενζίνης, θα αντιδράσουμε ανάλογα με το πρόβλημα. Δεν κλείνει δηλαδή την πόρτα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί το Fuel Pass εάν συνεχίσει η τιμή της βενζίνης να παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα. Σήμερα, ερχόμενος εδώ στην ΕΡΤ, είδα ότι παραμένει εκεί στην ζώνη του 2-10 στην Αθήνα σε πάρα πολλά πρατήρια, παρότι τις προηγούμενες ημέρες είχε σημειωθεί μια ισχυρή αποκλιμάκωση στις αγορές τόσο του Brent όσο και του αμερικάνικου αργού. Δηλαδή είχε πέσει και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σαν να μην έχει γίνει αυτή η πτώση. Από την κυβέρνηση όμως και ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε κριτική προς τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι για το όνομα Ελλάς που επέλεξε, είπε ότι πού βρήκε τα χρήματα για την εκδήλωση παρουσίασης που κόστησε πολλά. Είπε λοιπόν ότι το όνομα Ελλάς το χαρακτήρισε φρικτό γιατί θυμίζει εποχές εμφυλίου. Πρόσθεσε ότι το αστέρι του Τζεγεβάρα στο σήμα του θυμίζει και λίγο το 17 Νοέμβρη και είναι ανατριχιαστικό. Και καλό θα είναι, είπε επίσης, να έκανε ένα κόμμα χωρίς κρατική επιχορήγηση, αλλά θα πρέπει να μας πει που βρήκε τα λεφτά, αφού έχουν προηγηθεί καταγγελίες Κασελάκη για μαύρα ταμεία. Είδα μια εξαιρετική εκδήλωση, άριστη σκηνοθετικά, που κοστίζει πολλά λεφτά και ένας άνθρωπος και ένα κόμμα που ξεκινάει τώρα με μηδέν στα ταμεία πρέπει να μας πούν από πού πληρώθηκαν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα Ελλάς περνάει από τον Αριοπάγο, γιατί υπάρχουν διατάξεις που απαγορεύουν σήμερα ονόματα κόμματος που παραπέμπουν στο κράτος. Η προχειρότητα της κυβέρνησης Τσίπρα δεν τον προδιαθέτει θετικά. Μιλάμε για συνεργάτες που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν το φάκελο. Τι άλλο μας είπε ο κύριος, ο κύριος Γεωργιάδης? Είπε ότι με αφορμή τη δημοσκόπηση της Real Polls που δίνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 16,1%, είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας αποσύρθηκε από την πολιτική το 2023 ενώ είχε πάρει 17,5%. Εάν πάρει κάτω από αυτό θα είναι και ήταν μεγάλη αποτυχία το 2023, θα γίνει μεγάλη επιτυχία το 2017. Ο πήχης του κύριου Τσίπρα είναι το 17,5% και όχι η δεύτερη θέση. Συνέχεια και ο Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη μήνυση του κύριου Ανδρουλάκη σε βάρος του και είπε ότι θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου. Δεν έχω τίποτα να φοβάμαι από τη μήνυση Ανδρουλάκη. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι παράνομο. Θέτω ζητήματα πολιτικής και ηθικής φύσεως. Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ελέγχεται πολιτικά, γιατί ο ίδιος και η οικογένειά του ενοικίασε για μία εβδομάδα πριν από το μνημόνιο επί Πασόκ ένα ακίνητο στο δημόσιο για 10.000 το μήνα. Το ενίκιο μειώθηκε με τους μνημονιακούς νόμους, αλλά επανήλθε στη συνέχεια. Είπε ότι είναι εντελώς αδιάφορο πολιτικά το θέμα για αυτόν, αλλά θα κριθεί στο δικαστήριο αν υπάρχει ελευθερία γνώμης. Φτάσαμε στον παραλογισμό Ανδρουλάκη για το αν έχουμε ελευθερία γνώμης. Εξήγησε πάντως ότι για τον ίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού κόσμου και δεν κάνει για την πολιτική. Το θέμα του ακινήτου που σίγουρα το βλάπτει είχε ξεχαστεί. Με τη μήνυση που έκανε ξαναπαίζει και όταν θα πάμε στο δικαστήριο θα ξαναπαίξει. Ένα θέμα που εξ αντικειμένου το βλάπτει, είπε ο κ. Γεωργιάδης, σε μια προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε γιατί δεν κάνει για τη δουλειά της πολιτικής. Λοιπόν, φαίνεται πάντως στο Πασόκ ότι επειδή έρχεται ο νέος γύρος των δημοσκοπήσεων και σήμερα θα υπάρξει δημοσκόπηση και νομίζω και την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρξει καινούρια δημοσκόπηση, άρα θα έχουμε πολλά να δούμε και να σχολιάσουμε και θα δούμε βεβαίως και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει και έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Το Πασόκ πάντως περνάει στην αντεπίθεση όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα. Θα στραφεί στα δημοφιλή του στελέχη και στους βουλευτές του Πασόκ που διαθέτουν σαφές εκτόπισμα στην κοινωνία και κυρίως στην περιφέρεια, εκεί που είναι το ισχυρό πλεονέκτημα του Πασόκ έναντι του καινούργιου κόμματος, και θα επιχειρήσει το Πασόκ να φρενάρει το σχέδιο και τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Θεωρείται λοιπόν ότι στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη δεν αποκλείεται να καταλήξει σε μια σκιώδη κυβέρνηση στην οποία θα αναλάβει τα κορυφαία στελέχη το καθημερινό brand de fer προς τους υπουργούς, αλλά και με νέα στελέχη που θα υπογράφουν βεβαίως το τι έχει γίνει καθημερινά ή τις προτάσεις του κινήματος. Αρκετοί σκιώδεις λοιπόν θα προκύψουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά θα υπάρξουν και βουλευτές ή στελέχη του κόμματος τα οποία θα παίξουν αυτό το ρόλο. Βεβαίως τα πρώτα μηνύματα από τα γκάλωπα έχουν θορυβήσει και τους πιο αισιόδοξους στο Πασόκ και γι' αυτό βλέπουν ότι υπάρχει ένα προβάδισμα, εκτός από το προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει μια δυναμική που αναπτύσσεται από το κόμμα Τσίπρα όσο και την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, αν και σε αυτό αφιβάλλουν, καθώς υπάρχει και η δεύτερη δημοσκόπηση που δείχνει πολύ μεγάλες διαφορές. Λοιπόν, σήμερα είναι και οι πανελλαδικές, θα ξεκινήσουν σε λίγες ώρες. Ήδη οι θεματοδότες έχουν ετοιμάσει τα θέματα, όλη τη νύχτα ήταν μια πολύ κρίσιμη νύχτα. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα και στη λογοτεχνία. Παραδοσιακά αυτά είναι τα μαθήματα που εξετάζονται την πρώτη μέρα και σηματοδοτείται έτσι η επίσημη έναρξη της πιο απαιτητικής εκπαιδευτικής δοκιμασίας της χώρας. Έχουν ειδοποιηθεί τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων από μέρες και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία της επιλογής των θεμάτων. Το βράδυ υπήρξε η διαδικασία της επιλογής. Στη συνέχεια οι λίτες κοίταξαν για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μην υπάρχει κάποια λεπτομέρεια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή παρανοήσεις στους μαθητές. Οι εισηγήσεις λοιπόν ήταν τα θέματα να εξετάζονται εξονυχιστικά, να ανταποκρίνονται στην ύλη και να διαβαθμίζεται σωστά η δυσκολία και να επιτρέπεται η αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα από τους υποψήφιους, ώστε να μην δημιουργούνται, να μην δημιουργείται καμία αμφισβήτηση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι στις πανελλήνιες και βεβαίως, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μία μάχη, δεν είναι η μάχη της ζωής τους, αλλά είναι μία μάχη από τις πολλές που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους οι υποψήφοι.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για την πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνει από το ξημέρωμα εκεί. Καλημέρα στον Γιώργο που μας λέει εδώ, σχολιάζει για τους εφοπλιστές οι οποίοι κάνουν παρόμοιες διαδικασίες και αυτοί που περιγράφαμε προηγουμένως για να φέρουν πετρέλαιο στην Ελλάδα. Και βεβαίως λέει και για τον κύριο Γεωργιάδη, για το τι έχει κάνει ο Τσίπρας με τα δικά του λεφτά, λέει, για την εκδήλωση. Αυτά τώρα βεβαίως, αν ο κύριος Γεωργιάδης έχει λεφτά ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και το τι κάνει, πώς αξιολογεί τις δικές του εκδηλώσεις. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, την περίφημη Temu, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα. Σύμφωνα με την απόφαση, δεν αναγνώρισε, δεν ανέλησε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε νέα αγωγή κατά της Wall Street Journal για την επιστολή προς τον Επστάιν και ζητά 10 δισεκατομμύρια αποζημίωση. Βρήκε μια καλή δουλειά τώρα, καταθέτει αγωγές. Θυμηθείτε ότι έχει καταθέσει αγωγή και κατά του BBC και κατά άλλων μέσων ενημέρωσης. Άρα, όταν με το καλό τελειώσει η τετραετία ως πρόεδρος, αν κερδίσει κάποια από αυτές τις αγωγές, δεν θα έχει να ανησυχεί για το μέλλον του. Λοιπόν, αργήσαμε λίγο σήμερα. Είναι η ώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή. Λοιπόν, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω του Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI, διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόν στη Λευκάδα, διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, με μια έτσι φωτογραφία που καταγράφει την ένταση της στιγμής, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, και δίπλα του ο Υπουργός Άμυνης. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι 4 αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές, πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, οι διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν τον Ιόνιο, η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Και ο πολύ άυπνος βλάπτει την υγεία, 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Πόσα δεσιμπέλ αντέχει το ηρώδιο, τις δονήσεις που δέχεται το ηρώδιο λόγω ανεπαίσθητος των ανθρωποειδικών συχνοτήτων, καθώς και το βαθμό καταπώνησης του νότιου τείχου της σκηνής του από την ένταση των μουσικών συναυλιών, θα μετρήσουν το επόμενο διάστημα οι ερευνητές του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, όλα αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Η Κυπαρισία, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Τη σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής σε ένα ακόμη ελληνικό ενεργειακό μπλοκ. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων, το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα και 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ντόναλντ Τραμπ τη δείχνει το τσεκάπ των 80 ετών. Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο της αυτοδιοίκησης, είναι ο φόρος που λέγαμε προφές, που ουσιαστικά, όπως λένε οι ιδιοκτήτες, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, τριπλασιάζει τον δημοτικό φόρο. Σάλος, σκύλος ρομπότ στην μάχη με τις πυρκαγιές. Στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass, με το δηλώσει του κύριου Πυρακάκη που σας αναφέραμε προηγουμένως, η Παϊράν κοντά σε συμφωνία για νέα κεχηρία 60 ημερών. Κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς, επίθεση Καρθιανού σε Πασόκ και Τσίπρα, Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Η Σεύρον μπαίνει στις έρευνες των ανθράκων στο Νότιο Αιγαίο, ψήφος εμπιστοσύνης. Δημοκρατία, βόμβες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασύντοτους σέρβιζερς στην Ελλάδα. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Εφημερίδα των Συντακτών. Μητσοτακική ΑΕΠ μέσα στην ΑΕΠ, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς στο Μαξίμου, δημιουργεί οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου από το αποτελέσμα των νέων μετρήσεων, 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς, δείχνουν οι κυλιόμενες μετρήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας διευολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ριζοσπάστης, καρμανιόλια για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Λαυράκια ψαρεύει εφορία. ΑΔΕ, υψηλή αποδοτικότητα των νεοσύστατων φορολεκτικών υπηρεσιών. Λοιπόν, 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πληρώναν ΦΠΑ. 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογουμένων στο μικροσκόπιο των φορολέγχων.

Είπαμε πολλά για την πολιτική επικαιρότητα, είπαμε για αυτούς που επικρίνουν και κρίνουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, είπαμε για την κόντρα από την κυβέρνηση. Υπάρχει όμως και ένας πολιτικός ο οποίος έχει περάσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν όμως πάρα πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, είναι από τους πιο έμπειρους στην πολιτική, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος χαρακτήρισε πολιτική αυτοκτονία την τακτική του Νίκου Ανδρουλάκη, τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, να μην ψηφίσει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό που έκανε, θα το έλεγα πολιτική αυτοκτονία, λέει. Δεν έχω καμία σχέση με το. Λέει ότι δεν έχω καμία σχέση με το κέντρο. Είναι όλη του η πρακτική. Ήθελε να υποκαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα κατάφερε γιατί αυτού του είδους ο λόγος ο καταγγελτικός, ο μίζερος, ο αγριεμένος είναι ανυπόφορος για την πλειοψηφία του λαού. Στη συνέχεια βλέπει τα τρένα να περνούν και τη μια ευκαιρία μετά την άλλη και τη μια χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, υπενθύμησε ότι η περίοδος του ήταν η περίοδος της απόλυτης στάθησης της δικαιοσύνης με την εκτελεστική εξουσία. Είχε κάνει εκείνο το περίφημο, ένας αναρωτής υπουργός αρμόδιος για τη διαφθορά, ένας εισαγγελέας στον Άριο Πάγο που διευκόλυνε στους τροχονόμους διαδικασίες και μια δομή έξω από τους φυσικούς δικαστές. Αυτά πρέπει κανείς να μην τα ξεχνά. Τέλος, όσον αφορά την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι βλέπω από τη μία ένα όνομα κόμματος που σε παραπέμπει ευθέως στην αριστερά και ένα πολιτικό περιεχόμενο που είναι σχεδόν αντιγραφή ομιλιών του Γιώργου Παπανδρέου. Τα σύμβολα ήταν του Ανδρέα, αλλά ο λόγος ήταν του Γιώργου Παπανδρέου, ένας λόγος ευαίσθητος και γενικός προοδευτικός. Λοιπόν, ο Ανδρέας Λοβέρδος λοιπόν είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα που θυμίζει βεβαίως, που παραπέμπει ευθέως στην αριστερά, αλλά τα σύμβολα, ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα ήταν αντιγραφή των λόγων του Γιώργου Παπανδρέου και χρησιμοποίησε τα σύμβολα του Ανδρέα. Θα δούμε που θα οδηγήσουν όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Σας είπα ότι σήμερα περιμένουμε μια νέα δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ. Νομίζω η Opinion Poll θα ακολουθήσει δημοσκόπηση την ερχόμενη Τρίτη και έτσι θα μάθουμε τώρα σιγά σιγά, μία μετά την άλλη οι εταιρείες θα δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, θα δούμε πώς θα δημιουργηθεί το πολιτικό σκηνικό και πώς θα πορευτούμε τις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Είναι κρίσιμες οι επόμενες 45 ημέρες στη μάχη αυτή, τουλάχιστον δημοσκοπικά για τη δεύτερη θέση, αλλά και πιο κάτω για το πού θα σταθεροποιηθούν τα κόμματα, κυρίως αυτά τα κόμματα που βρίσκονται αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινούμενη άμμος και θα δούμε αν θα υπάρξουν και κάποιες συνεργασίες, τις οποίες θέλουν τα μικρότερα κόμματα, θα δούμε αν μπορούν να επιτευχθούν. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στη Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Στο Λίβανο τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζακούτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του», καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναξιόπιστο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στην Ουκρανία συναγερμός κηρύχθηκε τα ξημερώματα σε όλη την επικράτεια λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ενώ ρωσικά ντρόουν έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Στη Ρουμανία ρωσικό ντρόουν χτύπησε κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι. Αναφορές κάνουν λόγο για 2 ελαφρά τραυματίες. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής αμυνάς της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι ωραία Παρασκευούλα, επιτέλους.
1: Ωραία, η Queen's Park Rangers.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσουνε,
1: ναι. Ναι, πολύ καλή.
0: Πολύ, ε. Θες να βάλουμε κι άλλο ένα τραγούδι τους μετά.
1: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Ζούμε ένα δράμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο καθρέφτης της Μαρίας κάνει τσουκουτσούκου.
0: Όχι, γκράντς έκανε.
1: Γκράντς έκανε αρχικά και μετά κάνει τσουκουτσούκου. Η Μαρία η Παπακερίτση είναι εδώ στον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Που ζει το δράμα της.
0: Μπράβο.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ. Το Λουιζάκι είναι εδώ πέρα. Μία ημέρα που ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και θυμάστε ότι πέρυσι έδινε. Δηλαδή, σχεδόν πέρυσι έδινε εξετάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή υπομονή στους φίλους γονείς. Αφήστε τα ήσυχα. Μην τα πιέζετε.
0: Εντάξει.
1: Όχι, είναι αυτό. Δεν είναι η μέρα. Δεν είναι η μέρα για να κάνεις κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Δεν είναι η μέρα να πεις ότι οι πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε η αρχή του κόσμου, ούτε
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αφήστε τα όλα.
0: Επίσης, δεν είναι η μέρα να λες, ας πούμε, πώς είναι το παιδί, ρωτάς, ας πούμε, ναι, που ενδιαφέρον τον άλλον, ναι, που έχει παιδί που δίνει πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, μέχρι χθες διαβάζαμε όλο το βράδυ. Μαζί διαβάζουμε.
1: Μαζί διαβάζουμε. Ναι. Μπορεί, μερικοί διαβάζουν μαζί.
0: Τι δίνει.
1: Εμένα πάντως μια φορά που με διάβαζε παραμονή ο μπαμπάκας μου,
0: όχι.
1: Τον αγαπώ, τον λατρεύω, δεν ζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια φορά που με διάβαζε την παραμονή, την άλλη μέρα έγραψα χάλια.
0: Πρώτη.
1: Γιατί δεν είχα ξεκουραστεί, πήγα αυτό.
0: Είναι λάθος αυτό, αλλά λέει.
1: Δεν μπήκα στο βαρβάκι εξαιτίας της γεωγραφίας. Ναι, παρακαλώ.
0: Τι δίνει το παιδί αύριο, λες εσύ, και λέει, δίνουμε βιολογία. Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Ναι, δίνουμε έκθεση.
0: Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Πολύ ωραία.
0: Θέλω να πω καλή επιτυχία.
1: Και στα παιδιά της Μαρίας Κόντου, να μην πούμε, που σήμερα δίνει εξετάσεις. Και όχι μόνο.
0: Εντάξει,
1: σε όλα. Αλλά έχουμε τον άνθρωπό μας. Να μην του πούμε. Μας ακούει τώρα. Να μην πω εγώ στον Άγγελο. Τον Άγγελο, τον Ανιψιό.
0: Να μην
1: πω.
0: Βέβαια.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έχουμε πολύ. Έφτασε ο Άγγελος να δίνει πανελληνία.
1: Έφτασε ο Άγγελος. Άμα δεις τον Άγγελο, σου ρίχνει τρία κεφάλια.
0: Εντάξει, μου ρίχνει και 15, αλλά δίνει πανελληνία ο Άγγελος.
1: Κάτι κοιλιακούς. Κάνουν τσουκουτσούκου σαν τον καθρέφτη της Μαρίας. Λοιπόν.
0: Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Greeklis ή στα αγγλικά τέλος πάντων, γιατί δεν του αρέσει το Διονύση τον Greeklis.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Earth News, θα αφήσετε ένα κενό radio και αυτό θα μας βρείτε έτσι. Και μετά θα γράψετε το μηνυματάκι και θα το στείλετε,
1: ναι,
0: στο Viber.
1: Το έχει κάνει μέχρι τώρα ήδη ο Παναγιώτης ο φίλος μας.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, από τη Νέα Πολυλακωνίας. Μας έχει στείλει και μια βαρκούλα που αρμενίζει.
0: Παρμενίζει.
1: 20 βαθμούς έχει στην Νέα Πολυλακωνία αυτή την ώρα. 24 έχει εδώ.
0: Βέβαια.
2: 24.
0: Αμέ. Επίσης, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε. Αυτό το λογαριασμό έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Πολλά χρόνια.
1: Καλημέρα στο Σαβαγιάννα. 15 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Στέλνει μια φωτογραφία με τον ήλιο και. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, Σαλιγκαράκι. Βγήκε το Σαλιγκαράκι.
0: Πολλά.
1: Χθες, μετά την καταιγίδα. Τώρα έχει 14 βαθμούς, λέει στην Ξάνθη.
0: Εδώ απ' έξω ψυχαλίζει.
1: Ναι, ναι, ψυχάλιζε. Mm. Και εμένα μου ήρθαν τρεις σταγόνες στο παρμπρίζι, ίσα για να μου το λασπώσουν. Πω καμιά κουβέντα. 19 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας. Η Άννα από τη Σάμο. Ωραία, 22 βαθμούς. Τραγουδάμε σήμερα. Λέει έχει αντάμωμα χοροδιών για την παγκόσμια ειρήνη.
0: Γιατί δεν με καλέσατε.
1: Άμα είναι για την παγκόσμια ειρήνη, τότε εντάξει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ο Σαβαγιάννα,
1: ναι,
0: έτσι όπως τα ακούω, μου φαίνεται ότι σαν βάση για γλυκό.
1: Σαβαγιάρ είναι αυτό, γι' αυτό.
0: Το πνίγει γι' αυτό. Κατάλαβε δηλαδή.
1: Σαβαγιάρ, πολύ ωραία.
0: Καλοκαιρινό γλυκό με Σαβαγιάννα.
1: Ναι. Η Γεωργία, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά,
0: ναι, ναι,
1: που έκαναν τον αγώνα του για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Ναι, παιδιά, όλα με το καλό.
1: Ναι, καλημέρα και στον Γιάννη. Ωραία φωτογραφία, είπαμε. Την έχουμε αυτή. Από τις 4 σήμερα στους δρόμους, λέει. 16 βαθμούς καθοδόν για Θεσσαλονίκη στο ύψος της Βόλτας.
0: Καλό δρόμο.
1: Καλό δρόμο να έχετε.
0: Σήμερα που ο μήνας λοιπόν έχει 29,
1: ναι,
0: είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
1: Ναι.
0: Να σε χτυπήσω, να δεστεί.
1: Αυτό, είναι το πεπτικό σύστημα.
0: Το
1: μου χτυπάς την πλατούλα
0: είναι,
1: να κάνω. Ναι. Στα νομορά το κάνουν αυτό.
0: Και σε εσένα, τι είσαι εσύ.
1: Σωστό και
0: τι είσαι εσύ. Παγκόσμια ημέρα κιανοκράνων.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι μπαχαϊστές επίσης τιμούν την ανάληψη του προφήτη.
1: Και Μπαχαουλά.
0: Ναι,
1: μεγάλο προφήτη ο Μπαχαουλά.
0: Μπαχαϊσμό. Είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα, να ξέρει.
1: Ένα τι.
0: Συγκριτιστικό.
1: Καμαγκέν.
0: Συγκριτιστικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στην την Κρήτη. Με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωμεθανισμό. Τα έχει πάρει, έχει κάνει ένα. Ο Μπαχαή. Πώς τον Μπαχαούλα.
1: Μπαχαουλάχ, παιδί μου.
0: Που κηρύσσει παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει.
0: αριθμούν γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστούς στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη ΗΠΑ και την Ευρώπη.
1: Είναι η μέρα των κικίδων της Βελανιδιάς.
0: Ποιον?
1: Των κικίδων. Τι είναι οι κικίδες της Βελανιδιάς?
0: Τα βελανίδια μάλλον.
1: Μια γιορτή λέει για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και τίνει να εκλείψει. Οι όποιοι πανηγυριστές, πανηγυριτζίδες είναι, ναι, πανηγυριστές, φορούν φύλλα ή κικίδες στους ψευτοκαρπούς του δέντρου της Βελανιδιάς.
0: Ναι. Τι είναι ψευτοκαρπός, λέει?
1: Ξέρω εγώ. Τα Βελανίδια, φαντάζομαι.
0: Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, της αδροφύτης στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού στο Τουρκμενιστάν και του κόκοβαν στη ΣΥΠΑ.
1: Κόκοβαν.
0: Κόκοβαν.
1: Κόκορας κρασατός.
0: Δεν τα ξέψαχνα να βρω ότι είναι η μέρα του χαλιού.
1: Του χαλιού.
0: Ναι, στο Τουρκμενιστάν σου λέει, είναι η μέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Και γράφω στο... η μέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Τα λέει. Η παραδοσιακή μέρα του χαλιού σχετίζεται με το στρώσιμο και το μάζιμο των χαλιών στην Ελλάδα, που παραδοσιακά συνδέονται με δύο μεγάλες θρησκευτικές γιορτές.
1: Κατάλαβες γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πού τα έχει δει αυτά το. Λοιπόν, λέει στρώσιμο χαλιών 26 Οκτωβρίου.
1: Γιατί?
0: Το Αγίου Δημητρίου. Τότε στρώνουμε τα χαλιά. Όχι.
1: Άλλο πάλι για τούτο.
0: Μάζεμα χαλιών 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Πού το είδαν και αυτό? Εγώ δεν έχω μαζέψει ακόμα.
1: Δεν. Σιγά μην γιορτάζω εγώ την Έλενα μαζεύοντας τα χαλιά.
0: Βέβαια μου λέει.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Μου λέει εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε το ημερολόγιο κατά γράμμα. Κριτήριο αποτελούν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αφού ο καιρός συνήθως υπαγορεύει πότε τα μαζεύουμε και πότε τα στρώνουμε. Πριν τα αποθηκεύσετε.
1: Θέλω να βάλω σαν αντισκοριακό.
0: Για τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί καλά και έχουν στεγνώσει εντελώς. Γιατί εγώ θα τα πλύνω.
1: Βέβαια, γιατί μετά θα μουχλιάσουν.
0: Γιατί θα έχετε μούχλα και υγρασία. Και λέει, αν ενδιαφέρεστε για τη φροντίδα, πείτε μου. Σκέφτεστε να τα στεγνοκαθαρίσετε στο σπίτι ή να τα δώσετε σε ταπεινό καθαριστήριο? Το δεύτερο. Απαντάω εγώ. Έχετε απορίες σχετικά με το τρόπο.
1: Η απορία για το Τουρκμενιστάν δεν έχει.
0: Δεν λύθηκε.
1: Δεν έχει εκλείψει. Τώρα, επειδή είπες ότι τα μαζεύουμε ανάλογα με τον καιρό, να πω εγώ τον καιρό.
0: Πες τον.
1: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα έχει παραδοτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα, έριξε κανένα δύο σταγονίτσες, το είπαμε λάσπωσε το
0: παλμπρίτσα. Είχε ομβρίτσα.
1: Λοιπόν, δεν ήταν όμβρος αυτός. Στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στις πρωινές ώρες. Τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα, έριξε κανένα δύο σταγονίτσες, το είπαμε λάσπωσε το
0: παλμπρίτσα.
1: Λοιπόν, δεν ήταν όμβρος αυτός. Στην υπόλοιπη

0: Η θερμοκρασία θα φτάσει 28, άιντε τους 30 στα κεντρικά υπηρετικά.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι εκεί.
1: Εντάξει. Σήμερα είναι του. Γιορτάζω καταρχήν.
0: Περίμενε.
1: Τι?
0: Ο Παύλος, όχι ο κύριος Παύλος μας, άλλος Παύλος, σου λέει: Κατερίνα, σήμερα δίνουμε με την κόρη μου Πανελλήνιες. Ευχή σου μας, καλά αποτελέσματα.
1: Σας εύχομαι τα καλύτερα, Παύλο μου. Τα καλύτερα, σας εύχομαι, αλήθεια.
0: Ναι, ναι,
1: αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τι λέτε που δεν έχουμε πλύνει και μαζέψει τα χαλιά, Φωτεινή? Φυσικά δεν τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε μαζέψει όμως.
1: Όχι, εγώ δεν τα έχω μαζέψει. Τώρα, το Σάββατο.
0: Ακόμα.
1: Βασικά τώρα θα έρθω να τα πάρω το Σάββατο.
0: Ακόμα.
1: Το Σαββάτο. Τι ακόμα, γιατί μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Χτες λίγο. Χτες λίγο σκεφτόμουν και έλεγα, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα. Γιατί τα ξέστρωσα, λέω, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα. Δεν θα ανεχόμουν, ας πούμε. Είχε ζέστα.
0: Είχε ζέστα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν τη Σωσία Υπομονή. Πολύ. Και Διονύση που γιορτάζει, άμα ήταν. Και θεατρικό όμως.
0: Ψαγής υπομονής.
1: Οσίας.
0: Της Οσίας.
1: Οσία είναι χειρότερο. Είναι Οσία είναι. Λοιπόν, επίσης είναι Θελμπέρτου βασιλέως.
0: Ναι, σπουδαίος.
1: Δικός μας αυτό, ορθόδοξο.
0: Δεν ξέρω πού ήταν βασιλιάς, αλλά σπουδαίος.
1: Σπουδαίος.
0: Το έχει αφήσει το όνομά του.
1: Είναι,
0: εδώ έγινε Όσιος, Άγιος.
1: Στην Καθολική Εκκλησία είναι της Αγίας Μπόνα.
0: Καλή.
1: Πολιούχος της Πίζας και προστάτηδα των ταξιδιωτών.
0: Αγαπάμε Πίζα, αγαπάμε
1: και
0: Ιταλία.
1: Ούνα
0: φάτσα,
1: ούνα
0: βράτσα και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πίτσα, πολύ ωραίες μακαρονάδες κτλ. Ναι.
1: Μία φλασιά μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Που, σαν ταμπόνα.
0: Ναι.
1: Ε? Μου ήρθε αυτό το τραγούδι, εσύ Μαρία.
0: Λουίσα Μπονίτα.
1: Όχι, παιδί μου, κι άλλο Ζαμπονίτα. Θυμάστε ένα κουφό τραγούδι που είχε βγει που λέγε Baker Man is Baking Bread. Το θυμάστε που ήταν που πέφτανε κάτι ελεξιπτωτιστή στο βίντεο κλιπ και. Και έλεγε κάποια στιγμή Santa Bona. Μάλλον, γιατί εγώ έτσι άκουγα. Και λέω να, γιορτή. Θέλετε να το βρω να σας το πω το τραγούδι. Το ξέρετε το τραγούδι, το ξέρετε.
0: Να μας το πεις κιόλας.
1: Όχι να σας το πω, να σας το βάλω. Ούτε αυτό ακούστηκε ωραία.
0: Καλημέρα στο κύριο Σολομώντα. Είναι στο δρόμο. Καλή που σου, καλό που σου μας εύχεται. Είναι στο δρόμο από Ξάνθη Αλεξανδρόπολη. 15 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στη Μόρφο. Τη φίλη μας. Ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία. Αυτά τα μεξιδιά, τα χρώματα εκεί που δεν είναι μεξιδιά, έτσι τα λέω εγώ. Όμορφα. Καλημέρα στον Δημήτρη. 23 βαθμούς ηλιόλου στη μέρα από Νίκη Αλάρισα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όπως και στο γιο μου τον Νικόλα. Να το χαίρεστε.
1: Καταρχήν.
0: Να το χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, ό,τι και να κάνει.
1: Να είναι καλά το παιδί.
0: Καλημέρα στον Κώστα στη Θεσσαλονίκη. 26 Οκτωβρίου τα στρώνουμε. Να, είδες. Εκεί. Πέσαμε μέσα.
1: Πέσα
0: μέσα το AI δηλαδή.
1: Άμα χάσει την ημερομηνία, τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Έχει πρόστιμο.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, παράδοση.
0: Καλημέρα και στη Λίντι. Φυσάει τόσο δυνατά από τις 2-2.30 τη νύχτα. Νομίζω πως αν ανέβω στην ταράτσα θα απογειωθώ. Σε δύο ώρες θα είμαι στο στούντιο με πάστες φούρνου από τη Μινέρβα να σας προκεράσω για τα γενέθλιά μου που είναι τον Οκτώβριο. Καλό. Η Λίντια από το Βόλιο.
1: Πολύ ωραία. Έλα με τις πάστες.
0: Το AI βλέπει πολύ Dolce Vita, το σύριαλ του Μέγα, με μια επίθανη σχετική σκηνή για τα χαλιά. Αλήθεια. Ναι. Καλημέρα από την Ιαπωνία μας ακούει ο Ξενοφώντας. Έλα. Πολύ καλό.
1: Πού στην Ιαπωνία?
0: Στο Κιώτο. Πού να ξέρω.
1: Ρωτάω να
0: στο Φούτζι.
1: Να μας πει.
0: Αυτά ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλα.
1: Όπω ναι. Μπαίνει στο Τόκιο, κάνει αριστερά. Λοιπόν, ναι. Late back, ρε, εσύ.
0: Ωραία είναι, ρε.
1: Παπακυρίτσι, Μπέικερμαν, ο φούρναρη. Και να σου πω κάτι, εμείς έπρεπε να το παίζουμε αυτό το τραγούδι συχνά για του φουρναρέου μα που μα ακούνε.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μα. Τα χαλιά τα μαζεύουμε όταν νικήσουμε τη Σπαρίλα και την Οξία Τεμπελίτιδα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πολύ σπαστική διαδικασία.
1: Πολύ.
0: Θέλει παρατεταμένη ψυχολογική προετοιμασία.
1: Πολύ, πολύ σπαστικό. Ναι. Λοιπόν, 1453 σήμερα.
0: Ναι.
1: Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο. Όχι, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.
0: Ναι.
1: Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν. Να σου πω κάτι, δεν είναι ο Χουσέιν. Όλοι οι Χουσέιν του λένε. Έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου.
0: Άμα βγει και πει εκεί στις χώρες αυτές. Καλημέρα, χρόνια πολλά,
1: Χουσέιν. Χουσέιν, θα γυρίσουν.
0: Όπως εδώ πέρα, καλημέρα, πρόεδρε.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Αποβιβάζει λοιπόν 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο. Και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Φαγές, λελασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν την Κάσο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πεις άλλο εσύ.
0: Θα πω εγώ το 1924 που ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλλης πόλης γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
1: Βέβαια, έχει χρόνια πολλά στην ΑΕΚ.
0: Το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Για το ράλι Ακρόπολης σας έχω πει την ιστορία. Οι παλιοί ακροατές το θυμούνται, οι καινούργοι θα το μάθουν τώρα. Είχε περάσει το ράλι. Από μια ειδική διαδρομή μέσα από το χωριό μου.

0: Στο χωριό μου, ως γνωστόν, μιλάνε βλάχικα. Αρχίζουν να λένε διάφοροι ατζούμσι ράλι. Που ατζούμσι σημαίνει έρχεται. Έρχεται το ράλι, θέλανε να πούνε. Έλα όμως που κάποιοι νομίζανε ότι έρχεται ο Ράλης, που τότε ήταν πρωθυπουργός, και βγήκαν στα μπαλκόνια και στους δρόμους να υποδεχτούν το Ράλη τον πρωθυπουργό. Το 81. Όχι, δεν κρατούσαν σημαίες. Ατζούμσι ράλι. Και από τότε θα το θυμάμαι πάντα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω βρούμ. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ. Ναι, πραγματικά, παιδιά, δηλαδή αυτό ήταν από τα πιο τραγικά, από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Γιουβέντους, λοιπόν, νικάει τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, το Champions League δηλαδή, όπως είναι σήμερα. Και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, γιατί αρχίζουν να υπάρχουν διαξυφισμοί στις εξέδρες του γηπέδου, ξεφεύγει το πράγμα και έχει 39 νεκρούς. Το Χέιζελ, λέγαμε. Θυμάσαι, παλιά το λέγανε, θα γίνουμε Χέιζελ.
0: Το θυμάμαι, ναι, ήταν σημείο αναφοράς, ναι. Όντως. Το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
1: Το πέτυχαν, χρόνια μετά, αλλά το πέτυχαν. Θα ζούσε, αν ζούσε σήμερα, ο JFK θα είχε γενέθλια, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δολοφονήθηκε το 1963. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917. Α, και ο Ιάννης Ξενάκης.
0: Ναι.
1: Και εκείνον τον έχουμε χάσει από το 2001, το 1922. Έβαζες να ακούς Ιάννη Ξενάκη, άρεσε.
0: Μου έβαζε ο αδερφός μου, μεγάλος, κάποιες φορές. Μας είχε βάλει ο μπαμπά και τη μαμά.
1: Ναι, και τι πάθανε η μαμά και ο μπαμπάς.
0: Ό,τι κι εγώ.
1: Α.
0: Δεν θέλω να το περιγράψω, ναι, αλλά αυτό. Ναι. Είχε και σπουδαία, είχε και κάποια τα οποία για μας, για τα δικά μας,
1: ναι,
0: ακουστικά ερεθίσματα, ήταν λίγο ακατάληπτα.
1: Ναι, αφού ήταν κάτι.
0: Ήταν λίγο ακατάληπτα. Δηλαδή, είχα ακούσει ένα πριόνι σε ένα βιολοντσέλο.
1: Ναι.
0: Έχω ακούσει και αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι από την πίσω πλευρά που κάνει γκρουτς γκρουτς και κόβεται το βιολοντσέλο, μπροστά, από τις χορδές.
1: Βέβαια.
0: Καταλάβες.
1: Ναι, αυτό, το ξέρω. Ναι, το
0: αυτό δεν μου άρεσε.
1: Όχι.
0: Θέλω να το πω.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Όχι.
1: Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος το 1935.
0: Το 1453 πέθανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος ταυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ναι. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ.
1: Πέροχος.
0: Από τον Ξένια στο Καβαλάρι τον μάθαμε όλοι. Και το 2017, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Από τα Χανιά. Διατέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 90-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια. Θυμάμαι ακόμα. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες φωτογραφίες που έχω δει στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Όταν είχε πεθάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έχουν τη σωρό του στο αεροσκάφος που την μετέφερε για την κηδεία και να είναι μέσα κανένας άλλος, μόνο ο Μανούσος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο σωματοφύλακας του, ο φρουρός του και εκ των στενών ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, και συνεργατών του. Λοιπόν, να είναι αυτός περίλυπος μπροστά στην.
1: Είναι κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, που δεν τις ξεχνάς.
0: Ήταν φοβερή φωτογραφία.
1: Δηλαδή,
0: φοβερή φωτογραφία.
1: Φοβερή.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις και μισή, γιατί πήγε 6:27.
0: Βρε, να πάμε οπουδήποτε, αλλά εμένα με έχει φτιάξει τώρα ότι. Α, στη Γιοκοχάμα μένει.
1: Γιοκοχάμα.
0: Είναι, λέει, κάτι σαν τον Πειραιά του Τόκιο.
1: Ωραία, Γιοκοχάμα, ρε παιδί μου.
0: Έχω φτιαχτεί τώρα που μας ακούνε από την Ιαπωνία. Από την Ιαπωνία.
1: Και δεν μιλάς λίγο Ιαπωνέζικα.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι ντροπή προς τον άνθρωπο.
1: Αυτό το τραγούδι λέω. Δεν το θυμάσαι.
0: Α, κάτι μου λέει. Μας πάει αυτό μέχρι τους τελευταίους.
1: Βέβαια.
0: Και εσύ θα κάτσεις εδώ στο στούντιο να ακούσεις αν λέει αυτό το στίχο που νομίζεις.
1: Όχι, το λέει, παιδί μου.
0: Α, το λέει.
1: Ναι, το έχω φέρει στα μέτρα μου.
0: Βγαίνουμε, γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εκκρεμότητα, κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Συνάντηση σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, χώρα και του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία και τις συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: το γνωστό τραγούδι Παπα Ούτε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Το δεύτερο μέρος του Παπα.
0: Ούτε Παπα ή Παπα Ούτε. Ναι, ούτε Παπα ούτε Παπα. Το τραγούδι αναρωτιέται πού είναι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο
0: παπά σου. Όχι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο μπαμπά σου.
0: Αυτό. Παπα Ούτε. Σπουδαίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αποφασίσαμε μία μέρα. Θα ζητήσουμε την Ήρα να κάνουμε αφιέρωμα με τραγούδια Amber Alert.
0: Διάφορου που έχουν χάσει διάφορου.
1: Οι άλλοι έψαχναν χθες τον άντρα της.
0: Ναι. Where is my husband?
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό ψάχνουν τον παπά. Πολύ ωραία. Καλημέρα. Τον εξακολουθώ και τον λέω παπά. Μπαμπά. Λοιπόν, καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Στην Μέρη, τη φίλη μας, από το Ανώ. Από το Ανώβερο. Τι γίνεται σήμερα.
1: Εντάξει, είμαστε παγκόσμιοι.
0: Πολυεθνική εκπομπή.
1: Είμαστε παγκόσμιοι.
0: Ναι. 10 βαθμούς έχει το Ανώβερο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. 10 βαθμούς. Σα ζηλεύω εγώ.
1: Αν μας πούνε και μας στείλουν μήνυμα και από το διαστημικό σταθμό.
0: Καλημέρα και στην κυρία που ευθύνεται στην Σαντορίνη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς είναι η Σαντορίνη σήμερα.
0: Πώς είναι.
1: Και τα μερικές φορές.
0: Τι να έχει Σαντορίνη σήμερα.
1: Θα σου πω μερικές φορές.
0: Περιμένει κόσμο για το τριήμερο. Που δεν είναι τριήμερο, το κάνα πενταήμερο. Έχουν φύγει από.
1: Μερικές φορές η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και καλοκαίρι να είναι. Έχει χαμηλή νεφο σαν ομίχλη.
0: Για πες.
1: Και ξυπνάς. Είχα ξυπνήσει ένα πρωί στη μία.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλα, δεν έβλεπες.
0: Ξύπνησε
1: στη μία. Δεν έβλεπες, ναι.
0: Στη μία.
1: Στη μία.
0: Α, στη μία.
1: Ποια μία, μωρέ.
0: Νόμιζα στη μία τη νύχτα, παιδί μου. Ξύπνησα στη μία.
1: Ναι.
0: Ναι. Άκουγα εγώ. Όχι στη μία. Α, στη μία. Ωραία είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Η Φωτεινή γελάει με το διαστημικό σταθμό να μας πει καλημέρα. Άμα γίνει και αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ακούω.
1: Κουλούπια. Θα ξεκινήσω με αυτό. Αυτή η μάστιγα.
0: Την έχω δει αυτή την είδηση.
1: Την
0: είδα αυτή την είδηση και έχω παλαβώσει.
1: Εσύ μπορούν, λέει, να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του DTT. Αυτού του.
0: Ναι.
1: Του απλού, του φλιτ.
0: Ναι. Αυτόν,
1: με την προοπτική, λέει, ενός γεύματος. Σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσους ψεκάζονται με αυτό.
0: Παιδί μου, τα εντομοαποθητικά πλέον για τα κουνούπια
1: ναι.
0: είναι σαν κάλεσμα για γεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι λειτουργούν, ναι, λέει. Ναι. Έχουν εθιστεί πλέον
1: ναι.
0: και έχει περάσει το DNA τους
1: ναι.
0: και πλέον μυρίζουν εντομοποθητικό, δεν φεύγουν, έρχονται πιο κοντά γιατί σου λέει «Α, θα φάμε σήμερα». Αυτό.
1: Φοβερό.
0: Αυτό είναι επιστημονική έρευνα, δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάλαμε από το κεφάλι μας, ούτε μας το πανιανουνάκι.
1: Όχι, όχι,
0: ότι
1: όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: τίποτα,
1: κάνανε επιστημονική
0: τέτοια.
1: Τέτοιο, έρευνα.
0: Έρευνα ολόκληρη
1: ναι,
0: έγινε.
1: Ναι.
0: Τα κουνούπια. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο επιστήμονας, να μην χρησιμοποιούμε ούτε εντομοποθητικά. Δηλαδή, τι να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη.
1: Να ντυθούμε με κελεμπίες. Ξέρω εγώ, ρες Διονύση, τι κάνουμε καλοκαιριάτικο, ας πούμε.
0: Είναι πολύ, πολύ κακή είδηση. Πολύ κακή είδηση.
1: Ναι.
0: Πολύ δυσάρεστη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Στην Πρέσπα 13 βαθμούς έχει. Ωραία είναι. 13 βαθμούς είναι ωραία. Μας αρέσει.
1: Εγώ δεν έχει λυθεί. Μου έχει λυθεί αυτή η απορία. Δεν ξέρω αν το έχουν μελετήσει οι επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είσαι μια παρέα. 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Και να έρχονται σε σένα μόνο τα κουνούπια να σε τσιμπάνε.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουν σε έναν.
0: Λέγαμε παλιά έχει γλυκό αίμα.
1: Τι γλυκό αίμα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μπορεί να έχει βάλει το σωστό εντομοαποθητικό.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Όχι, δεν έχει βάλει.
0: Όλα εξηγούνται
1: ναι.
0: τώρα.
1: Και σε τρώνε σένα.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ξύνεται. Έχει βγάλει καντήλε. Ξφυσάει, ξεφυσάει και άλλοι γίνονται. Ω, κάνουν πλακούλ, πλακίτσα, ξέρω εγώ. Αυτά.
0: Πού τα είδατε τα κουνούπια,
1: ναι.
0: δεν υπάρχουν κουνούπια.
1: Άντε καλέ, πού σε έφαγε. Πού, σου λένε και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Πού με φάγε πάλι και λέει. Έλα βρε.
0: Έχει γίνει τούμπανο εντωμεταξύ.
1: Εμένα δεν με έχει φάει κανένα. Είσαι λίγο πριν το σοκ, α πούμε, το αναφυλακτικό. Και
0: ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε τώρα λίγο να πω μετά τη ιδιοσιογραφία.
1: Ναι, είναι, έχουμε καλά νέα, είναι Παρασκευή.
0: Αυτό.
1: Έτσι
0: αυτό,
1: γίνεται.
0: Το μόνο καλό είναι αυτό, ότι έχουμε Παρασκευή.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Επειδή είναι Παρασκευή
1: ναι.
0: Ναι, και είναι και κλειστές οι αγορές αύριο, Σαββατοκύριακο, αύριο
1: ναι.
0: μεθαύριο. Αυτοί δεν έχουν τριήμερο, δεν έχουν το Αγίου Πνεύματος.
1: Του πέρασε το Αγίου Πνεύμα.
0: Οι φτωχοί
1: αυτοί
0: δεν γιορτάζουν το Πνεύμα. Ναι, μόνο εμείς το γιορτάζουμε. Λοιπόν. Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Ναι, καλά.
0: Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία, ο Σονούπο.
1: Ναι.
0: Το είπε ακόμα και ο Βανς. Για όποιον πιστεύει τον Βανς. Εγώ, όχι. Αλλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κρατάω μικρό καλάθι πάντα. Αλλά. Ταυτόχρονα λένε ότι χθες το βράδυ υπήρχαν νέοι βομβαρδισμοί.
1: Καλά, αυτό
0: ναι.
1: έτερανε κάτι.
0: Οι Ιρανοί λένε ότι στοχεύσανε κάποια πλοία, αλλά έριξαν αεροπλάνο. Πώς στοχεύσαν πλοία και έριξαν αεροπλάνο είναι ένα μυστήριο.
1: Ό,τι χτυπήσει, ναι. καλό είναι.
0: ναι. οι Αμερικανοί μάλλον το διαψεύδουνε ότι μας ρίξανε αεροπλάνο. ήδη τους έχουν ρίξει 11-12, ξέρω εγώ πόσα τους έχουν ρίξει. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι Αμερικανοί λέγεται, δηλαδή επειδή πέρασαν και κάποιες εκρήξεις και κάποια τέτοια κοντά στην εκεί που θέλει να φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο, στην Μπουσέρ, που έχουν πάει οι Ρώσοι να του φτιάξουν πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Ωραία,
0: ναι, σ' αρέσει, ε.
1: Όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, πέσανε, λέει κάτι πύραυλοι εκεί πέρα, ή εν πάση περιπτώσει ακούστηκαν κάποια πυρά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εντασούλα, τέτοια εντασούλα. Ας πούμε, τα πλοία στα οποία υποτίθεται ότι χτύπησαν οι Ιρανοί ή στόχευσαν, το χτύπησαν, είναι μεγάλη κουβέντα. Ήταν 4 Αμερικανικά που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, ένα εκ των οποίων ήταν πολεμικό ναυτικό. Από το πολεμικό ναυτικό.
1: Πού
0: τα άλλα 3 ήταν εμπορικά. Ξέρω εγώ για τον Τζαμπουκά. Δεν ξέρω που πήγαιναν ακριβώς. Να φύγουν από τον Περσικό κόλπο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, να πάνε στη δουλειά τους. Η δουλειά τους δεν είναι να γυροβολημένο στον Περσικό κόλπο.
1: Ναι,
0: τα πλοία πρέπει
1: αλλού
0: να μετακινούνται και τα προϊόντα να διακινούνται. Αυτό.
1: Αυτό έχει πάψει εδώ και καιρό όμως.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και καλό τριήμερο σε όσους μπορούν να φύγουν.
1: Βέβαια.
0: Τετραήμερο.
1: Εντάξει, τριήμερο μπορεί να
0: φύγουν. Αν φύγουν από σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Μέχρι να φτάσει πάει η μέρα.
0: Α, έτσι το βλέπουμε. Γι' αυτό κάποιοι φεύγαν χθες.
1: Ναι. Που μας έλεγε η όλη την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, μπράβο. Αυτά είναι στο ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο, επειδή έχουμε νέα πάλι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γενικώς, έχουν ρίξει ντρόνς και πυράβλους, ναι, και τέτοια, έχουν ξεκινήσει. Ένα έφτασε στη Ρουμανία. Όχι, έφτασε στη Ρουμανία.
1: Καλά, έπεσε σε πολυκατοικία.
0: Έπεσε σε πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Και έχει τραυματίες. Οι οποίοι τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων φέρουν σοβαρά τραύματα. Στον ύπνο τους οι άνθρωποι, έτσι.
1: Τώρα στη Ρουμανία.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, έχει διαπιστωθεί ο τύπος του ντρόουν, το οποίο είναι ρωσικό. Γκεράν 2 ή Σαχέντε 136. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ενδιαφέρουν μόνο τους αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Η σημασία έχει ότι σε μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μπήκε στον εναέριο χώρο της, και όχι μόνο μπήκε στον εναέριο χώρο της, προκάλεσε τραυματισμούς σε πολυκατοικία, ούτε καν σε στρατιωτική εγκατάσταση, σε πολυκατοικία, ένα ρωσικό ντρόουν. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, να το πούμε και αυτό, ότι πολλά ντρόουν φεύγουν από την πορεία τους. Εκτρέπονται από την πορεία τους γιατί χρησιμοποιούν μέσα, μπας περιπτώσει, ηλεκτρονικά για να μην πέσουν στο στόχο τους, για να τα ζαλίσουν, να τα αποπροσανατολίσουν, έτσι τα λένε, και μπορεί έτσι να χάσει την πορεία του και να βρέθηκε στη Ρουμανία. Δεν το ξέρουμε. Θα τα δείξει όλα αυτά θα τα δείξουν οι έρευνες που θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Αλλά έχει τη σημασία του.
1: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Σε νατοϊκή χώρα ρωσικό ντρόουν. Αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Η μόνη λύση είναι να πάρουμε τα βατράχια στο μπαλκόνι. Τα βατράχια, για να τρώνε τα κουνούπια. Να γεμίσουμε τα μπαλκόνια με.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έχω βατράχια τώρα.
0: Το καλύτερο εντομοπαθητικό, μας λέει ο Δημήτρης, ο Δημήτρης, είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που να είναι γλυκοαίματος και σένα να σε αφήσουν ήσυχο. Καταλαβαίνεις. Το να ψεκάζεις τα ρούχα σου με σιτρονέλα δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ούτε για τους γύρω σου. Γιατί και η σιτρονέλα έχει πολύ έντονη. Πολύ έντονη μυρωδιά, ρε παιδιά. Πολύ έντονη.
1: Όπω δεν την αντέχω.
0: Το κάναν στο στρατό αυτό.
1: Καλύτερα να μετρώ τα κουνούπια παρά να έχω αυτό το πράγμα πάνω.
0: Το κάναν στο στρατό ο Δημήτρης και οι φίλοι του. Ναι, βάζανε σιτρονέλα στα.
1: Τι να κάνει.
0: Στο αμπέχονο.
1: Πρέπει κάπως να προστατευτεί. Εμένα ένας φίλος μου, όταν είχε παρουσιαστεί, στη Λαμία είχε παρουσιαστεί. Και πήγε. Και το βράδυ τον φάγαν τόσο πολύ, ήταν τόσο μολυσμένα τα κουνούπια, που έπαθε μόλυνση, παιδιά, στις γάμπες. Μόλυνση. Άμα τα βλέπει στα πόδια του, ο Αργύρης.
0: Ναι. Εντάξει. Άλλος Δημήτρης, όχι ο ίδιος, άλλος Δημήτρης μας λέει το εξής, παιδιά. Εγώ έχω δοκιμάσει την εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά για να αποθεί τα κουνούπια και δουλεύει.
1: Τι έχει κάνει?
0: Υπάρχει μια δεν υπάρχει μια. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τα κινητά που και καλά διώχνουν, βγάζουν έναν ήχο, υποτίθεται, και διώχνουν τα κουνούπια. Και λέει ότι την έχει δοκιμάσει και δουλεύει.
1: Ναι,
0: λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει. Ναι.
1: Και το φιδάκι είναι ωραίο. Το φιδάκι το προτιμώ γιατί μου θυμίζει καλοκαίρι.
0: Το φιδάκι, ναι. το φιδάκι. Ναι. Μετά μπορεί να βλέπεις και δράκους, μπορεί να βλέπεις και.
1: Όχι, σιγά που βλέπεις δράκους.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
1: Εσύ στο μπαλκόνι το βάζεις, δεν το βάζεις στο σπίτι το βιδάκι, άμα το βάζεις στο σπίτι.
0: Και,
1: πάει.
0: Και εσύ που θα κάτσεις, δηλαδή απαγορεύεται να κάτσεις στο μπαλκόνι. Άμα κάθεσαι και εσύ στο μπαλκόνι.
1: Σιγά.
0: Σιγά. Ναι, λίγο μαστορώνεις.
1: Γι' αυτό είναι καλό το φιδάκι, δεν καταλαβαίνεις ότι τσιμπάει τίποτα.
0: Ναι.
1: Για σκέψου. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στα δικά μας, θα θέλεις.
0: Για πες, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, άκου. Χτες, με αφορμή αυτή την μια δημοσκόπηση τελευταία που βγήκε της Real Polls.
0: Ναι.
1: Τα πήρανε στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πολύ άσχημα και βγάλανε ανακοίνωση μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και καταγγέλανε.
0: Αφού λέει ότι δεν έγινε με βάση τις αρχές που λέει ο σύνδεσμος των εταιριών δημοσκοπήσεων, πρώτον, έτσι λέει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, ότι την έχει ένας κύριος ο οποίος ήταν σε διάφορα σύμβουλος του Τσίπρα και στο Μαξίμου και σε διάφορα υπουργεία επί Τσίπρα κτλ. Γι' αυτό τον βγάζει και δεύτερο και με διαφορά.
1: Η Real Polls, ναι, δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση που βγάζει. Δεν είδαν αντιδρά άλλες φορές το Πασόκ που το βγάζει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν είδα ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Τότε δεν ήταν σύμβουλος του Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Τότε δεν υπήρχε Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ως κόμμα.
1: Πάντα υπήρχε ο Τσίπρας.
0: Όχι Τσίπρας. Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε το Ελλάς ή Ελλάς.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Γιατί το Πασόκ, ας πούμε, διαφωνεί κιόλας για αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με μια δημοσκόπηση σύντερβιου. Η Real Polls, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: οι δημοσκοπήσεις που κάνουν είναι διαδικτυακές.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι και μέλος ακόμα.
0: Το λέγαμε χθες. Ναι, ναι, το λέγαμε. Μα αυτό λέει το Πασόκ. Δεν είναι μέλος και άρα δεν ακολουθεί την δεοντολογία των εταιριών.
1: Ωραία, και γιατί τότε.
0: Εντάξει, έτσι θέλει, έτσι πειράζει. Το Πασόκ τη θεωρεί κατευθυνόμενη αυτή την δημοσκόπηση.
1: Η Real Polls απάντησε και θα προσφύγει νομικά. Ναι,
0: να προσφύγει νομικά. Και αυτή έχει το δικαίωμα να προσφύγει νομικά. Να προσφύγει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, κατάλαβε. Όχι, να μην το πω.
0: Να το πει.
1: Η Real Polls είχε προβλέψει την εκλογή του Χαριδούκα επίση.
0: Τι είχε προβλέψει?
1: Την εκλογή του Χαριδούκα.
0: Πού? Στο Πασόκ? Ή στο Δήμο?
1: Στο Δήμο.
0: Α, γιατί στο Πασόκ δεν βγήκε.
1: Στο Δήμο.
0: Όχι, επειδή δεν είναι υποψήφιος πρόεδρος.
1: Εκεί που βγήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και κάποιοι που το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, εντάξει, το πολιτικό σκηνικό τώρα θα κινείται έτσι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, θυμάμαι και πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εβδομαδιαίας εφημερίδας, το οποίο έλεγε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές ότι σμικρύνθηκε η διαφορά. Είναι στις τρεις μονάδες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε γερά. Ήταν τέτοιος ο τίτλος. Ναι, κάτι έτσι διθρεμβικός. Τώρα αρχίζει η μάχη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Ο αγώνας και όλα αυτά τα πράγματα που λένε. Έχει χάσει την έννοια του και ο αγώνας. Πάμε παρακάτω. Και διαψεύστηκε ικτρά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει,
0: ακούσαμε και τους δημοσκόπους εκ των υστέρων να λένε ότι βλέπαμε ότι θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή 20 τόσες μονάδες, ας πούμε, το ένας με τον άλλον, αλλά κρατιόμασταν. Τα έχουμε και αυτά.
1: Βγήκαμε στην τηλεόραση.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Κώστα.
0: Παιδιά, τον Κώστα. Τριημεράκι, τετραημεράκι, Δούκα.
2: Τι λες?
0: Τετραημεράκι, Δούκα.
2: Όχι, ανάποδο τρίμερο. Πήρε σήμερα. είχε μια υποχρέωση. Δευτέρα θα είμαστε και δύο εδώ. Άστα Δευτέρα εδώ.
0: Άμε.
1: Ναι, βέβαια, εδώ θα είμαστε.
2: Θα γιορτάσουμε το Άγιο Πνεύμα.
0: Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
1: Γιατί εμείς
0: καλύτερα δεν γίνεται.
1: Τιμούμε το Άγιο Πνεύματος.
2: Έτσι. Είδαμε, εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή, να ξέρετε, πολύ ωραία, με αναβίση. Θα το ξαναπαίξω εδώ, γιατί μας άρεσε πολύ.
1: Γιατί?
2: Τα μαθητικά τα χρόνια.
1: Για τις Πανελλήνιες. Ναι.
2: Έβλεπα, το τραγούδι αυτό λοιπόν έχει βγει 1988, έχουμε 1926. Και είναι η στίχη απόλυτα ταιριαστή και στην εποχή ακόμα.
1: Του μαθητές, δηλαδή, σου τρώει το στρες και τα λοιπά.
2: Ναι, και αγωνία μου είναι από τις σχολές και λοιπά. Τώρα, επειδή έχω ξυπνήσει τα παιδιά, μην τους βάζουμε τέτοια θέματα 7 παρά 10 το πρωί. Καλή επιτυχία, τους πούμε. Με την Ανούλα τη Βίση θα τους συνοδεύσουμε έτσι που θα πάνε στο σχολείο τους ή σε όποιο σχολείο να δώσουν τις εξετάσεις.
0: Εμείς λέγαμε πριν ότι είναι η πιο λάθος μέρα για να αρχίσουν ή συζητήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα ή για την αδικία και το αυτό ή το άλλο, ας πούμε.
1: Η ζωή δεν αρχίζει. Ναι,
0: δεν τελειώνει αυτό και τα λοιπά. Είναι η μέρα της καλή επιτυχία. Γεια. Τελεία. Αυτό.
2: Πάμε γερά, πως λες, τον ποδόσφαιρο, χαμηλά την μπάλα και με τη μία.
0: Μπράβο. Και ούτε, και άμα θες και στην εξέδρα, όπου θες την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήρεμα, χαλαρά. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, εγώ πρέπει να σου πω το εξής. που λένε αν υπάρχει συνταγή και δεν υπάρχει συνταγή. Εγώ νομίζω κατά βάθος υπάρχει συνταγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, να το πω στον εαυτό μου, το καθένας είναι τελείως διαφορετική προσωπικότητα, δεν υπάρχει εδώ πέρα μια συνταγή για όλους. Ας πούμε ότι είχα ξαναγχωθεί. Είχα ξαναγχωθεί αρκετό καιρό πριν τις πανελλαδικές. Όταν έκανα και εγώ μια κουβέντα με τους γονείς μου και θα δώσω. Ωραία, μου λέει, θα δώσω. Αν δεν περάσει, εδώ είμαστε, κάτσεις του χρόνου, ξαναδιαβάσεις, θα περάσει κάπου του χρόνου. Αυτό δηλαδή το να ξέρεις ότι έχεις μια option, ένα plan B, C, D κλπ. Ότι δεν αυτό ή αυτό ή τίποτα, είναι σημαντικό. Γιατί γι' αυτό ξεκινάει.
1: Μια στήριξη από το σπίτι σου, ναι, γιατί υπάρχουν γονείς που αγχώνουν τα παιδιά τους μόνο που τα κοιτάνε, ας πούμε.
2: Ναι, πηγαίνουν όπως η λακεδαιμόνια μάνα ήταν η επιτάσσε. Αυτό.
0: Ή Γιούρια.
1: Ή πάνε και στείλουν τα απ' έξω. Φύγε, μάνα μου. Ας το παιδί, δηλαδή. Εκτός και να το έχει ζητήσει το παιδί. Να σου πει μαμά, μπαμπά, όταν θα βγω, θέλω να είσαι εκεί. Αν μας το ζητήσει το παιδί, ναι. Αλλιώς είναι πολύ φόρτωμα όμως, δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα. Πολύ.
2: Επίσης, μπορώ να δώσουμε μια πολύ σοφή συμβουλή στα παιδιά. Νωρίστε, δείτε λοιπόν ότι.
0: Να μην τρώνε αργά.
2: Ναι.
0: Ναι. Να μην τρώνε αργά.
2: Θα έλεγα.
0: Δεν θα έλεγες αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα.
0: Μην σηκωθούν, δεν θα κοιμηθούν καλά. Θα σηκωθούν μετά.
1: Αυτό. Τα παιδιά. Γιατί
2: λέει, λένε, ξεκινάνε, τελειώνει η ζωή στι παλαδικέ στιγμέ. Τώρα θα πω, δείτε το Διονύση Χατζημιχάλη κατά την κατάρα Σερέτη. 30 χρόνια μετά ξυπνάνε 4 ώρα το πρωί.
1: Αυτό.
2: Αυτό θέλετε να γίνετε.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό ονειρευόσασταν.
0: Σωστό, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες, Κώστα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ήδη με λούζει η υδρότα και τα λοιπά. Έχω αρχίσει να έχω τρέμουλο και αυτά. Ναι, μπράβο, ρε Κώστα. Ευχαριστώ.
2: Ορίστε. Είδατε και εμάς, περάσαμε στις παλαδικές. Τι κάναμε.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν,
2: υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι δρόμοι από αυτό.
1: Τι, είναι από αυτό.
2: Εδώ μιλάει το παράδειγμα, δεν μιλάμε θεωρητικά.
1: Παιδί μου, εγώ αντιμετωπίζω τον νύκτο στα μάτια, τη λύπηση στα μάτια από πάρα πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση. Γιατί ναι, λέει, και τι ώρα έχετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, αυτοί που δεν ξέρουν. Λέω 6. Δηλαδή, τι ώρα σηκώνεσαι. Λέω 5 παρά και λέει. Κάνουν αυτό. Και τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ. Λέω ανάλογα. Μπορεί να κοιμηθώ στις 10, μπορεί να κοιμηθώ στις 11, μπορεί να κοιμηθώ και στη 1. Και λέει, και πώς τη βγάζεις. Τι να κάνω.
2: Εντάξει,
1: να πούμε και σένα αυτό σε μια γυάλα μέσα, να μην κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, εγώ το απόγευμα, το 6-7 η ώρα, είμαι σπίτι, γράφω στον υπολογιστή. Μου λέει ο γιος μου, δεν γύρισε από την δουλειά, από την ΕΡΤ. Ναι. Δεν γύρισε από τη δουλειά, από την εφημερίδα, ναι. Γιατί κάθεσαι πάλι, μου λέει και δουλειά, μίλησε εδώ πέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω τα παιδιά, μου δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγείας που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά.
1: Είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγείας που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τέτοια πράγματα.
1: Και πού να σου εξηγώ.
0: Και μακάρι η ζωή του και το μέλλον του και τα αυτά να μην είναι έτσι. Αυτό.
2: Ναι.
0: Να είναι πιο ανθρώπινα. Υποτίθεται ότι προοδεύουμε, πάμε μπροστά. Αυτό. Έχει σε κάποιες χώρες εφαρμοστεί 4-ωρη εργασία, 5-ωρη.
2: Εδώ το ξέρεις ότι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, μου το λένε πολλοί, ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της γενιάς της δικής μας και ναι, λίγο πάνω ναι, και λίγο κάτω με την Gen Z. Γιατί τους φαίνεται, σε όλους έχω μιλήσει, δεν μου το λένε για πλάκα μου, τους φαίνεται εξωφρενικό που πηγαίνουν τα παιδιά να πιάσουν δουλειά σε οποιοδήποτε κλάδο και ρωτάνε τα ωράρια και τις άδειες. Και
1: ναι,
2: τι μου είπε ο άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άδειες. Τι ρωτάνε στο interview αυτό, στη συνέντευξη. Λέει, είναι δυνατόν. Λέω, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εμείς να είμαστε οι ανώμαλοι και όχι τα
1: παιδιά. Όχι, δεν είναι το κανονικό. Δεν είναι εμείς. Δεν είμαστε εμείς. Το κανονικό είναι αυτό. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά.
0: Και όπως και το κανονικό είναι να ξεκινάς τη δουλειά σου και να ξέρεις από πριν τα ωράρια σου, το ένα στο άλλο, να τα ξέρεις από πριν, είναι καλό για να αποφασίσεις αν θα πας ή δεν θα πας. Αν θα την επιλέξεις ή δεν θα την επιλέξεις. Πρέπει να το ξέρει. Δηλαδή, εμείς δεν ρωτήσαμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Και την πατήσαμε. Καλή ώρα μας αναφέρεις ως παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Εμείς βάζαμε το κεφάλι κάτω, ναι. Αλήθεια. Έχω περιμένει εγώ σε αίθουσες. Ώρες ολόκληρες.
0: Για συνέντευξη.
1: Όχι για συνέντευξη.
0: Γιατί?
1: Να μου δώσουν κάτι να κάνω. Στην αρχή, ώρες ολόκληρες. Ώρες. Λοιπόν, άκουγα ωραίες ιστορίες όμως.
2: Παιδιά, για να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία, αφού μας ακούσατε, και άρα νομίζω καταλήξετε με ασφάλεια συμπέρασμα ότι σίγουρα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή σήμερα και ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι δρόμοι να διαλέξετε. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά.
0: Αυτό, σε όλα τα παιδιά.
1: Να ορίστε σίγουρα. Τι θα κάνω εγώ τώρα λοιπόν. Τι ακούστε, θα τι θα κάνω. Έτσι όπου είμαστε οι τρεις μας εδώ, μαζεμένοι μας. Μαζεμένοι μας. Και δεν μας βλέπει κανείς. Αν δίνατε τώρα πανελλήνιες πάλι.
0: Ναι.
1: Αν αποφασίσατε τι θα κάνετε στη ζωή σας τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Θα κάνατε το ίδιο.
2: Θα πήγαινα στα ΤΕΦΑ, αλλά δεν είχα τα προσόντατα.
1: Εσύ?
2: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Μπορεί να έκανα και τα ίδια, μπορεί και να μην τα έκανα. Δεν το ξέρω, δεν έχω καταλήξει ακόμα. Δεν έχω φτάσει την ώρα του να κάνω τον απολογισμό, να κάνω ταμείο.
1: Τι να κάνω ταμείο, παιδί μου, λες, γιατί να μην έκανα αυτό.
2: Κατερίνα, πρώτον πρέπει να κλείσουμε. Δεύτερον, ο απολογισμός αυτός θα γίνει όταν μας καλέσει ο Διονύσης εν Ολύμπο.
0: Στο Λιβάδι.
1: Αλλά
0: στο Λιβάδι. Θα
2: βάλουμε μέσα μετάκια μπροστά και δύο τσίπουρα και να αυτή η συζήτηση έτσι.
0: Πολύ ωραία. Έτσι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Σωστό.
2: Οι απολογισμοί θέλουν τέτοια σκηνικά.
1: Δεν θέλω να κάνετε απολογισμό, παιδιά. Αν θα κάνετε κάτι άλλο.
0: Εσύ θα κάνει το ίδιο.
2: Θα κάνω απολογισμό.
1: Εγώ θα γινόμουν τραγουδίστρια. Που είμαι, αλλά εντάξει. Ηθοποιό.
0: Θα γινόταν καταξιωμένη τραγουδίστρια.
1: Καταξιωμένη. Διάσημη, σαν την Αναβίση.
0: Τι θα γινόσουν καταξιωμένη. Αυτό. Τι θέλει να γίνει. Πριγκίψα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
2: Δευτέρα τα λέμε. Γεια σας.
1: Ναι, να μας ευλογήσει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του Κώστα Παπαχλημίτζου.
0: Η Μαριτίνα λέει: εγώ δεν θα δίνω ποτέ Πανελλήνιες. Αλλά επάγγελμα το ίδιο θα έκανα, θα ρω.
1: Λέει Μαριτίνα. Είδες, ρε παιδί μου.
0: Το λες και διαστροφή. Με το συμπάθειο, Μαριτίνα.
1: Έτσι είναι Πασόκι.
0: Ναι, μάλιστα. Εγώ λέει πριν να πάω να γράψω, μας λέει Φωτεινή, ναι. Άκουγα Σαββόπουλο, το ας αρχίσουν οι χοροί. Μου έφτιαχνε τη διάθεση.
1: Άκου τώρα, ε.
0: Καταλαβες. Ναι, στον καθένα λειτουργεί διαφορετικά, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν. Πρέπει να βγούμε σιγά σιγά από το στούντιο, θέλω να σου πω, σε πολύ λίγο.
0: Να βγούμε.
1: Γιατί πάει η ώρα 7.
0: Ναι.
1: Ούτε πέρασε.
0: Περνάει, ρε, είπαμε.
1: Άμα περνάς καλά, αυτό. Ναι. Και βγαίνει και αυτό και προς τα έξω. Το πας. Λοιπόν, θα πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και θα σας πάμε. Πού?
0: Θα σας πάμε
1: στα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στην πολιτική. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά από άλλη οπτική γωνιά. Που δεν πολύ ασχολείται πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου. Από κάτι άλλο που δεν ασχολείται.
1: Έχω αποκλειστικό.
0: Τι?
1: Σήμερα θα έχουμε ανεξαρτοποιήσεις.
0: Να το δούμε.
1: Θα έχουμε.
0: Να το δούμε.
1: Άκου που σου λέω.
0: Να το δούμε.
1: Μία σίγουρα.
0: Να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρατήρησε ωστόσο ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Το μνημόνιο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επιχείρηση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στην επαρχία Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στη Βηρυτό. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόν στη Νότια Γάζα, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη δυτική όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: έχει δύσκολους στίχους.
1: Ναι.
0: Ο ΑΕΟ,
1: ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα το μάθεις.
0: Δεν το ξεχνάς μετά. Αυτό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Για όποιους μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές άλλες συχνότητες αν την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Έχουμε ξεχάσει να το πούμε. Μέσω του Ερτέκο, που είναι εφαρμογή, μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα κατά το δοκούν. Όλα τα ραδιόφωνα της Earth κατά το δοκούν. Δηλαδή ακόμα και on demand που λένε. Δηλαδή προηγούμενες εκπομπές κτλ. Έχει μέσα και από το αρχείο της Earth θησαυρούς. Έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Σας συνιστούμε να την κατεβάσετε στο κινητό, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σας. Υπάρχει και το earthnews.gr και το earth.gr που μεταδίδουν live το ζωντανά το ραδιόφωνο μας. Είναι άλλοι δύο τρόποι, άμα κάνετε βόλτα, ας πούμε, και έχετε δεδομένα.
1: Α, ναι.
0: Αν έχετε δεδομένα.
1: Ναι.
0: Και ακούτε μέσω διαδικτύου, μπορείτε να μας ακούτε και με αυτόν τον τρόπο, αν σε κάποιες περιοχές έχει πρόβλημα. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο που θα μεταφέρουμε με αρνητική εισήγηση το αίτημά σας. Καλημέρα στον Διονύση στις Σέρες. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας και πάλι. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία που αχνοφαίνεται ο ήλιος γιατί είναι μέσα στα σύννεφα τα οποία είναι πυκνά και μαύρα τα βλέπω. Πάνω από τον Κορινθιακό, φαντάζομαι, αφού εκεί είναι. Πέπλα και συστολές. Ο ήλιος που κρυφοκοιτά πίσω από τα σύννεφα, αιωθινές ντροπές του νεαρού φαέθοντος. Τι λέτε, κύριε Παύλο μας. Κύριε Παύλο μας. Δηλαδή, κάτι τέτοια λέτε και μετά σας έχουμε στην καρδιά μας.
1: Και μόνο αυτά.
0: Έχουμε και ένα μήνυμα τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι αγανακτισμένος. Δηλαδή, έχετε μάθει δυο καραμέλες και λέτε, ενώ δεν αναφέρεστε στο μείζον θέμα.
1: Ποιο?
0: Ότι ένας λύκος επιτέθηκε πριν μια εβδομάδα σε μια γυναίκα στο Ευπάλιο.
1: Παιδιά,
0: έχει βουήξει ο κόσμος. Και εσείς δεν λέτε τίποτα. Δηλαδή, τι πρέπει να θρηνήσουμε θύματα και πάλι δεν θα πείτε τίποτα.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Από το πρωί ως το βράδυ λέτε για τη ζέστη, σιγά. 32 βαθμούς θα πάει τον Αύγουστο. Λέει ο κύριος Γιάννης με τα δεδομένα που έχει. Δεύτερον, η λύκη είναι είδος υπό εξαφάνιση, δήθεν. Στην Ήπαθρο δεν συναντάμε μόνο πρόβατα, μόνο λύκου συναντάμε, λέει. Μάλιστα.
1: Το λέτε μεταφορικά αυτό, ή.
0: Όχι, όχι.
1: Κυριολεξία.
0: Κυριολεξία. Τα έχει με τους λύκους. Και δεν λέμε τίποτα για τους λύκους. Εμείς δεν βγάλαμε για λύκους.
1: Δεν έχει γεμίσει λύκους, ρε παιδιά.
0: Όχι, έτσι πιστεύει.
1: Όχι, δεν έχει γεμίσει λύκους ο τόπος.
0: Ναι. Αφού λέει στου αγρού βλέπεις μόνο λύκους.
1: Πού?
0: Έτσι λέει.
1: Πού?
0: Στο Ευπάλιο, ξέρω εγώ.
1: Εκεί είστε, από εκεί είστε.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Ρωτάω, ρε. Δεν ρωτάω ένα μάνα μου, τον άνθρωπο ρωτάω.
0: Φαντάζομαι θα απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το άλλο τότε που κάποιοι πήγανε να κάνουν μπάνιο και περίμεναν να δουν δελφινάκια ή διάφορα άλλα πλάσματα της θάλασσας και είδαν αγριογούρουνα. Σε μια ωραία παραλία, δεν θυμάμαι και σε ποια παραλία. Και είδαν κάτι, μια οικογένεια με αγριογούρουνα και τσούκου τσούκου πηγαίνανε.
1: Εντάξει,
0: μέσα στο νερό.
1: Θέλανε να δροσιστούνε.
0: Ναι, και αυτά.
1: Κάνει ζέστα.
0: Δεν κάνει ζέστα, μη λες τέτοια και θυμώνει ο κύριος Γιάννης. Δεν κάνει ζέστα, 30 βαθμοί. Τι ζέστα είναι, εντάξει, 30 βαθμοί.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Ναι. Να πω ότι κάνει ζέστα στην Ευρώπη.
0: Κάνει.
1: Στην υπόλοιπη.
0: Κάνει, εκεί κάνει.
1: Εκεί κάνει πολύ ζέστα.
0: Ούτε εκεί κάνει, δηλαδή κάνει 35-36, αλλά για αυτούς είναι ζέστα.
1: Είναι σαν 45 αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω. Για αυτούς το 36 είναι ζέστα. Είναι σαν να κάνει εδώ 47.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Το εδώ οι άλλοι είχαν πάει στις Κεχριές που ήτανε. Στον Κορινθιακό.
0: Ναι.
1: Είχαν πάει να κάνουν μπάνιο και ήταν ένα καρχαρία. Στην ακτή.
0: Εντάξει.
1: Να κολυμπάει.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Όχι, δεν είναι καλό.
0: Καλό δεν είναι,
1: δεν
0: αλλά συμβαίνουν. Εντάξει.
1: Λέω...
0: Ήταν καρχαρίες, ήταν σκυλοψαράκι τώρα σιγά.
1: Ό,τι και να ήταν. Άμα κολυμπούσε δίπλα μου, ακόμα θα τρέχα.
0: Δαγκώνει. Και αυτό
1: θα περπατούσα στο νερό σαν τον Ιησού.
0: Ναι, και αυτό
1: θα
0: κάνω. Μην γίνει σε
1: βλάσφημη. Δεν γίνει. Λοιπόν, περιγράφω τι θα έκανα.
0: Πείτε καλή επιτυχία και στην Αφροδίτη.
1: Καλή επιτυχία σήμερα. Στην Αφροδίτη.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Αφροδιτάκι, καλή επιτυχία.
0: Η Αφροδίτη του Παναγιώτη από την Πάτρα, καλή επιτυχία.
1: Βέβαια. Και ωραίο όνομα. Λοιπόν.
0: Μας ακούει. Μας ακούει η Αφροδίτη.
1: Αφροδιτάκι. Όλα με το καλό, όλα με το καλό.
0: Απλά χαιρόμαστε. Ναι.
1: Και θα πάνε τα παιδιά τώρα εκεί,
0: ναι.
1: 8 η ώρα.
0: 8?
1: Ναι.
0: Άρα θα είναι τώρα όλοι στο δρόμο.
1: Ναι. Εμάς ακούνε.
0: Ναι.
1: Θα πάνε εκεί τώρα τα παιδιά στο δρόμο.
0: Άγγελε, καλή επιτυχία. Θα μας ακούει και ο Νίκος τον Άγγελο. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αν μας ακούνε.
0: Θα μας ακούνε. Αφού πηγαίνουν όλοι για εξετάσεις.
1: Εμάς ακούνε.
0: Ναι.
1: Δεν το καλό το παιδί, Παναγία μου, μεγάλωσε. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα, λέει όλοι ο Παναγιώτης. Δηλαδή, λοιπόν. Είναι όλο το σπίτι, όλο το σόι. Δεν σκουβαλάει την Αφροδίτη. Θα δώσει και τα. Αφήστε την λοιπόν, Αφροδίτη.
1: Τα παιδιά, λοιπόν, πρέπει μέχρι τις 8 να είναι στις αίθουσες.
0: Για πες.
1: 8.30 ξεκινάνε οι εξετάσεις. Μερικές φορές καθυστερούν λίγο, σου πάνε τα νεύρα αυτό. Ναι. Λέγω, αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Είναι και η πρώτη μέρα, πρέπει να. Ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει την ταυτότητα του παιδιού, το δελτίο για τις εξετάσεις. Έτσι, γιατί είναι βασικά αυτά.
0: Πρέπει να το έχεις σε έγγραφο, δεν γίνεται να το έχεις στο,
1: δελτίο, ρε,
0: στο κινητό. Γκαβτζιά, αλλά τα κινητά τα παραδίδουν.
1: Δεν πάνε κινητά, τώρα, ναι. Στυλό μπλε ή μαύρο, το πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι, όχι μολύβια και τέτοια δεν έχει.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά που δίνουν αυτές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνουν σχεδιάκια γεωμετρικά όργανα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό το παιδί μαζί του. Όχι smartwatch. Απαγορεύεται το smartwatch.
0: Ορθώς.
1: Ναι. Και ούτε σημειώσεις μαζί, ούτε με μπλάνκο, ούτε με κινητά, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά δίνουν νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
0: Ναι. Να σας πω μια έτσι ένα
1: ιστορία.
0: Εγώ από 7-8 χρονών που ο μπαμπάκας μου πήρε την πρώτη μου πένα, έγραφα πάντα με πένιση. Σε ρε, το ξέρει, έχω ψώνιο μεγάλο με τις, ψώνιο στην κυριολεξία όμως με τις πένες κτλ. Η μόνη φορά που δεν με αφήσανε να γράψω με πένα ήταν στις Πανελλήνιες. Γιατί το μελάνι άπλωνε στο χαρτί.
1: Και μπορούσε
0: να θεωρηθεί αυτό, λέει, να με αναγνωρίσουν οι εξεταστές του κειμένου, εν πάση περιπτώσει. Και να πούνε αυτό είναι του Χατζημιχάλη,
1: είναι του,
0: τον,
1: είναι του Κόντε Διονύση.
0: Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Είχε πάει ο Κόντε με την πένα του.
0: Και δεν με αφήσαν να γράψω με πένα. Είχα στεναχωρηθεί.
1: Αφού δεν έκανε και βασαρία, τι να.
0: Όχι, δεν έκανα βασαρία. Τον κύριο Κωνσταντίνο τον ενδιαφέρει η αναφορά στη ληστεία στα καύσιμα παρά η ζέση των Ευρωπαίων. Πολύ ωραία. Πολύ χαιρόμαστε για εσάς. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Ποια ληστεία στα καύσιμα.
0: Παγκόσμια
1: είναι.
0: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Επειδή είναι παγκόσμια.
0: Αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο. Καταλαβαίνετε.
1: Αυτό κάνει παιχνίδι ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Του καταδιαφωνείτε.
0: Ναι, όχι, δεν κάνει.
1: Όχι.
0: Δεν κάνει ο Τραμπ. Ναι, ναι, πάμε. Άλλο.
1: Θα κάνουμε διάβημα στην Ουκρανία, λέει.
0: Θα κάνουμε διάβημα. Γιατί θα κάνουμε διάβημα, γιατί αποδείχθηκε, λέει, σύμφωνα με το πόρισμα που έχω, είναι πλέον στα χέρια του
1: Υπουργού Εξωτερικών,
0: το πόρισμα που έκανε που έβγαλε το ΓΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικών Εθνικής Άμυνας, συγγνώμη, κόλλησα προς στιγμή. Λοιπόν, το πόρισμα που έβγαλε ότι είναι ουκρανικής προέλευσης. Αυτό το είπε και χθες ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Από αυτό μέχρι πώς ήρθε εδώ πέρα, βέβαια υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να το είχε προμηθευτεί να ήταν προβοκάτσια, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω λυμμένο τι έγινε, κανείς δεν το έχει λυμμένο. Φαντάζομαι το πόρισμα θα το ξέρει.
1: Γιατί να κάνουμε διάβημα, κάτι θα ξέρουν.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πούνε οι Ουκρανοί ότι ναι, είναι δική μας κατασκευή, αλλά δεν το στείλαμε εμείς.
1: Αλλά το πέρασε ένα ρακούν, το πήρε και το έριξε στη Λευκάδα.
0: Μπορεί να το έχει κλέψει οποιοδήποτε γιατί είχε ξεβραστεί, ας πούμε, στις ακτές της Τουρκίας και από την Τουρκία να έφτασε στο Ιόνιο.
1: Πώς να έφτασε από την Τουρκία στο Ιόνιο.
0: Κάποιος το έφερε κακόβουλος, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει. Να σπείρει Κίνα ζυζάνια. Πού ξέρει ποτέ. Κανείς δεν ξέρει, εσύ ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, επειδή δεν ξέρω.
1: Αλλά σκέφτομαι ότι για να κάνουμε διάβημα κάτι παραπάνω θα ξέρουμε.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή δεν το ξέρω. Λέω ότι είναι. Προφανώς και κάτι θα ξέρουμε.
1: Το γεγονός ότι κάνεις διάβημα διαμαρτυρίας πάει να πει ότι.
0: Ναι.
1: Κάτι έχεις διαπιστώσει.
0: Να περιμένουμε και την απάντηση έχεις στο διάβημα διαμαρτυρίας.
1: Καλά, δεν παραδόσω ότι απάντηση θέλουν. Βρέθηκε ένα ντρόν στη Λευκάδα ουκρανικό.
0: Βεβαίως βρέθηκε. Όχι ουκρανικό. Ουκρανικής προέλευσης.
1: Ναι, ουκρανικό. Αυτό
0: έχει διαφορά. Ουκρανικής προέλευσης μπορεί να βρει οπουδήποτε.
1: Εσύ λες ιαπωνικής προέλευσης για κάποια αυτοκίνητα που τα φτιάχνουν που είναι ιαπωνικές μάρκες.
0: Λέω όταν είναι ιαπωνικής, γιατί είναι μερικά ιαπωνικά που φτιάχνονται στην Τουρκία, για παράδειγμα. Θα το πω.
1: Λες ιαπωνικής προέλευσης, γιατί δεν θα ακούσει να το λέει.
0: Βεβαίως. Το δικό μου είναι ιαπωνικής προέλευσης και ιαπωνικό.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Τι σου ήρθε με το αυτοκίνητο τώρα, θυμήθηκες.
1: Θυμήθηκα το χαμό που έχει γίνει στην Ιταλία με τη Φεράρι.
0: Ναι.
1: Η Φεράρι λοιπόν έβγαλε
0: το πρώτο ηλεκτρικό.
1: Δεν το ανέχονται, δεν το μπορούν να το ανεχτούν. Τους κοροϊδεύουν από διάσημη οδηγή, ας πούμε, από διάσημους οδηγούς, μέχρι με εμένα και το Διονύση, ας πούμε. Έχουν φτιάξει με AI.
0: Εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν.
1: Έχουν φτιάξει με AI τον Έντσο Φεράρι να μπαίνει γραμματέας μέσα στο γραφείο του και να του λέει: σας έφερα το καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και αυτός γελάει. Ναι. Δεν ξεκαρδίζεται. Τέλος πάντων, το θεωρούν πολύ μεγάλη ντροπή αυτό το αυτοκίνητο. Ναι. Λένε ότι μάλλον αυτός που το έφτιαξε ήταν Κινέζος που το σχεδίασε. Ότι είναι ντροπή για τη Φεράρι αυτό το πράγμα.
0: Μα συγγνώμη, η πιστή της Φεράρι, ένας από τους κύριους λόγους, ας πούμε, που λένε ότι το παίρνουν αυτό το αυτοκίνητο, είναι για να ακούν τον θόρυβο και να νιώθουν τους ήχους κάτω τα πόδια τους. Με το ηλεκτρικό ούτε θόρυβο ακούσε ούτε τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος ήχος. Καταλάβεις, ακούσε ένα. Πώς κάνουν τα τρόλι. Αλλά αρκετά συζητήσαμε για αυτοκίνητα, γιατί θυμάται η Παπακυρίτση ότι κάνει τσούκου τσούκου το αυτοκίνητό της. Ο καθένας.
1: Όχι, ναι, αυτό το ξέχασα.
0: Γι' αυτό δεν έπρεπε να, να μιλάμε για αυτοκίνητα.
1: Γιατί
0: σήμερα
1: κάνει συνειρμούς και πονάει καρδούλα της. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι,
1: εντάξει, τι να κάνεις. Και ξέρεις, όταν ακούς ένα θόρυβο που είναι ξένος.
0: Ναι.
1: Στην καθημερινότητα.
0: Oh, θα με μαλώσει ο Σαριάνσκι, λέει. Να προσέχω την αλεία. Λέει ο Κωνσταντίνο. Ναι, τι καλό. Ναι, ναι. Ναι, πες, για πες.
1: Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό, στενοχωριέσαι. Εμένα, ας πούμε, έκανε ένα θόρυβο το τζάμι.
0: Ναι. Ένα... Σαν τσικρίκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Καταλαβαίνεις. Και δεν ήταν ωραίο.
0: Δεν είναι ωραία.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι ωραία.
1: Πήγαινα...
0: Γιατί με το αυτοκίνητο συνδεόμαστε, ρε παιδί μου. Περνάμε, ναι. Καταρχήν περνάμε τη μισή μας ζωή, ναι, μέσα. Ρωτήστε σε τσερέτη όταν κατεβαίνει το ποτάμι πόσες ώρες μένει στο αυτοκίνητο μέσα. Τέσσερις. Να πάει και να έρθει.
1: Ενώ
0: συνολικά.
1: Άστα.
0: Ναι. Άρα
1: ναι, ναι,
0: τη μισή ημέρα να πάει. Μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα συνδέεσαι με το αυτοκίνητο, το αγαπάς. Οπότε άμα σου κάνει τσουκουτσούκο, ό,τι καταλαβαίνω την Παπακυρίτση.
1: Ναι,
0: άμα κάνει τσουκουτσούκο ο καθρέφτης, ναι, νιώθεις λίγο ένα,
1: λοιπόν,
0: κάτι.
1: Τέλος πάντων.
0: Μια αναστάτωση.
1: Ο Τζεφ Μπέζος,
0: ναι,
1: ο παμπλού του, προσπάθησε να εκτοξεύσει χθες ένα πύραυλο. Την εταιρεία του, την Blue Origin, στο ακροτήριο Καναβεράλ.
0: Ωραία.
1: Εξεράγει ο πύραυλος.
0: Κρίμα.
1: Ευτυχώς είναι όλοι καλά.
0: Κρίμα.
1: Που ήταν εκεί, ναι, που εργάζονταν.
0: Δεν υπάρχει, ναι, οτιδήποτε έχει γίνει σε σχέση με το αεροδιάστημα, την αεροδιαστημική,
1: ναι,
0: έτσι που να μην έχει προηγηθεί, να μην έχουν προηγηθεί κάποια λάθη και κάποιες καταστροφές πριν φτάσουμε στην καλή έκβαση, στη θετική έκβαση.
1: Να σου θυμάσαι που είχε βάλει τις κυρίες μέσα στον πύραυλο και τις είχε στείλει στο.
0: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού.
1: Και μου φάνηκε, ναι.
0: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού.
1: Ναι.
0: Ότι όλο αυτό ήταν σικέ, όλο το,
1: ναι,
0: συνοθήλευμα.
1: Που είχαν πάει βαμμένε, φτιάχνανε.
0: Ναι, φαντάζεσαι να ήταν κάτι. Τέλο πάντων, δεν θέλω.
1: Όχι,
0: μακριά,
1: δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα καθόλου να συμβεί αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, έγινε αυτό το πράγμα. Θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα καθόλου να συμβεί αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων,

0: παιχνίδι με την Κούβα. Παιχνίδι, εντός εισαγωγικών το λέω. Το Ηνωμένων Πολιτειών με την Κούβα. Εμείς σας το λέμε εδώ και καιρό. Σας προειδοποιούμε, έτσι σας βάζουμε στο κλίμα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε θέμα με την Κούβα. Mm. Γιατί είναι αποφασισμένος, φαίνεται, ο κύριος Τραμπ να κάνει κάτι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει. Όπως δεν ξέραμε και για το Ιράν και να τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επανερχόμαστε στα δικά μας.
1: Πάμε, ναι, τι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Μας άφησες πριν εσύ ξύλους. Μας είπες ότι θα έχουμε σήμερα μια ανεξαρτητοποίηση.
1: Τουλάχιστον.
0: Ποιος θα ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Τουλάχιστον. Δεν δε θα πω όνομα.
0: Α, δεν
1: λέω. Όχι, δεν λέω όνομα.
0: Α, είναι κάτι που το ξέρεις.
1: Δεν λέω όνομα γιατί. Εντάξει. Αλλά αυτό.
0: Από ποιο κόμμα. Ούτε αυτό θα πεις.
1: Από τα,
0: αριστερά.
1: Από τα αριστερά. Από τα αριστερά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι θα είναι μοναδική.
0: Ναι.
1: Λένε αυτοί που κάνουν αυτό το ρεπορτάζ. Θα ρωτήσουμε μετά και τον Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Τον Βαγγέλη του Παπαδημητρίου. Αλλά ας πούμε, εγώ χτες το βράδυ βρέθηκα, ήμουν καλεσμένη σε ένα πάνελ.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν καλεσμένο τον κύριο Νηφούδη.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Νίκο Νηφούδη.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου της Ελπίδα. Της, όχι, της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Του Τσίπρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντων, για να το πω αυτό. Δεν μπορώ να θυμάμαι τι σημαίνει Ελλάς. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Πρέπει να το.
0: Ναι. Να το βάλει στο σκληρό.
1: Ναι, ναι, δεν έχει πει στο σκληρό ακόμα. Τέλος πάντων. Και ξεκινώντας την κουβέντα, είπε αυτό που είπε στην αρχή, ότι εμείς δεν πάμε για να είμαστε δεύτεροι.
0: Ναι.
1: Ή πάμε για να είμαστε
0: πρώτοι. Ναι, όλοι αυτό λένε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και τον ρώτησα εγώ κάποια στιγμή και του λέω, αν γίνουνε. Έχετε φτιάξει, το ρωτάγανε, έχετε φτιάξει όργανα, έχει όργανα το κόμμα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το.
0: Επεξεργαστούμε.
1: Να το επεξεργαστούμε. Mm. Ναι. Και ρώτησα εγώ, λέω, πείτε, λέω, ότι γίνονται εκλογές σε 2 μήνες, σε 3.
0: Ναι.
1: Είσαστε έτοιμοι να κατέβετε. Πώς θα βγείτε πρώτοι.
0: Έτοιμοι είναι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι.
0: Σου είπε ότι δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι σου είπε.
1: Όχι. Αυτό καταλαβαίνω δεν είναι. Αφού θέλει λίγο χρόνο. Πότε θα φτιάξει τα όργανα, πότε θα συγκροτηθούν τα όργανα, πότε θα.
0: Έλα, ρε. Εύκολο, εύκολο είναι αυτό. Πολύ εύκολο είναι. Να φτιάξει όργανα και κόμματα. Να υπάρχει. Ναι, δεν είδε. Τόσο κόσμο ήταν. 3.000 άνθρωποι ήταν στο θυσίο. Δεν μπορούν να φτιαχτούν.
1: Μα δεν θα είναι από αυτού.
0: Α, δεν θα είναι από αυτού.
1: Ναι.
0: Θα είναι άλλοι.
1: Ψάχναν να βρουν το μεταξύ ποιοι είναι οι 300.
0: Αυτό το κύριο Νηφούδη.
1: Ναι.
0: Έβλεπα χθες κάτι δημοσιεύματα ότι ο ίδιος καταφερότανε πολύ κατά του κυρίου Τσίπρα στο παρελθόν. Άρα θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσατε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τι είπε.
1: Ότι οι πολιτικές απόψεις ότι αλλάζουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, τόσοι έχουν αλλάξει πολιτικές.
0: Φυσικά έχουν αλλάξει. Όχι, απλά ήθελα να δω τι είπε ο ίδιος, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, άμα σου έλεγα.
0: Εγώ τι ξέρω την απάντηση.
1: Άμα σου έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Σου έλεγα εγώ το 1998.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξέρεις ότι το 2025, ας πούμε, ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνεις, θα γέλαγες.
0: Και για το Χρυσοχοίδη, και για το.
1: Σου λέω το τελευταίο.
0: Σκέτσο, και για το Πιαρακάκι που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής.
1: Θέλω να πω ότι αλλάζουν τα πράγματα. Απλά τι είναι, ποια είναι η διαφορά.
0: Δεν θέλα, δεν τσάρασε.
1: Ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά, νομίζω, και γι' αυτό συζητείτε αυτό το πράγμα, είναι ότι είναι άλλο να καθυβρίζεις κάποιον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να τον λες καραγκιόζι και τα λοιπά. Και άλλο να κάνεις πολιτική κριτική σε κάποιον.
0: Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι οι χαρακτηρισμοί, άλλο είναι η βρισιά, άλλο είναι. Εννοείται.
1: Καταλαβαίνω.
0: Όλα αυτά είναι έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ρώτησα, έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί από χθες κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτό το πράγμα.
1: Πάντως
0: ότι
1: είναι.
0: Τότε δήλωνε αυτά.
1: Έλεγε ότι είναι 45 χρονών και είναι.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι και μια. Η άλλη από τους τέσσερις. Συγγνώμη για
1: την. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Η άλλη από τους τέσσερις εκπροσώπους,
1: ναι.
0: Αναπληρωτές εκπροσώπους,
1: ναι.
0: Γιατί εκπρόσωπος είναι η κυρία Κουφό.
1: Νικολάκου, θα το συνηθίσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, μία από τους άλλους τέσσερις ήταν στο συνέδριο του Πασόκ, ας πούμε, και έλεγε να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πόλο. Γιατί πρέπει να συνεργαστούμε για να χτυπήσουμε τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται για αυτόν τον τομέα.
1: Σε αυτό το συνέδριο το προηγούμενο.
0: Στο προηγούμενο του Πασόκ, νομίζω. Νομίζω στο τελευταίο του Πασόκ. Και έλεγε ότι είναι υπέρ των συνεργασιών. Αλλά το κόμμα της τώρα λέει. Το άκουσα από την κυρία Κουφό Νικολάκου. Δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα.
1: Ναι, δεν θέλουν.
0: Ναι.
1: Δεν
0: θέλουν. Αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζουν αυτά. Όπως αλλάζουν και οι συνθήκες, ρε παιδιά. Δεν είναι λογικό να αλλάξουν οι απόψεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί αλλάζουν
1: ναι.
0: οι συνθήκες.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι, παραμένει δυνατά στην επικαιρότητα. Αυτό το, δηλαδή, παραμένει περισσότερο από ότι ήταν το κόμμα Καριστιανό.
0: Εμείς το κρατάμε.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Εμείς το κρατάμε.
1: Πρόσεξε.

0: με κάποιους πλέον να συνομιλείς. Δηλαδή καλούνε πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα. Στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο μόνος που βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη χθες ήταν ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος δεν έχει οριστεί. Δεν έχουμε μάθει, ας πούμε, τι θα έχει αυτό το κόμμα, ποιοι είναι από πίσω, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες, ποιοι θα είναι το επιτελείο.
1: Εγώ διάβασα πάντως το εξής. Οι περισσότεροι που κάνουν κριτική ή και πολεμική απέναντι στην Ελλάς, έτσι απέναντι στην Ελλάς, είναι αυτοί που ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφιζαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο κόσμος που ήταν έτοιμος για αυτό το εγχείρημα ή πιστεύει παιδιόθεν ή ακραδάντος για τον κύριο Τσίπρα, τον υποδέχτηκε μια χαρά.
0: Βέβαια, το περίμενε.
1: Όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική και λένε είτε για το όνομα, είτε για το σήμα, είτε για τη μικρή Ανούλα ή για τα αυτά και αυτά, όλοι αυτοί ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφιζαν και έψαχναν να βρουν επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν το γιατί δεν το ψηφίζουν. Λες και δεν υπάρχουν αρκετά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Το οποίο μπορεί να είναι σε εμάς να φαίνεται ακόμα λίγο χυλός, ρε παιδί μου. Δεν είναι ακριβώς πράγμα συντεταγμένο ακόμα. Πρόσωπα, πράγματα, καταστατικό, διαδικασίες, όργανα κόμματος κτλ. Για μας όλα αυτά είναι με βάση αυτά που έχουμε συνηθίσει. Αλλά μπορεί να είναι άλλου είδους και άλλου τύπου κόμμα που κάποιοι το περιμένανε. Εγώ έχω δει και διάφορους να βγαίνουν στο Facebook, ας πούμε, ή στα social media και να λένε εγώ θα πάω με αυτό το κόμμα. Γιατί πιστεύω στον Τσίπρα, τελεία.
0: Ναι. Αυτό. Μα ο Τσίπρας είναι το brand name.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή
0: είναι.
1: Δεν είναι ούτε.
0: Αυτό.
1: Ενδεχομένως θα μου πεις. Όλα παίζουν, γι' αυτό και ρωτάμε, γι' αυτό και τα θέτουμε εμείς για να τα έχουν οι ακροτές όλα. Παίζουν και οι συνεργάτες, παίζουν και τα στελέχη.
0: Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
1: Για παράδειγμα, επειδή είπες πριν, ας πούμε, αν ήσουν το 2019 και σου λέγανε αυτό, θα σου πω κι εγώ. Αν ήσουν το 2012 στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το 2012, να το πάμε λίγο νωρίτερα, το 2007, και σου λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που ήξερε, όχι, θα συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο.
0: Και αυτό.
1: Κατάλαβες. Θα έλεγες αυτά είναι κακίες, αυτά τα λένε οι εχθροί.
0: Ναι.
1: Έγινε όμως.
0: Όπως λένε επίσης αυτοί οι οποίοι, σε αυτούς που ασκούν κριτική στον Τσίπρα, λένε, ενώ από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Λένε σε αυτούς που είναι στη Νέα Δημοκρατία ότι και ο Γεωργιάδης έβριζε το Μητσοτάκη και τώρα είναι υπουργός.
1: Σωστό.
0: Θέλω να πω ότι αυτά όλα δεν είναι πρωτόγνωρα.
1: Όχι.
0: Που ζούμε. Όχι. Πρώτον, αλλά δεν γίνεται να τα προσπερνάς.
1: Προφανώς.
0: Είμαι το μεταξύ μου.
1: Γι' αυτό και τα συζητάμε,
0: παιδιά. Είπε ο κύριος Νηφούδης ότι ο Τσίπρας πήγε και τον βρήκε και του είπε να συνεργαστούμε.
1: Εντάξει.
0: Μεγαλοσύνη είναι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ δεν θα θέλω το ζωγραφιστό να τον εδώ.
1: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Να με λέει εμένα. Όχι. Να με λέει εμένα. Κατάλαβες και.
1: Εκεί μπορεί και να φαίνεται το μεγαλείο.
0: Μπορεί.
1: Πού να ξέρει, μπορεί να έχει καρδιά κομπρομάχανο. Δεν ξέρουμε.
0: Συμβαίνει αυτό. Πάντως δεν θα πλήξουμε.
1: Να, λέει ο κύριος Διονύσης. Αυτό παράδειγμα που ανέφερες. Έχετε κάνει παρόμοια ερώτηση στον αγαπητό Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμάστε τι έλεγε για την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Αυτό ανέφερε.
1: Αυτό είπε μόλις τώρα η Κατερίνα.
0: Δεν τον έχουμε εμείς, δεν καλούμε πολύ.
1: Ναι, αλλά αυτό είπε μόλις πριν από λίγο η Κατερίνα. Το ίδιο πράγμα λέτε, κύριε Διονύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 8.30 το πρωί. Υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8. Πρόοδος στις συνομιλίες, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών πληγμάτων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Μας λέει ο Παναγιώτης ότι έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο Μωρισέι, λέγεται Notre Dame, καινούριο, στο νέο του δίσκο.
0: Ο Μωρισέι είναι υπέροχος. Ναι. Υπέροχος.
1: Εμείς τον αγαπούμε.
0: Ό,τι και να έχει τραγουδήσει. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι υπέροχος. και ζει τώρα, νομίζω ότι.
1: Τη δεύτερη νεότητα.
0: Καλά, εντάξει, αυτή τη ζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ούτως ή άλλως γιατί μικρός είναι ο Βαγγέλης.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Τη δεύτερη νεότητα.
0: Νέο παιδί είναι, λοιπόν.
1: Νέο παιδί
0: είναι, τώρα θα δουλέψει, έχει δουλίτσα στο χώρο. Στο χώρο που καλύπτει, του αρέσει και να ξενυχτάει κιόλας.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε κάποια άλλα τμήματα, ρε παιδί μου, αυτού του χώρου. Γιατί είπαμε ότι δημιουργούνται διαδοχικά κύματα. Παλιρροϊκά κύματα σε αυτόν τον χώρο. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζει και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί αρκετή κουβέντα για την Ελλάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους άλλους. Βαγγέλη. Βαγγέλη.
2: Καλημέρα.
1: Περίμενα να κλείσει η πόρτα. Βαγγέλη, ναι.
2: Έλα. Καλημέρα. Καταρχάς σας χρωστάω ένα κέρασμα για όλα αυτά που λέτε, έτσι.
0: Εντάξει. Αλήθειες, μόνο αλήθειες λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Μην ξεχνάς όμως ότι εγώ είμαι προβοκάτορας. Πάμε.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ γνωστό. Εβραίος που λέμε γνωστό.
1: Λοιπόν, τι γίνεται στους υπόλοιπους χώρους ή τα κόμματα κτλ. Τα οποία, πώς το λένε, δημοσκοπικά δεν πρέπει να περνάνε και την καλύτερη εποχή τους.
2: Όχι, δεν την παίρνουν την καλύτερη εποχή τους. Η επόμενη εβδομάδα για το ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεχόμενη στο ΣΥΡΙΖΑ την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το ριθέν που λέμε.
1: Ναι, για το οποίο δεν έχουν ακόμα επισήμως αντιδράσει. Έχουμε μεμονωμένων στελεχών, ας πούμε, δηλώσεις σε κανάλια, αλλά αυτό.
2: Ναι, υπάρχει βουλευτής που στα κοινωνικά του δίκτυα, στη σελίδα του στο Facebook, ας πούμε, έχει αναρτήσει το σήμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αλήθεια.
2: Το λογότυπο.
1: Κάτι σημαντικό. Ναι. Ποιος βουλευτής το έκανε αυτό?
2: Όχι, τουλάχιστον είπε ότι ευκταίων είναι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Είναι ο κύριος Καραμέρος, δηλαδή δεν το κρύβει.
1: Μάλιστα. Δημόσιο είναι, δεν λέμε κάτι κρυφό,
0: όχι, αυτό,
1: δεν είναι κάτι φοβερό. Ναι. Η δημόσιο είναι, αφού είναι στο προφίλ του στα social media, τελεία.
2: Αυτό το είπα.
1: Ναι. Καλά έκανες.
0: Καλά έκανες.
1: Αυτός φέρεται από αυτούς που θα φύγουν, που θα παραιτηθούν ενδεχομένως, γιατί ακούγεται τις τελευταίες μέρες και ώρες, σε πάση περιπτώσει, θα υπάρξουν παραιτήσεις.
2: Ναι. Οι βουλευτές οι οποίοι φέρονται διατεθειμένοι να αποχωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε να εναξαρτητοποιηθούν είτε να παραιτηθούν και να παραδώσουν δηλαδή την έδρα τους.
1: Α, υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Βεβαίως. Περιμένουν τις δύο κρίσιμες συνεδριάσεις των ανώτατων κομματικών οργάνων, 4 Ιουνίου Πολιτική Γραμματεία, 6 Ιουνίου Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ λέμε πάντα. Ναι.
2: Μία μικρή παρένθεση, νομίζω στις 8-8.30, δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, θα παραχωρήσει μία συνέντευξη στον Αντένα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
2: Θα
1: έχει ενδιαφέρον τι θα πει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και από κάτω. Καλά, τι λέει ο πρόεδρος, αλλά από κάτω, όπως βλέπουμε, από ό,τι καταλαβαίνω για να λες, ότι μέχρι και παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα, δηλαδή να παραδώσουν την έδρα, πάει να πει ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι. Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ για αυτούς. Ξέρω ότι ο ένας από αυτούς τον έχουμε πει ήδη, ότι είναι ο κύριος Καραμέρος.
2: Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό λέω, ότι περιμένουν όλοι τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Για να τοποθετηθούν στα όργανα.
0: Και είναι θεσμικά οι άνθρωποι.
2: Να δουν αν θα υπάρξει μια διαφορετική πρόταση που μπορεί να δώσει να είναι το κλειδί για να μην αυτοδιαλυθεί, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το μόνο άλλο που μπορεί να υποθεί είναι ότι συμφωνήσαμε με τον Τσίπρα να πάμε όλοι στο Ελλάς, στην Ελλάς.
2: Χθες το βράδυ στην εκπομπή μας είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μπουλέκο, ο οποίος είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Όταν τον ρώτησα ότι φαντάζομαι ότι δύο επιλογές υπάρχουν για το ΣΥΡΙΖΑ. Ή πηγαίνει με τον Τσίπρα ή κατεβαίνει στις εκλογές απέναντι στον Τσίπρα. Έτσι είναι. Δηλαδή, άμα κατέβει τις εκλογές, θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μου είπε ότι αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή και δεν αποκλείεται να πάμε και σε έκτακτο συνέδριο. Όπερ σημαίνει ότι αν πας σε έκτακτο συνέδριο, αυτό υπονόησε και με βάση το καταστατικό, είναι απόφαση ή Τσίπρας ή εκλογές. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές ενδεχομένως και στην ηγεσία. Γιατί σε ένα έκτακτο συνέδριο μπορεί να μπει και θέμα ηγεσίας.
1: Φανταζόμαστε ότι ο κύριος Πολάκης θα το θέσει, για παράδειγμα.
0: Π.χ.
1: Με όσα γράφει για τον κύριο Φάμελο, δεν το λέμε τώρα.
2: Με συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας την επόμενη Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό?
0: Θα πάει ο Πολάκης.
2: Αυτό λέω. Θα εμφανιστεί λοιπόν ο κύριος Πολάκης με τη μηχανή του, μέλος πολιτικής γραμματείας, και θα ανέβει στον όροφο που συνεδριάζει πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι δεν θεωρούν ότι πλέον ο κύριος Πολάκης μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του...
1: Μισό λεπτό, να το καταλάβω αυτό. Έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
2: Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
1: Άρα στην κομματική συνεδρία μπορεί κάλλιστα να συμμετάσχει, αφού δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Λέει κοινή λογική, η πολιτική λογική.
2: Έτσι λένε οι περισσότεροι. Προσωπικά επικοινώνησα με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της αρμόδιας επιτροπής, της Επιτροπής Δεοντολογίας. Εάν υπάρξει κάποια εισήγηση περί διαγραφής του κτλ, ο κύριος Κουβέλης δεν αμφισβητείται, νομίζω, ούτε η πολιτική του πορεία, ούτε η εκτίμηση η οποία υπάρχει από οποιονδήποτε. Μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια εισήγηση, δεν έχει έρθει καμία τέτοια εισήγηση κτλ.
1: Άρα θα συμμετάσχει κανονικά, άρα θα πει τις απόψεις στα όργανα. Πολύ ωραία.
2: Περιμένουμε,
1: άρα θα έχει ενδιαφέρον.
2: Επίσης περιμένω το... Αν υπάρχει όμως αντίδραση, αν υπάρξει αντίδραση, αυτό σημαίνει ότι είναι αποφασισμένη η ρήξη. Διότι να αντιδράσεις στον Παύλο Πολάκη, που είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, σημαίνει ότι θες να δημιουργήσεις στην ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρα να ρίξεις την πρώτη μπαλωτιά, που λέμε.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν, ακούγονται άλλα ονόματα για βουλευτές που πιθανόν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή θα αποχωρήσουν, γιατί είναι ταγμένοι
0: από το ΣΥΡΙΖΑ,
1: γιατί είναι ταγμένοι να πάνε στην Ελλάδα.
2: Από ό,τι έχω ακούσει, διότι πολλοί εξ αυτών μου άσκησαν δρυμύτατη κριτική, δεν θέλω να πω ονόματα, έως και με αγένεια προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και υπό τον τύπο της απειλής. Ακόμα δεν θα πούμε ονόματα. Τι έχω ακούσει λοιπόν? Έχω ακούσει τον κύριο Μεϊκόπουλο ότι φέρεται διατεθειμένος από την Αχαΐα τον κύριο Παναγιωτόπουλο τα τρία κάπα που λέμε, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Κεδικογλού.
1: Ο κύριος Κεδικογλού το διατρανώνει αυτό. Έχει πει ότι εγώ θα παρέξει.
2: Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας. Του είχαμε κάνει τη σχετική ερώτηση και μας είχε πει ότι είναι διατεθειμένος ακόμα και για παρέτηση.
1: Και για παρέτηση και από το βουλευτικό αξίωμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ο ίδιος. Αυτό όχι λέω. Μόνο. Ναι, αυτό, δηλαδή, όχι να παρετηθεί, να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να μείνει ανεξάρτητος, να φύγει τελείως από τη Βουλή. Ναι. Γιατί αυτός το έχει πει, είναι ταγμένος. Ναι.
2: Τώρα, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι έχει παραιτηθεί και ο γραμματέας του κόμματος.
1: Ο κύριος Καλπάκης, ναι.
2: Ακριβώς. Η Κεντρική Επιτροπή ουσιαστικά απαιτείται με την έννοια ότι να ψηφίσει νέο γραμματέα, να αναδείξει νέο γραμματέα στο κόμμα. Έχουν παραιτηθεί διάφορα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Φημολογείται ότι...
0: Έχει και σε τοπικό επίπεδο αποχωρήσεις, έτσι δεν είναι? Διάβαζα ότι έχει και σε τοπικό επίπεδο, από το κόσμο, μέλη, πολλά μέλη φεύγουν. Ζητούν να διαγραφούν από τα Μητρώα, έτσι άκουγα χτες.
2: Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να είμαστε αντικειμενικοί. Γράφτηκε κάποια στιγμή ότι υπάρχει μαζική φυγή μελών από τα Βόρεια Προάστια. Δεν αληθεύει αυτό. Δεν αληθεύει. Ούτως ή άλλως οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπολειτουργούν από την ημέρα της διάσπασης της Νέας Αριστεράς.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή πήγε την Νέα Αριστερά, μπράβο, εκεί τι γίνεται?
2: Πού?
0: Στην αριστερά.
3: Πού?
2: 5 ή 6 βουλευτές.
1: Ναι.
2: Χτες μου προσθέθηκε και ένα νέο ερωτηματικό για τη Θεανό Φωτίου, αλλά το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη.
1: Ναι, 5 με 6 βουλευτές λοιπόν.
2: Ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μισό. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Αριστερά? Πόσους βουλευτές έχει?
0: Αφού είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, πόσους έχει? Είναι 10. 10, 11. Από τους 11 θα παραιτηθούν οι 6. 5-6.
2: Θα ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μάλιστα.
2: Που σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτικοί, δεν θα συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά.
1: Μάλιστα.
2: Με οτιδήποτε σημαίνει αυτό για το κόμμα της Νέας Αριστεράς και τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Δηλαδή όσα προέρχονται εκ των κοινοβουλευτικών αγώνων για κάθε κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εκεί λίγο πολύ τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει τουλάχιστον είναι
2: της... Ο κ. Χαρίτσης, κυρία Εφιαξιόγλου, ο κ. Τζανακόπουλος, ο κ.
1: Ηλιόπουλος,
2: ο μουσουλμάνος βουλευτής του κόμματος, και σας λέω, χτες μου προσθέθηκε, αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό,
1: η κυρία Φωτίου.
2: Για την κυρία Θεανό Φωτίου. Ναι. Αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό και προσοχή. Ούτως ή άλλως.
1: Κόντος ψαρμός, αλληλούια.
0: Και όλοι αυτοί δηλαδή θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα περί.
2: Ναι, θα ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Όχι, λέω αφού πες ότι συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Ανεξαρτητοποιούνται. Και τι κάνουν? Είναι στην αναμονή, είναι στο μουσκιο και περιμένουν να γίνουν εκλογές για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα?
2: Γι' αυτό θα πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι κατευθείαν.
0: Λέω, μήπως ήξερες, παιδί.
1: Ναι, όχι, ακόμα είναι λίγο γιατί.
2: Κάποιοι ξέρω ότι συνομιλούν με την Αμαλία, την έδρα του Αλέξη.
1: Αυτό με την Αμαλία πρέπει να μάθουμε αυτό. Έχουμε μάθει Χαριλάου Τρικούπη, έχουμε μάθει την Πειραιώ. Είχαν μάθει στην αρχή τη Συγκρού, έφυγε η Συγκρού, πήγε στην Πειραιώ. Το μαθαίνουμε τώρα για την Αμαλία. Να σου πω όμως, όχι, εγώ άκουσα ότι από την Αμαλία θα φύγουν και θα πάνε στη Φιλελλήνων.
2: Τη Φιλελλήνων, μάλιστα. Πρέπει να μάθουμε και τη Φιλελλήνων.
1: Κατάλαβες, ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, άστο να μην το λέμε έτσι. Να το λέμε με τα ονόματα των κομμάτων, βρε αδελφέ.
0: Ναι, μπορεί.
1: Η Ελλάς. Ναι, πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, δεν θα πλήξεις.
1: Βαγγέλη, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μας. Καλημέρα.
1: Μας λέει ο Δημήτρης. Στην Ελλάδα, λέει, έχουν κάποιες καλές ιδέες, όπως συμμετοχή στις συνεδριάσεις μέσω του διαδικτύου, υποβολή προτάσεων από πολίτες μέσω διαδικτύου. Όταν αυτά. Και συνεχίζει. Άμα φύγει ο Τσίπρας, θα τους ψηφίσω. Βρε, εσύ, Δημήτρη, αυτά όταν τα έλεγε τα αμεσοδημοκρατικά ο Γιώργος Παπανδρέου το 2008. Από τότε. Τη διάβια, ας πούμε, πώς προέκυψε. Κάπως έτσι προέκυψε.
0: Τον λιδωρούσανε το Γιώργο.
1: Άσχετο αυτό.
0: Όχι, εγώ τα λέω.
1: Αυτό το λες εσύ, το παίρνεις πάνω σου.
0: Εγώ το παίρνω πάνω μου. Τον λιδωρούσανε. Όταν έλεγε ευρωομόλογο, γελάγανε. Και τώρα ψάχνουν να βρουν ευρωομόλογα. Άντε.
1: Μισό. Ο Γιάννης, ο γιος του, ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν δίνει πανελλήνες σήμερα, αλλά του εύχεται καλή επιτυχία, γιατί έχει αγώνες κολύμβηση του Σαββατοκύριακο.
0: Με το καλό το παιδί.
1: Στη Βουλιαγμένη.
0: Να σου πω κάτι. Έχει σήμερα. Ξέρεις ποιος δίνει σήμερα?
1: Ποιος δίνει?
0: Δικός μας άνθρωπος.
1: Ποιος?
0: Πολύ δικός μας. Το παιδί της αδρεφής.
1: Έλα ρε, ναι.
0: Ναι.
1: Έλα, καλή επιτυχία.
0: Αδρεφή μου, καλή επιτυχία.
1: Α, και λέει, εύχομαι επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Μας έστειλε μόλις μήνυμα.
0: Ναι,
1: και στην κόρη μου φυσικά.
0: Με το καλό.
1: Βρε, καλή επιτυχία.
0: Ναι.
1: Μεγάλη πρόκληση.
0: Η Σοφία έχει μεγάλη αγωνία εδώ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Καλό που σου κουδού. Και θα λείπετε και εσείς το πνεύματος τη Δευτέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε. Αν σας κοτάει, λοιπόν, ακούστε. Από τον πολιτικό καύσωνα που ζούμε σε αυτή εδώ τη χώρα, θα πάμε στον ουσιαστικό, στον αληθινό καύσωνα.
1: Που δεν είναι κατά έναν ακροατή, δεν είναι καύσωνα σε 32 στην Ευρώπη.
0: Καλά,
1: και 35.
0: Εντάξει, σας πάει να ζήσει εκεί. Λοιπόν, γιατί η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη.
1: Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η Λύκη. Ναι,
0: παιδί μου, η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη. Ναι. Της είπανε, της είπε ο άντρας, κάποια στιγμή θα φύγουμε, θα πάμε να ζήσουμε για λίγο.
1: Πιο δροσερά.
0: Στις Βρυξέλλες και πάω ωραία, εκεί βρέχει συχνά, θα έχει δροσιά. Και ψάχνει εδώ και 3 μέρες. Από ό,τι έχω μάθει, να βρει κλιματιστικό και δεν βρίσκει.
1: Μια Ελληνίδα στις Βρυξέλλες.
0: Ναι. Μαργαρίτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
4: καλημέρα.
1: Πώς είναι,
0: πώς ξυπνήσατε είναι σήμερα? Ναι.
4: Σήμερα ξυπνήσαμε. Καταρχήν να πούμε ότι από τις 5 ώρα το πρωί ξημερώνει εδώ. Έχουμε 17 ώρες τον ήλιο. Γιατί αργεί 10-10.30 πάει για να βραδιάσει πια. Ξυπνήσαμε με 19 βαθμούς. Είδα ότι θα φτάσει 31 με 32. Οπότε αναμένεται η πιο θερμή μέρα σήμερα, μέχρι να μας αφήσει σιγά σιγά από το Σαββατοκύριακο και μετά να αρχίσει να πέφτει 27-28.
1: Πες το μας λίγο αυτό, γιατί ακούμε εμείς 32.
0: Στις Βρυξέλλες, και 32,
1: πούμε, και και 32 εμείς το έχουμε για πλάκα, ας πούμε, που λέει.
4: Η αλήθεια είναι.
1: Επειδή έχει ζήσει και εδώ και εκεί, για πες μας τη διαφορά.
4: Η διαφορά είναι η εξής. Καταρχήν, μιλάμε για μια χώρα που μισεί, αν μου επιτραπεί όρος εισαγωγικά, το κλιματιστικό. Γιατί ο περισσότερος κόσμος, καταρχήν, λέει 32 βαθμούς παιδιά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε 40-42.
1: Είναι.
4: Τι να πάθετε με 32, ναι. Γιατί δεν ανάβετε ένα air condition επίσης. Και θα απαντήσω ότι δεν υπάρχει air condition. Τα σπίτια παραδοσιακά δεν έχουν air condition και τα περισσότερα καταστήματα, καφέ, εστιατόρια, αν έχουν, μάλιστα θα το. Που θα το γράψουν και στην πινακίδα απ' έξω, για να το ξέρεις δηλαδή ότι μπαίνοντας θα υπάρξει κάποιο air condition.
0: Μην βρεθείς προαπρόπτου.
4: Ναι, μην βρεθείς, να είσαι προετοιμασμένος. Επίσης, τα βελγικά κτίρια και τα σπίτια γενικά είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν το κρύο, που σημαίνει ότι κρατούν τη ζέστη στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
0: Ωραία.
4: Όταν έρχεται το καλοκαίρι, γίνονται θερμοκήπια.
1: Ναι, βλέπανε μακριά. Πού να ξέρουν από κλιματική αλλαγή όταν κάνανε αυτά τα κτίρια εκεί, σε αυτή την πλατεία, την υπέροχη που έχει στο κέντρο
0: η
4: αυτή. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ό,τι χτίζεται εφ' εξής, θα υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την αντέχει σαν θερμοκρασία. Είναι δύσκολο να αναπνεύσεις.
1: Αυτό είναι, πρέπει να είναι αποπνιχτική, γιατί πρέπει να έχει πολύ υγρασία. Και αυτό,
4: σωστά,
1: αυτό το πράγμα.
4: Σωστά. Οπότε και λόγω της. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ αγόρασα ανεμιστήρα, δεν γινόταν διαφορετικά. Air condition επίσης πολλές φορές, μάλλον σε πάρα πολλές περιοχές, απαγορεύεται και να έχεις για λόγους αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή δεν θέλουν εξωτερικές μονάδες να φαίνονται στις προσώψεις των κτιρίων.
0: Τηρούνται οι υπάρχει...
4: Σωστά.
1: Άσε που δεν έχουν και μπαλκόνια να τα βάλουν. Τα μπαλκονάκια τους είναι της πλάκας. Δηλαδή δύο γλάστρες μεταβίας στριμώχνονται.
4: Δεν είναι και στην κουλτούρα όμως. Υπάρχει και έντονη περιβαλλοντική κουλτούρα. Δεν χρειάστηκε, η αλήθεια είναι. Να πω και εγώ ότι με τη μετακόμιση μου εδώ, το πρώτο πράγμα που έψαξα στο σπίτι ήταν το air condition. Και η αλήθεια είναι ότι ο μεσήτης μου κοιτούσε, μου λέει, τι θα το κάνετε εδώ το air condition.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή. Ορίστε να. Δικαιώθηκε.
1: Να πας να το τρύψεις στη μούρη. Ναι.
4: Εγώ δικαιώθηκα τώρα το air condition. Οπότε κλειστά παράθυρα και κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας ασυζητητή. Όρθα άνοιχτα το βράδυ και ανάσες στα πάρκα, δροσερά ποτά.
0: Να σου πω, έχουν ξεχύσει, επειδή οι Βέλγοι είχα δει όσες φορές είχα επισκεφθεί εγώ τη χώρα και έβλεπα ότι έβγαζε λίγο ήλιο, εγώ όμως έβαλες τα γυαλιά ήλιο.
1: Όχι μόνο αυτό, βγάζουν τα παπούτσια και κάνουν βόλτες στα πάρκα, παιδί.
0: Ναι, όχι αυτό, καθόντουσαν και λιαζόντουσαν. Τώρα έχουν, δηλαδή, όπου υπάρχει λίμνη, πάρκο κτλ. Είναι γεμάτα.
4: Ναι, είναι γεμάτα. Έχω δει δηλαδή και με μαγιό να κάθονται. Όχι ότι μπορούν να βουτήξουν, αλλά να κάτσουν έξω στο γρασίδι, να ξαπλώσουν. Είναι όμως οικείο αυτό γενικά, γιατί αναζητούν πάρα πολύ τον ήλιο. Αλήθεια είναι ότι καρδιά.
1: Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πρόβλημα με τη βιταμίνη D. Ενώ εμείς εδώ πέρα που το φοβόμαστε τον ήλιο και κρυβόμαστε από τον ήλιο κτλ., έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Να τους πεις. Μπράβο τους.
4: Η αλήθεια είναι ότι βιταμίνη D πλέον. Παίρνουμε και εμείς εδώ, αλλά και στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι μια βιταμίνη που υπάρχει έντονα στον οργανισμό, όπου και να μένεις. Αλλά θυμάμαι την πρώτη φορά και θα σας πω αυτό, γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ερχόμενοι εδώ, ήμασταν σε ένα σπίτι, ερχόταν ο ήλιος με τύφλωνε στο μάτι, πήγα να κλείσω την κουρτίνα. Και γύρισαν Βέλγοι που ήταν εδώ και μου πάνε, φαίνεται ότι είσαι από την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι δυνατόν με λίγο ήλιο και να τραβάς κουρτίνα εδώ? Δεν. Εδώ τον αναζητάμε, τον θέλουμε.
0: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
4: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, πέρα από τα ευρωπαϊκά που αυτή τη βδομάδα είναι αργία και είναι κλειστά. Αλλά διάβαζα χτες ότι εστάλει μια εγκύκλειος το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Για τα σχολεία, όχι μόνο για τον καύσωνα, γενικά για τις θερμοκρασίες, δηλαδή αν έχει ψύχος, αν έχει πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση, κάτι που είναι σύνηθες εδώ. Και έχουν αλλάξει έχουν πάρει κάποια μέτρα, δηλαδή έχουν αλλάξει κάπως τα ωράρια όταν θα βγαίνουν τα παιδιά διάλειμμα, αερίζονται πιο συχνά οι χώροι, δηλαδή υπάρχουν κάποιες τέτοιες προσαρμογές. Δεν κλείνουν σχολεία, είναι ένα ίστατο μέτρο. Δεν υπάρχει δηλαδή στα σκαριά να κλείσει σχολεία λόγω του καύσωνα. Ναι. Γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν θα έχει και τεράστια διάρκεια. Δηλαδή είδα ήδη ότι το Σαββατοκυριακό η θερμοκρασία θα πέσει. Θα μπορούμε να έχουμε και βροχές από Δευτέρα. Συνήθως μετά από τόσο έντονες θερμοκρασίες έρχεται και έντονη βροχόπτωση. Ναι. Δεν θα πέσει υπερβολικά η θερμοκρασία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρσι τέτοια περίοδο.
1: Να έχει ζέστη, να έχουν ζεσταθεί τα τσιμέντα, οι δρόμοι κτλ. Και να παίξει και η βροχή, θα γίνει η ατμόσφαιρα. Ναι, ωραία.
4: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ιδυλιακά.
0: Δεν έχει και φτηνές πτήσεις για Ελλάδα, να πεταχτείτε λίγο να δροσιστείτε.
4: Αυτό ποιο θα μα το έλεγε, βέβαια.
0: Αυτό ναι.
4: Μάργαρίτα, στην Ελλάδα να δροσιστούμε.
1: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στι Βρυξέλλε. Καλημέρα.
4: Και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες.
1: Να είσαι καλά. Η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη ζει στις Βρυξέλλες. Την καλέσαμε για την.
0: Για να μας περιγράψει πώς.
1: Πώς
0: το ζουν αυτό, ναι, το πράγμα. Πώς το βιώνουν.
1: Γιατί είναι κάποιοι που παραξενεύονται και λένε 31-32 βαθμούς ζυγάτη ζέστη. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τον κύριο Δημήτρη που λέει: η αδερφή μου γεννήθηκε στη Γερμανία και ψάχνει για κλιματιστικό.
0: Ναι, παντού.
1: Αυτό. Δεν το λέγαμε και χθες και προχθές και με την Θωμαίδα.
0: Λοιπόν. Εγώ έχω συγγενείς στην Αγγλία, ναι, στη Βρετανία, οι οποίοι.
1: Και γιατί δεν έχουμε πάει Λονδίνο.
0: Γιατί έχουμε δουλειά ζεστή.
1: Και το δικό της κορίτσι, τη Σοφίας από την Κέρκυρα, επίσης δίνει εξετάσεις σήμερα. Καλή του επιτυχία.
0: Παιδιά,
1: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Όπως σαν να δίνουμε εμείς είμαστε.
1: Τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε οι γονείς τους. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε αυτά τώρα που είναι στον δρόμο. Πηγαίνοντας. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι 7:56 ώρα.
0: Βέβαια, θα φεύγουμε σιγά-σιγά εμείς, αλλά πριν φύγουμε. Ξεκινάω από τη Θεσσαλονίκη την κίνηση,
1: ναι,
0: γιατί ο Γιώργος, για να με προλάβει, μου έστειλε καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη οι Βασιλίσσες Όλγας και Βασιλείος Γεωργίου είναι ενωμένες. Συνήθως ότι η κίνηση έχει μία και η άλλη. Λοιπόν, το ξέρω.
1: Τι μαθαίνει κανείς.
0: Το ξέρω, ναι. Γιατί το βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν έχει κίνηση σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτούς τους δρόμους.
1: Πολύ ωραία.
0: Γενικά δεν έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας πω. Εκτός και αν φύγαν όλοι και έχουν εξεγηθεί στη Χαλκιδική.
1: Παίζει και αυτό.
0: Δεν παίζει. Άνετα παίζει.
1: Ναι.
0: Θα ρίξω μια γρήγορη ματιά στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Γρήγορη, έτσι μπαμπα. Το ποτάμι είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Έχει ένα συγκεκριμένο σημείο ανάμεσα Λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Σε αυτό το σημείο. Και άνοδο και κάθοδο.
1: Ο ρεπόρτερ Παναγιώτης από την Πάτρα, ναι, μας λέει: τα αφήσαμε τα παιδιά μας. Μπήκαν στις τάξεις.
0: Με το καλό, τα παιδιά. Με το καλό. Λοιπόν. Εμείς φεύγουμε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο όσοι θα καθίσετε και τη Δευτέρα. Εμείς θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ τώρα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή 29 Μαΐου της Αγίας Υπομονής σήμερα, βοήθειά μας, πολύτιμο χάρισμα η υπομονή, τη χρειαζόμαστε όλοι και βέβαια χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Η πόλη σε άλλο, σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1453, μιλάμε για την άλωση της Κωνσταντινούπολης που παραμένει μία από τις πιο κομβικές στιγμές της ιστορίας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, ήδη βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα, μπορεί και να ξεκίνησαν ήδη να γράφουν, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας οι μαθητές και οι μαθήτριες των γενικών λυκείων. Στην ειδησιογραφία της ημέρας, επανέναρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινας από αύριο Σάββατο, παράταση μέτρων έως τέλη Αυγούστου για την ευλογιά των προβάτων και στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Κοζάνη, συναντήσεις εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα με την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, συνάντηση βουλευτή Γρεβενών με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για ενεργειακή μετάβαση, Κουκουλόπουλος γιατί καθυστερεί η επέκταση του προγράμματος με την κατάσταση σε Κοζάνη και Γρεβενά, του Αγίου Πνεύματος τριήμερο, τη Δευτέρα θρησκευτικές εκδηλώσεις σε πάρα πολλές περιοχές, το επίκεντρο στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης είναι μάλλον η εμποροπανήγυρη στο Δρέπανο. Να σημειώσουμε ότι επαναλειτουργεί από χθες Πέμπτη το Λιάπιο Κολυμπητή, σημαντικό αυτό για τους, για αυτούς που ασχολούνται με το κολύμπι. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία της ημέρας με τη συνδρομή όπως πάντα των συναδέλφων από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Τάσα Παπαντώνου στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας. Τάμι Αδάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλημέρα μας στη Φλόρινα. Τάμι, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, Τάσα, από την Φλόρινα. Με την θερμοκρασία να έχει ανέβει αισθητά στην περιοχή. Επιτέλους βλέπουμε και εμείς λίγο καλοκαιράκι εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Και ήδη σήμερα ξεκινάει όμορφα ημέρα, με μια πολύ όμορφη δράση που θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας, αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από το κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και τη ισοτιμία. Σήμερα λοιπόν στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων, ξηφασκία μαμαξίδιο, τένις μαμαξίδιο και μπάτσια. Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτριες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από την συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η συνέστηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία. Ενώ παράλληλα, να πούμε πως όλο αυτό το τριήμερο θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Από σήμερα ξεκινάει και επίσημα, από αύριο μάλλον ξεκινάει και επίσημα να επαναλειτουργεί η θεοδρομική σύνδεση της γραμμής Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα με δύο απευθείας δρομολόγια. Ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου Life Bear Smart Corridors με τίτλο Ενίσχυση της βιωσιμότητας της Καφέ Αρκούδας, στην κεντρική Ιταλία και την Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης διαδρομών συνύπαρξης στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Καφέ Bad Visicas στο ξινό νερό Φλόρινας. Ενώ χθες πραγματοποιήθηκαν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε γυναίκες της περιοχής της Πρέσπας για το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Κατά τη διάρκεια βέβαια του Σαββατοκύριακου θα έχουμε και άλλο πλήθος εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν εδώ στην περιοχή της Φλόρινας και καλούμε όλους κατοίκους και επισκέπτες να έρθουν στην περιοχή μας και να απολαύσουν όλες αυτές τις διαδραστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια αυτή του τριημέρου και του Αγίου Πνεύματος.
0: Να είσαι καλά, Τάμι Αδάμου, καλό τριήμερο και σε σένα.
1: Καλό τριήμερο.

0: Φωτεινή Γαλογάβρο στην τηλεφωνική μας γραμμή για την επικαιρότητα σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Φωτεινή, καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Δύο μέρες και αποχαιρετούμε και επίσημα το Μάιο και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μπορεί ο καιρός να μην έχει δείξει ακόμα το πιο ζεστό του πρόσωπο, όμως το πολιτικό θερμόμετρο στη Δυτική Μακεδονία ανεβαίνει καθημερινά με εξελίξεις, παρεμβάσεις και αποφάσεις που αναμένεται να ξεδιπλωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα, σήμερα, όπως πολύ καλά προείπες και εσύ, έχουν ξεκινήσει ήδη οι πανελλαδικές εξετάσεις με ευχές για καλή δύναμη και επιτυχία σε όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Πάμε τώρα σε ειδήσεις της ημέρας και ξεκινάμε με τα υπομνήματα και προτάσεις φορέων, συνεταιρισμών και επαγγελματιών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατέθεσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στάθης Κωνσταντινίδης, ζητώντας την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση των ζητημάτων του πρωτογενού τομέα στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης και της ρήτρας δίκαιης μετάβασης. Κατά τη συναντήση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σκινά, τον Υφυπουργό Αθανάσιο Καβαδά και τον Πρόεδρο της Διακομιτικής Επιτροπής για το Πρωτογενή Τομέα, Γιάννη Οικονόμου, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, η έλλειψη ερευνητικών δικτύων, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι ζημιές από άγρια ζώα. Όπως παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε πολλές επισκέψεις από άγρια ζώα, ιδιαίτερα από αρκούδες. Τις βλέπουμε καθημερινά πολλές φορές στα χωριά και στον κήπο μας. Εκεί μαζί μας κάνουν παρέα. Οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα τεχνικά προβλήματα του συστήματος ενισχύσεων και στις καθυστερήσεις καταβολής επιδοτήσεων. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αποδέχτηκε πρόταση για επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα των αναγκών και των δυνατοτήτων της περιοχής. Επίκαιρη η ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ή και να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα των αναγκών και των δυνατοτήτων της περιοχής. Επίκαιρη η ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε

0: έγινε και στην μονάδα από το Λεμεΐδα 5, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά εξηγήσεις για την σχεδιαζόμενη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου παρά την επένδυση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να φύγουμε όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, όπου τους λόγους καθυστέρησης της επέκτασης του προγράμματος δημογραφικής ανάπτυξης στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Αγρεπενών ζητά να πληροφορηθεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος με ερώτηση προς τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όπως αναφέρει, 4 μήνες μετά τη θετική απάντηση της κυβέρνησης για ένταξη όλων των νόμων της Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεγκατάστασης, δεν έχει υπάρξει ακόμα εφαρμογή της σχετικής δέσμευσης. Αλλάζουμε κλίμα και κατεύθυνση, πάμε σε κοινωνικό επίπεδο, την έντονη ανησυχία του για το κενό στη χορήγηση εξειδικευμένων αναπηρικών αμαξιδίων εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων Κηδημόνων και Φίλων ΑΜΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για σοβαρά οικονομικά και πρακτικά διέξοδα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τονίζοντας ότι τα εξειδικευμένα αμαξίδια αποτελούν βασικό μέσο αξιοπρεπούς διαβίωσης και όχι είδος πολυτελείας. Πάμε τώρα στην εκπαίδευση. Νικήτρια παράταξη στις εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κοζάνης αναδείχθηκε η δημοκρατική συνεργασία με 227 ψήφους και 4 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα, στο Βόλιο, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, στο Δήμο Βοΐου, ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στη Νεάπολη Βοΐου. Η εταιρεία Χαγκάς ξεκινά τη συλλογή δικαιολογητικών από πολίτες που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο, ενώ εκπρόσωποι της θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολη σήμερα Παρασκευή και ξεκινά στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Επιστρέφουμε στο Δήμο Κοζάνης, όπου επαναλειτουργεί από χθες η κορυμβητική δεξαμενή στο ΛΑΠΕΟ Αθλητικό Κέντρο Στακύλα Κοζάνης μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και ελέγχων. Ο Δήμος Κοζάνης αναφέρει ότι η εγκατάσταση λειτουργεί πλέον κανονικά. Να πάμε όμως τώρα και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και θρησκευτικές εκδηλώσεις του Τριημέρου. Έχουμε μπροστά μας το Άγιο Πνεύμα και έχουμε εκδήλωση μνήμης και τιμής με τίτλο «Μνήμη της Άλωσης». 573 χρόνια μετά διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Φίλιππος ο Σύλλογος Μικρασιατών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Την ίδια ώρα στο Δρέπανο ξεκινά από αύριο και θα διαρκέσει ως τη Δευτέρα καθιερωμένη εμπαροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος. Στο χώρο θα λειτουργήσουν πάγκε εμπόρων, Λούρα Πάρκ, ενώ το κτέλ αστικών γραμμών Κοζάνης θα πραγματοποιεί έκτακτα δρομολόγια από την πλατεία Λασάνη. Όσοι πιστοί προσθέτεται, περισσότερο οι μαθητές ξέρουν αυτή το δρόμο, θα βρεθούν εκεί στο Δρέπανο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Τρίμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος θα πραγματοποιηθούν από αύριο έως τη Δευτέρα και στην Ιαννή με δημοτικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και εμφανίσεις χορευτικών τμήματων. Το παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος διοργανώνεται την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Νεάπολης με δημοτικό και ποντιακό γλέντι. Στην Πτολμαίδα τώρα στο Δήμο Εορδέας η θεατρική ομάδα ολιστικής μέρημνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει την παράσταση του ΑΡΚΑ βιολογικός μετανάστης το Σάββατο και την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Πτολμαίδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ξαναπάμε πάλι στο Βόλιο, που το δεύτερο χοροδιακό αντάμωμα διοργανώνει ο Δήμος Βοΐου και παραδοσιακή χοροδία Νιάπολης αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νιάπολης με συμμετοχές χοροδιών από την Καστοριά. Και βέβαια κλείνουμε με το Δήμο Σερδιών, όπου αντίγραφο της θαυματικού εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ από τη Μονή Μανταμάδου της Λέσμου θα υποδειχθεί αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα ο Ιερός Ναός Παμιγής των Ταξιαρχών Βασιλάκου. Παρουσία πιστών και κατοίκων της περιοχής. Να ευχηθούμε και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.

0: την καλημέρα μας στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια, τι γίνεται, τι έχουμε εκεί, κάτι νεότερο?
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Να ξεκινήσω με ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που ξαφνικά ξέσπασαν στην περιοχή.
0: Δυστύχημα πάντως δεν ήταν, καλό αυτό.
1: Όχι, ευτυχώς όχι, και να μην έχουμε ούτε ατυχήματα. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι σημειώνονται συχνά κάτω από διευθύνσεις συνθήκες εχθές. Το ουσιαστικό συνήθως της πόλης είναι σε ένα σημείο όπου είχαμε και πριν από τρεις εβδομάδες ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο ίδιο σημείο.
0: Έχει θέμα ο δρόμος, Μάριε, είναι τυχαίο γεγονός?
1: Σημειώνονται σε συχνά τα διαστήματα τροχαία ατυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι η απροσεξία των οδηγών.
0: Ναι.
1: Δεν έχει θέμα ο δρόμος. Είναι ένα ασφαλές σημείο, μια διασταύρωση με τις πινακίδες, με την παραχώρηση των οδηγών. Όλοι μπορούν να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Πάντως, η οδηγική συμπεριφορά είναι το νούμερο ένα, νομίζω. Ο νούμερο ένα λόγος, ο οποίος ίσως να προκαλούνται αυτές οι άλλες, δεν είναι και ο ειδικός φυσικά. Το ευτυχές είναι, όπως είπες και εσύ, ότι βαίνονται σχεδόν δύο αυτοκινήτων που ανεπλάξαν σε αυτό το τροχαίο ατύχημα. Βγήκαν σόκια και αυλαβείς από αυτά. Μόνο υλικές ζημιές ήταν εν τέλει αυτές που καταγράφηκαν. Η τροχιά βεβαίως βρέθηκε για να καταγράψει το συμβάν και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας για όσους κινούνταν στο σημείο, αλλά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που είχαμε χθες, να το ξαναεπισημάνω αυτό, φαίνεται να ήταν ο λόγος που χάθηκε η ορατότητα, που έχασε η ορατότητα η οδηγή, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν πλαγιομετρικά. Τώρα, αλλάζω κλίμα. Πραγματοποιήθηκε χθες ο γιασμός του Γεωργικομείου Καστοριάς Λαζάρου και Αθηνάς Ρίζου με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου της βελτίωσης της ισότητας και των υποδομών του Γεωργικομείου Καστοριάς για τα άτομα με αναπηρία χωροστατούς, βεβαίως, και του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Καστοριάς και του κ. Καλλινίκου. Στην τελετή παρευρέθηκαν πολλοί αυτοδιοικητικοί, φυσικά και ο Σεβασμιωτάτος, όπως προείπα, Τάσα. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού ύψους 180.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε για το πρόγραμμα κεντρικών αυτοελών πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και υλοποιήθηκε με βασικό στόχο βεβαίως τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων ασφαλών και πλήρως προσβάσιμων υποδομών για άτομα με αναπηρία. Οι εργασίες που προχωρήθηκαν είναι η ανακατασκευή της κεντρικής ισότητας του Ιδρύματος, η κατασκευή ράμπα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ατόμων με αναπηρία, η εγκατάσταση εξωτερικού γυάλινων ελκυστήρια δύο στάσεων, οι εκτεταμένες οικοδομικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις στο κτίριο. Πάρα πολύ σημαντικές οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο γεωργικομείο της Καστοριάς, τις οποίες και περιμέναμε βεβαίως και οι ωφελούμενοι πώς και πώς, και όχι μόνο. Τώρα όμως θα πάμε και σε ένα άλλο έργο της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας Καστοριάς και της περιφέρειας, την πορεία των εργασιών, τις οποίες παρακολούθησε από κοντά της εγκατάστασης των έξυπνων αυτόματων φωτιστικών LED στην έξοδο της πόλης, που ακολούθησε από κοντά, όπως το είπα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Μανατίδης, εχθές, παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριά, οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και καιρό. Είναι η τοποθέτηση των 48 αυτών φωτιστικών σωμάτων στην είσοδο της πόλης, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται σήμερα. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό για τον οδοφωτισμό. Υπενθυμίσουμε φυσικά ότι είχε ξεκινήσει το Φεβρουάριο φέτος. Ήδη τοποθετηθεί και είχαν μπει σε λειτουργία 17 από τα 65 συνολικά αυτόματα φωτιστικά σώματα στην είσοδο της πόλης. Χθες έφτασε στον αριθμό 48, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί. Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπεται η τοποθέτηση περισσότερων από 450 αυτόματων φωτιστικών σωμάτων σε 24 κρίσιμα σημεία του Οδικού Διευθύντου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Διασταυρώσεις, κόμβοι, γέφυρες και είσοδοι οικισμών. Είναι πάρα πολλά τα φωτιστικά και τα LED που τοποθετούνται σε αρκετά σημεία της περιοχής. Μια πάρα πολύ σημαντική, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, αν θες να με ρωτήσεις, Τάσα, ιδιαίτερα σε αυτά της εισόδου της πόλης Καστοριάς. Τώρα, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οι τουρκικές δομές του Δήμου Καστοριάς θα παραμείνουν ανοιχτές, το ενιδρύο, ο λιμνιός οικισμός, το σπήλαιο του Δράκου, το τουριστικό περίπτερο, από τις 9 έως τις 5 θα λειτουργούν κανονικά, ενώ την Τρίτη, 2 Ιουνίου, το ενιδρύο θα παραμείνει κλειστό λόγω, το ενιδρύο και το σπήλαιο του Δράκου θα παραμείνουν κλειστά λόγω συντήρησης. Τώρα για όλους τους επισκέπτες όμως του τριημέρου, όπως σας είπα, θα παραμείνουν ανοιχτά, τα λέμε και εδώ μέσα από την Μέρα Κοζάνης, οι επισκέπτες ίσως μόνο του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα μπορούν να επισκεφθούν την Καστοριά και να επισκεφθούν τις τουριστικές της δομές. Πάρα πολύ σημαντικές, ενώ και να κλείσουμε αυτή την ανακοίνωση, τις τελευταίες ημέρες που έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά προσέγγισης αρκούδας στην Μεσοποταμία Καστοριάς, αλλά και όχι μόνο, στον αστικό ιστό, εντός κρατημένων περιοχών. Τα πρακτικά οφείλονται στην αναζήτηση φυσικά τροφής και του σκάδους απορριμμάτων που υπάρχουν στην περιοχή, στους οποίους επισκέπτεται το άγριο ζώο. Έτσι, το Δασαρχείο Καστοριάς ανακοίνωσε μερικούς τρόπους αποφυγής και τι πρέπει να κάνουν γενικά οι πολίτες, κάποιες οδηγίες για την σε περίπτωση προσέγγισης της περιοχής από αρκούδα. Ιδίως αν κάποιοι άνθρωποι είναι πεζοί το βράδυ και βρεθούν αντιμέτωποι, βρεθούν μπροστά σε μια αρκούδα που έχει βρεθεί δίπλα σε έναν κάποιο να κάνουν θόρυβο προκειμένου να τους αντιληφθεί η αρκούδα, η συμπεριφορά τους να μην είναι απειλητική, να μην πετάνε πέτρες σλαβιά και να μην κάνουν απότομες κινήσεις και να έχουν βεβαίως και να, αν έχουν κατοικίδια, να τα κρατάνε κοντά τους. Κάποιες οδηγίες οι οποίες ίσως βοηθήσουν τους πολίτες σε περίπτωση που έρχονται σε επαφή με ένα άγριο ζώο. Βλέπουμε καθημερινές οι επισκέψεις αρκούδων στην περιοχή. Στην Καστοριά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάρια. Καλό τριήμερο να
1: είσαι. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό τριήμερο.

0: Άρα με το Μάκη Νασιάδη και τα Γρεβενά. Μάκη, καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε, συγγνώμη, από την συνάντηση που είχε εργασίας ο βουλευτής Γρεβενών Σάκης Αυσταυρόπουλος με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τέθηκαν αρκετά ζητήματα που έχουν σχέση καταρχάς με τις κτηριακές υπονομές και τη μετακατάσταση πυροσβεστικής, που προχωρά το θέμα με την ανακατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία ενός σύγχρονου
0: χώρου. Μακή, μου λέει ο Γιάννης εδώ, λίγο πιο κοντά, λίγο πιο δυνατά, κάτι λοιπόν, μου επισημαίνει εδώ.
1: Εντάξει, προσπαθώ κι εγώ, αυτό δεν μπορώ άλλο να... Λοιπόν, επίσης, έχουμε το θέμα της ίδρυσης πυροσβεστικού σταθμού των αυτοκινητοδρόμων και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί πολλά χρόνια και μάλιστα με αφορμή πλέον και την λειτουργία του ε65, διότι μέσα στον Ιούνιο, το πολύ αρχές Ιουλίου, αναμένεται πλέον να έχουμε την παράδοση του τμήματος του ε65 από τα Γρεβενά, από την περιοχή εκεί του Κυπουριού μέχρι και την Καλαμπάκα. Θα δοθεί λοιπόν αυτό το τμήμα και μάλιστα να πούμε ότι η εταιρεία, η οποία έχει κατασκευάσει κεντρική οδός, έχει ήδη προχωρήσει και σε διαγωνισμό, έτσι ώστε να πάρει κάποιους από τους, το προσωπικό το οποίο θα το χρειαστεί, όπως είναι ένας εισπράκτορας διοδίων στην οξύνια των Τρικάλων, εκεί θα υπάρχουν τα πρώτα διόδια. Επίσης, θα υπάρχει και οδηγός περιπολίας στο Καρπερό, με έδρακη στο Καρπερό, εργάτη της ομάδας άμεσης επέμβασης στο Καρπερό των Γρεβενών. Αυτές είναι οι θέσεις, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες θέσεις που ενδεχομένως μπορούν να τις δουν, θα μπουν μέσα στην κεντρική οδό, φαίνονται οι θέσεις αυτές εργασίες. Στα υπόλοιπα θέματα, να σταθούμε και το τι περιμένουμε αυτό το τριήμερο. Καταρχάς, από αύριο θα έχουμε στην Αυδέλα των Γρεβενών το δεύτερο αφιέρωμα στους αδερφούς Μανάκια, εκεί όπου η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, αδερφή Μανάκια Αυδέλα, θα έχει μια σειρά εκδηλώσεων. Αύριο θα έχουμε την έναρξη των εκδηλώσεων με τελετή μνήμης στις πρωτομές των αδερφών Μανάκια που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία. Θα υπάρχουν ομιλίες συνέχεια στο Μανάκια Πνευματικό Ίδρυμα, εκεί όπου θα υπάρχουν και φυσικά θα υπάρχει μια έκθεση, περιδιώκουσα έκθεση Γιάννης και Μίλτος Μανάκια στα πρόσωπα πίσω από το φακό. Και την Κυριακή θα υπάρχουν διαδρομές στο εξοκλήσι της Μεταμορφώσεως και την Δευτέρα θα έχουμε και τον Τρανό Χορό στο εξοκλήσι Αγίας Θεάτος, εκεί που θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Θα έχουμε και το πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος στο Καρπερό των Γρεβενών, ο φυσιολογικός λοιπόν Σύλλογος Αγίου Αθανασίου. Το βράδυ στην πλατεία του χωριού θα έχει το Γλέντι και φυσικά να πούμε ότι αναμένεται να έχουμε κόσμο και έχει κόσμο το Καρπερό, όπως είναι γνωστό εκεί στο πάρκο του Αγίου Αθανασίου. Συγκεντρώνονται πάρα πολλοί φίλοι για το κάμπινγκ με τα τροχόσπιτά τους και πραγματικά μερικές μέρες παρατηρείται το αδιαχώρητο. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη. Καλή συνέχεια.

0: αλλάζουμε λίγο κλίμα, όχι πάρα πολύ. Πάμε στον Κώστα Βανή, ο οποίος είναι εκδότης της εφημερίδας Διαφάνεια και όχι μόνο, δραστηριοποιείται στο χώρο πάρα πολλά χρόνια. Οφείλω να ομολογήσω ότι ένα φεγγάρι συνεργαστήκαμε. Κώστα, ας μου επιτρεπεί ο Ενικός, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα, Τάσα, και σε σένα και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Τι έχεις ως πρωτοσέλιδο σήμερα, σε ποια θέματα αναφέρεσαι?
1: Κάποια από τα θέματα είναι το 3x3 street basket της ΔΕΗ, το οποίο συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά. Ευτυχώς έχουμε και τη ΔΕΗ εδώ πέρα, που με κάποιες ανθρωπαιδίες και κάποια άλλες εκδηλώσεις κρατάει το επίπεδο της περιοχής, έτσι, βοηθάει δηλαδή στο να έχει κάποια δραστηριότητα η περιοχή μας. Έχουμε το μήνυμα της Αντιδημάρχου Παιδείας της κυρίας Εκατερίνης Κάτσιου για τις επικίνδυνες πανελλήνιες εξετάσεις που ξεκινάνε σήμερα. Αλλά να μην ξεχάσουμε και την ημέρα αυτή, την οποία είναι η επωφράδα μέρα της θάλασσας της Κωνσταντινούπολης.
0: Ναι.
1: 29 Μαΐου 1453, μην ξεχνάμε ότι σήμερα καταλήθηκε η πόλη, η οποία πιστεύουμε ότι πάλι με χρόνια καιρού, πάλι δικιά μας θα
0: είναι. Μάλιστα.
1: Άλλα θέματα έχουμε, είναι εκπρόσωποι φορέου που συμμετείχαν στην ενεργή συνάντηση του έργου Green Loop του Interact Europe, συμβουλές οδικής ασφάλειας εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από την Γενική Αστυνομική Περιφερειακή Διεύθυνση, η οποία δεν μας ξεχνάει ποτέ και φροντίζει για την ασφάλειά μας. Το δεύτερο χωροδιακό αντάγωμα στο Δήμο Βοΐου, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ξεκινώ Επιχειρηματικά.
0: Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδο. Να ρωτήσω, Κώστα, δραστηριοποιείσαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Έτσι, μια μικρή σύγκριση να μας κάνεις. Έχει αλλάξει κάτι μέσα σε αυτά τα χρόνια?
1: Όσον αφορά το χώρο, το...
0: Ναι.
1: Λογικό είναι. Κάποιοι λόγω γύρατος συντακτοδοτήθηκαν, φύγαν από αυτό το χώρο. Ήρθαν κάποιοι νέοι οι οποίοι μέχρι να μπορέσουν να συντονιστούν με το επάγγελμα θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα με τις όποιες καταφερίες που κάνουν, τέλος πάντων, προσπαθώντας να αποδείξουν ότι αυτοί είναι καλύτεροι του δάσκαλου που λένε. Αλλά αυτό εδώ πέρα στο χώρο μας δεν ισχύει, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πολύπαθος. Δηλαδή, είχαμε καλύτερο επίπεδο, να πούμε, της δημοσιογραφίας. Τώρα έχουν μπει κάποιοι παρήσβακτοι μέσα, θα έλεγα, οι οποίοι προσπάθουν και αυτούς που θα τους βολέψουμε, όπως είπαμε.
0: Καλό είναι να στηρίζονται τα νέα τα παιδιά, Κώστα, έτσι?
1: Λοιπόν, εμείς τα βοηθάμε. Ξάλλου, εσύ, όπως είπες και προηγουμένως, συνεργαστήκαμε πριν από κάποια χρόνια.
0: Ναι, μου είχες δώσει αυτή την ευκαιρία, ήμουν πολύ νέα τότε.
1: Νομίζω είχαμε καλή συνεργασία, δεν είχαμε κανένα.
0: Βεβαίως.
1: Όπως και με τα άλλα παιδιά τότε που ξεκίνησα και εγώ την εφημερίδα, σαν αρχή που ήταν την εβδομαδία, μετά την έκανα καθημερινή.
0: Ναι. Τώρα έχουμε και στη ζωή μας τα site, έτσι. Έχεις ένα site?
1: Έχω, πώς δεν έχω. Το Τολεμαϊδα News, το οποίο, δόξα Θεώ, κάθε μέρα πηγαίνει όλο και καλύτερα. Οι ακροατές, τέλος πάντων, αυτοί που μπαίνουν μέσα στο site κάθε μέρα όλο και αυξάνονται, γιατί βγάζουμε θέματα τα οποία θα ενδιαφέρει τον κόσμο και κάτω, αυτός είναι και ο σκοπός και ο στόχος που το ξεκινήσαμε και το κάναμε. Είμαστε σε μια καλή πορεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στο τέλειο, γιατί πάντα υπάρχει το καλύτερο από το καλό και πάντα θα προσπαθούμε να το μεγαλώσουμε και το κάνουμε όσο περνάει καλύτερο.
0: Μάλιστα, τώρα να σε ρωτήσω, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, πώς αποτυπώνεται στην Πτολεμαϊδά η απολιγνητοποίηση? Δεν έχουμε διαφορές, αλλά αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, κάτι που θες να επισημάνεις?
1: Το ιδιαίτερο μέχρι τώρα δεν έχει φανεί. Ακούγονται πολλά για κάποιες επενδύσεις και εκ μέρους της ΔΕΗ με τα data center και όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία μας προτείνουν. θα δούμε και θα πράξουμε. Πάντως κάτι το συγκεκριμένο δεν έχει γίνει. Περιμένουμε, να πω εγώ την αλήθεια, ένα ηλεκτροσόκ. Γιατί άμα δεν δεθεί ένα ηλεκτροσόκ στην περιοχή, μοιραία θα καταδύσει να γίνεται ναυτίλη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε υποσχέσεις ότι θα γίνουν κάποιες επενδύσεις και θέλουμε να δούμε ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε σαν πόλη, σαν περιοχή, σαν ευρύτερη η Δυτική Μακεδονία που πλήττει. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα να έχουμε τη ΔΕΗ, τη ΔΕΗ η οποία θα το γυρνάει τώρα και το γυρίζει σε άλλο κάψιμο. Πιστεύουμε αυτό το τόλμημα που έκανε η ΔΕΗ να μας βγει σε καλό. Και στη ΔΕΗ και σε όλη την περιοχή.
0: Μάλιστα. Τι αποτυπώνεται στην περιοχή και εσύ ως εκδότης, τι μπορείς να σημειώσεις? Δηλαδή έχουμε επιπτώσεις από την απολυνητοποίηση στην καθημερινότητά μας και στην Πτολεμαϊδα, στους ανθρώπους που μένουν εκεί και δραστηριοποιούνται.
1: Εδώ θα λέμε Πτολεμαϊδα Κοζάνη, γιατί δεν διαφέρει.
0: Τα ίδια είναι, αλλά να το επισημάνουμε όμως αυτό, αν υπάρχει κάποια διαφορά να το πούμε.
1: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα οι επιπτώσεις είναι αρνητικές.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι θα δούμε άμα μας βγουν αυτά εδώ πέρα οι επενδύσεις που είπαμε. Γεγονός είναι ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει από την περιοχή. Γιατί δεν έχει δουλειές. Το απότομο κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ, καταλαβαίνετε, έχει επιφέρει κάποια αναστάτωση. Αλλά πιστεύω ότι αυτό εδώ πέρα, έτσι όπως λέγει η κυβέρνηση, θα μπορέσει να το καλύψουμε και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Είμαστε ένας ευλογημένος τόπος και έχουμε και πρωτογενή παραγωγή. Πιστεύω όλα θα λυθούν. Αρκεί να κάνουμε θετικές σκέψεις και όλα θα πάνε καλά.
0: Στην επικοινωνία σου με τον κόσμο της περιοχής, τι συζητάτε, τι είναι αυτό που κυριαρχεί?
1: Αυτό που κυριαρχεί, το βασικό, είναι το θέμα της εργασίας. Το πιο βασικό. Μάθαμε, όπως είπαμε, κρεμάστηκαμε στη ΔΕΗ και είχαμε το σίγουρο μισθό. Αυτό σιγά σιγά πάει να καταληθεί. Και γενικά είναι, πιστεύω, και γνώρισμα της κυβέρνησης να σταματήσουν αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι να πιστεύουν ότι πάντα θα έχουν ένα σίγουρο επάγγελμα. Εντάξει, κακό δεν είναι. Όλα είναι θεμητά και επιθυμητά. Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Εγώ έχω κάνει τη σχέση.
0: Είσαι αισιόδοξο εσύ.
1: Πάντα είμαι. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξο. Γιατί άμα δεν κάνει θετικέ σκέψει, δεν έχει αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εφημερίδες διαβάζουν οι νέοι και οι παλαιότεροι. Μάλλον οι παλαιότεροι, θα έλεγα εγώ. Γιατί οι νέοι είναι με έναν υπολογιστή και ένα κινητό, έτσι δεν είναι? Μη σου πω κι εμείς έτσι είμαστε τώρα, τελευταία χρόνια.
1: Την απάντηση σύντηρα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω.
0: Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που ο γραπτός τύπος αρχίζει και φύγει, είναι αλήθεια, γιατί ο κόσμος το νέο το έχει στο πιάτο. Ένα νέο το οποίο εμείς θα το γράψουμε σήμερα και θα κυκλοφορήσει αύριο στην εφημερίδα, όλος ο κόσμος το έχει αυτή τη στιγμή σε πρώτη που λένε έκδοση και το γνωρίζει όποιο γνωρίζει. Αλλά εντάξει, και οι εφημερίδες έχουν το δικό του σκοπό, στόχο, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία μένουν
0: ναι.
1: Και μπορεί να ανατρέξει σε κάποια άλλα χρονικά διαστήματα για να πάει να δει κάποια πράγματα που τον ενδιαφέρουν, που στην τεχνολογία του ηλεκτρονικού αυτά γίνονται, βγαίνουν, παρουσιάζονται, αλλά μετά χάνονται.
0: Μπορεί να επιβιώσει σήμερα μια εφημερίδα και στην περιφέρεια, Κώστα? Πάντα υπήρχαν δυσκολίες, αλλά δεν ξέρω αν έχουν μειωθεί αυτές οι δυσκολίες, είναι πιο έντονες τα τελευταία χρόνια. Δώσ' μας μια εικόνα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ τα τελευταία 10 χρόνια, τουλάχιστον 15, έχει μπει μια τάξη στις εφημερίδες. Υπήρχε μια άναρχη κατάσταση, ο καθένας ότι ξυπνούσε, έλεγε ας πάνε να βγάλω μια εφημερίδα, μια εβδομαδία, μια καθημερινή. Τώρα έχουν τα λεγασφίξει τα πράγματα με την καλή την έννοια. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάβει να μην υπάρχουν και κάποια άτομα, τα οποία καταλαβαίνεις είναι και νέα, που νομίζουν ότι όλο το σύμπαν είναι δικό τους και προσπαθούν με θέματα, με ανταγωνισμούς μάλλον θεμητούς και αθέμητους, να επιβιώσουν εις βάρος των αλλούνων. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος και ο ήλιος βγαίνει για όλους. οι υπηρεσίες, τουλάχιστον οι δημόσιες υπηρεσίες κρατάνε τους τύπους, έχουν μια γραμμή η οποία είναι δίκαιη, και από εκεί και πέρα πλέον κάποια έτσι μικροσαρτανάκια που λένε από μερικούς, εντάξει, θα υπάρξουν και αυτά, γιατί κανένας, δεν είμαστε, θέλω να θεωρήσω, από, και από τους καλύτερους κλάδους, δεν είναι.
0: Τι εννοείς, μεταξύ των αυτών που εκδίδουν εφημερίδες, αυτό εννοείς? Δεν υπάρχει αυτό, συνεννόηση, δεν υπάρχει...
1: Δεν
0: υπάρχει συνεννόηση μεταξύ σας?
1: Υπάρχει
0: ανταγωνισμός, αθέμητος ανταγωνισμός, τι ακριβώς γίνεται? Πες μου γρήγορα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο.
1: Ακριβώς, ο σκοπός είναι να υπάρχει ένας θεμητός ανταγωνισμός. Όταν πλέον κάποια άτομα προσπαθούν να επιβιώσουν εις βάρος των αλλωνών με αθέμητο ανταγωνισμό, αυτοί φαίνονται, βγαίνουν στην κοινωνία και μετά γίνονται και κατάρτιση στην κοινωνία, που η κοινωνία τα βλέπει όλα, μην στεναχωριέστε.
0: Δεν στεναχωριέμαι εγώ προσωπικά.
1: Απλά το θέμα είναι, μην στεναχωριέστε.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα πώς θέλεις, ναι.
1: Απλά εντάξει, όλοι θα ζήσουμε.
0: Έτσι είναι.
1: Εμείς οι παλιές δεν έχουμε ανάγκη από αυτά εδώ πέρα, γιατί τα έχουμε διδαχτεί από πολλά χρόνια. Και με την καλή την έννοια φυσικά του μιλάω.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε και τα ξεπερνάμε. Όλα καλά θα πάρει, μην στεναχωριέσαι.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Χάρηκα ιδιαίτερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και με άλλους εκδότες θα μιλήσουμε, όχι μόνο με σένα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έτσι, να τα πούμε
1: πάντα,
0: αυτό.
1: Γιατί πρέπει να παίρνει τη γνώμη σε ολονών, για να έχετε μια σχετική άποψη και γνώμη. Γιατί άμα θα ρωτάς μόνο κάποιον συγκεκριμένο, αυτό θα σου πει τα δικά του. Σκοπός είναι να έχεις μια γενική άποψη και σχέση με όλους τους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τον τύπο, για να μπορέσεις να κάνεις σύγκριση και να έχεις και τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το θέμα του τι θα κατασταλάξει μέσα σου.
0: Και πριν κλείσω μισό λεπτό, ΕΡΤ Κοζάνης ακούτε?
1: Ορίστε.
0: ΕΡΤ Κοζάνης ακούτε, ραδιόφωνο? Yeah.
1: Ναι, το πρωί όταν ξυπνάω είναι αλήθεια, με την ΕΡΤ Κοζάνης τη βγάζω έτσι, με τον καφέ μου που τα πίνω, γιατί ο Ρωνιός έχει συνηθίσει με το που θα ξυπνήσει, μετά την προσευχή είναι να πιει τον καφέ του. Δεν το χαλάμε αυτό το κουτί, δεν χαλάει ποτέ.
0: Να σε
1: ό,τι
0: καλά.
1: Όχι, να πιούμε τον καφέ μας και μετά θα, και μαζί με τον καφέ μας έχουμε και τη συντροφιά σας. Την ευχάριστη.
0: Να σε καλά Κώστα, καλή σου μέρα, ευχαριστώ.
1: Και εσύ να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά και καλό τετραήμερο να έχουμε.
0: Αμήν. Να σας ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι που ήσασταν κοντά μας, 8 και 58 η ώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια-ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο
0: Earth Kozanis. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του erteco μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Παρασκευή σήμερα, 29 του μήνα, 29 Μαΐου του 2026. Μαζί σας και μετά την εκπομπή της συνακρόασης με τη συνάδελφο Τάσα Παπαντώνη. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης, από τώρα μέχρι και τις 11. Θα είναι μαζί σας, θα είμαστε μαζί με ό,τι νεότερο σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Με την επόμενη ματιά της ειδησιογραφίας, με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις, με θέματα από την επικαιρότητα και όχι μόνο, και με αποκλειστικές πληροφορίες και στοιχεία και με ό,τι νεότερο και από εσάς, από την ανοιχτή γραμμή των ακροατών και των ακροατριών. Μέχρι τις 11 με τον συνάδελφο Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρο στη μουσική επιμέλεια και τους συναδέλφους δημοσιογράφους εδώ μαζί σας. Την καλημέρα μας και πάλι. Καλή σας ακρόαση!

Πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία με όλα τα νεότερα και έχουμε αρκετά σήμερα που βεβαίως είμαστε προς τα τέλη μιας εβδομάδας και μπροστά μας έχουμε ένα τριήμερο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα πούμε πολλά, θα σταθούμε σε πολλά, θα σχολιάσουμε αλλά και θα δώσουμε πληροφορίες, στοιχεία, ενημέρωση και με ό,τι νεότερο από ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και μέσα και από τις δικές σας παρεμβάσεις και επισημάνσεις και σχόλια σήμερα στην διαδικασία βεβαίως των θεμάτων. Έχουμε προσδιορίσει κάποια από αυτά και τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα θα μιλήσουμε, όπως έχουμε ήδη προαναγγείλει, με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη. Θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία, συνέντευξη για όλα τα τελευταία θέματα της περίοδου που διανύουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες, τα εγκαίνια του αγωγού φυσικού αερίου, η προοπτική, οι καταστάσεις και τα θέματα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Και επίσης θα σταθούμε και στο τι έγινε με την περίφημη δίκη της Καλαμιάς. Θα μας ενημερώσει η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Καλαμιάς, η κυρία Αντωνία Κυρατσού, στη συνέχεια της εκπομπής μας. Αλλά σήμερα είναι και η ημέρα των εξετάσεων, των πανελλαδικών εξετάσεων, με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Αρχίζουν σήμερα, άρχισαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι εξετάσεις, οι οποίες έχουν αρχίσει από τις 8.30, η διάρκεια είναι 3 ώρες, πανελλαδικές εξετάσεις. Τα έχουμε πει, φίλες και φίλοι, κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη την κατάσταση, χωρίς επιπλέον οχλαγωγίες, χωρίς πράγματα που δεν πρέπει να λέγονται, χωρίς οτιδήποτε άλλο που δημιουργεί είτε μία κινδυνολογία είτε ένα περιττό άγχος στους υποψηφίους. Χαλαρά, όμορφα, ήρεμα και βεβαίως με τις συμβουλές που ήδη γνωρίζουν όλοι. Κινούμαστε σε αυτό το πλαίσιο, θα έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια του προγράμματός μας. Βεβαίως διεθνώς έχουμε τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τις δηλώσεις Τραμπ, τα θέματα στην διεθνή και στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα και στην ελληνική οικονομία και την πολιτική αντιπαράθεση που από εδώ και πέρα φαίνεται ότι θα επιταχύνει το βηματισμό των πολιτικών εξελίξεων, των πολιτικών κινήσεων με τα νέα κόμματα. Ήδη ανακοινώθηκε το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως παραμένει να είναι χωρίς απάντηση το ερώτημα αν θα κάνει ή όχι κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Στα πολιτικά μας πολλά αλλά και εδώ στα τοπικά, γιατί εδώ θα σταθούμε στο τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία, τα θέματα, οι εξελίξεις και τα νεότερα. Και εντάχει η επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Φλόρινας και οι συναντήσεις εκπροσώπων του πρωτογενού τομέα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τα αγροτικά και τα κτηνοτροφικά θέματα, η συνάντηση του βουλευτή της περιοχής των Γρεβενών, του κ. Σταυρόπουλου, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Γρεβενά, αλλά και οι ερωτήσεις όπως αυτή της κ. Καλλιόπης Βέτα για την ενεργειακή μετάβαση και η απάντηση βεβαίως που έχουμε σε πολλές των περιπτώσεων από τους υπουργούς, τους αρμόδιους της κυβέρνησης για τα ενεργειακά. Κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε ερωτήσεις στην Βουλή από βουλευτές της αντιπολίτευσης. Τώρα είχαμε μια επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την Καλλιόπη Βέτα, βεβαίως τη βουλευτή εδώ της περιοχής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Περιφερειακή Ένωτα της Κοζάνης. Ενώ γιατί καθυστερεί η επέκταση του προγράμματος με την κατάσταση σε Κοζάνη και Γρεβενά, έχει θέσει το ερώτημα αυτό ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Μένουμε σε αυτά, έχουμε πολλά περισσότερα και για τη συνέχεια να πούμε. Οι εξελίξεις, τα νεότερα, με ρεπορτάζ και σχόλια αλλά και τα δικά σας θέματα. Ανοιχτή γραμμή στα τηλέφωνα 2461-022-918 και 2461-041-211. Μια καλημέρα φίλες και φίλοι και από την πλευρά σας, μια καλημέρα που μπορείτε να πείτε και από τις δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μια καλημέρα με ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να επισημάνετε, να σχολιάσετε αλλά και να δώσετε ως πληροφορία από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Και η ώρα είναι 18 λεπτά μετά τις 9, είναι η ώρα και για τα θέματα του τοπικού τύπου, την επισκόπηση του τοπικού τύπου, μια ακόμη ματιά στην ειδησιογραφία, έτσι όπως ο τοπικός τύπος τα προσδιορίζει και την προσδιορίζει με ό,τι νεότερο, φίλες και φίλοι, μέσα από τον ίδιο τον τοπικό τύπο. Πάμε σε λίγο λοιπόν στην επισκόπηση του τοπικού τύπου και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που μας έχουν σταλεί και είναι διαθέσιμες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

επισκόπηση του τοπικού τύπου με τις εφημερίδες που έχουμε διαθέσιμες. Η Δυτική Μακεδονία ποντάρει σε υπερυπολογιστή και όλ και τεχνητή νοημοσύνη, AI δηλαδή, είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας Ο Χρόνος. Τώρα το ότι ποντάρει, παντού ποντάρει η Δυτική Μακεδονία, ποντάρει στο ότι θα έχουμε και ένα πρωτογενή ανεπτυγμένο τομέα, κτηνοτροφικό και αγροτικό, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ποντάρει και σε κάποιες εμβληματικές επενδύσεις, δεν έχουν αποδώσει. Ποντάρει και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα για ένα νέο παραγωγικό περιβάλλον. Τώρα το ότι ποντάρει, όταν χθες ακούγαμε στοιχεία ότι 14.000 εργαζόμενοι δούλευαν εδώ, φίλες και φίλοι, μέσα στην βιομηχανία που λέμε χαρακτηριστικά, και έχουμε φτάσει στους 3.500, καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, μέσα στην βιομηχανία που λέμε χαρακτηριστικά, και έχουμε φτάσει στους 3.500, καταλαβαίνετε.

εργασίας δεν έχει αντικατασταθεί και αυτό είναι μια απόλυτη αποτυχία, πρέπει να πω, φίλες και φίλοι, διότι δεν μπορεί να έχουν περάσει 7 χρόνια και το 100% των χαμένων θέσεων εργασίας από αυτές που έχουν χαθεί να μην έχει αντικατασταθεί έστω το 5% με κάτι άλλο παραγωγικά ως μόνιμη και σταθερή θέση εργασίας εδώ στην περιοχή μας. Αυτό λοιπόν είναι χαρακτηριστικό. Είναι όλα καλά αυτά τα φιλόδοξα σχέδια, όσο ήταν το υδρογόνο με τις 7, 10.000, 15.000 θέσεις εργασίας, όσο ήταν 12 επενδύσεις εμβληματικές που θα έφερναν 3.500 και 4.000 θέσεις εργασίας, όσο ήταν το ΒΙΟΠΑ στην περιοχή της ΑΕΒΑΛ που εδώ και όχι τώρα, 10-15 χρόνια πριν ακούγαμε για 5.000 θέσεις εργασίας, μετά έγιναν 2.500. Αυτά λέγονταν και δεν υπήρξαν ποτέ, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί στο τι ακούμε και να το περνάμε και από μία και από μία δεύτερη επεξεργασία. Να το λέμε και αυτό, γιατί νομίζω ότι αλλιώς νομίζω ότι κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Και δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό σε καμία των περιπτώσεων όταν βλέπουμε εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως η νέα τεχνολογία, βεβαίως οι ψηφιακές, βεβαίως οι τεχνολογικές επενδύσεις, βεβαίως οτιδήποτε άλλο υπάρχει, καλώς να έρθει, αλλά να μην τρέφουμε ελπίδες για πράγματα που κυριολεκτικά τα είπανε και δεν τα κάνανε, αλλά και δεν απέδωσαν στην τελική, γιατί το αποτέλεσμα μετράει. Να μείνουμε λοιπόν στο πρωτοσέλιδο θέμα και να σταθούμε λίγο παραπέρα στο θέμα της εφημερίδας Χρόνος, που αναφέρεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και τα data centers, τα οποία βεβαίως είναι ένα μεγάλο μέρος της στρατηγικής της Δυτικής Μακεδονίας σε μια περίοδο, αναφέρει ο Χρόνος, όπου η περιοχή αναζητά ένα νέο παραγωγικό μοντέλο μετά το τέλος του Λιγνίτη. Μόνο που αυτό εδώ και 7 χρόνια έχει αναφερθεί και δεν το βλέπουμε αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο. Θα δούμε τι προκύπτει. Πάμε σε άλλα θέματα από την εφημερίδα. Ο Χρόνος, σε αναμονή κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία για τη μετακίνησή του στη Δυτική Μακεδονία, στους δρόμους οι συνταξιούχοι της Δυτικής Μακεδονίας στις 5 Ιουνίου, Στέλιος Χλιαράς, η περιφέρεια μπορεί να βγει μπροστά και να έχει δυνατή φωνή ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης, το ΔΥΠΕΘΕ, το οποίο συνεχίζει τις δράσεις του. Ανησυχία για τη χορήγηση εξειδικευμένων αναπηρικών αμαξιδίων στη Δυτική Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό το θέμα και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ελλάς, τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς, φίλες και φίλοι, με βάση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Άρθρο της κυρίας Ιωάννας Κωνσταρέλα από την εφημερίδα Χρόνος, στη στήλη μεταξύ μας, σήμερα στο Χρόνο.

Δίνουμε συνέχεια από την εφημερίδα «Ο Χρόνος» να πάμε στην επόμενη εφημερίδα, στον πρωινό λόγο. Διαβάζουμε σήμερα Παρασκευή, πολυτίμη φαρμάκι, έχουμε 7,9% αύξηση στον τουρισμό. Γιώργος Αμανατίδης, είμαστε ουραγοί στον τουρισμό, λέει χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης. Μελέτη ενός εκατομμυρίου για τη συντήρηση του δικτύου τηλεθέρμανσης στη Κοζάνη. Γιατί εγκαταλείπεται η ιδέα έργων υδρογόνου στο κτηνιατρικό εργαστήρι της Λευκόβρησης. Και σήμερα Παρασκευή η απόφαση για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους σε Βόλιο και Γρεβενά. Μέσω κυβερνητικού στελέχου, η συνάντηση Αμανατίδη και Παπτσόγλου με τον Πρωθυπουργό, αυτή η συνάντηση αποτελεί μια νέα αρχή. Θα πούμε περισσότερα με τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη στην τηλεφωνική συνέντευξη που θα έχουμε σε λίγη ώρα. Ο Χρήστος Ελευθερίου, δήμαρχος Σερβίων, για τα 500.000 ευρώ που πρέπει να βρουν οι τοπικοί λατόμοι, και έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό, μιλώντας και στην εκπομπή μας ο δήμαρχος Σερβίων. Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας, διαμαρτυρία για τη χορήγηση εξειδικευμένων αναπηρικών αμαξιδίων. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα, όπως είπαμε και πριν, στη συνέχεια της εκπομπής μας, μέχρι και τις 11. Και μία ακόμη τοπική εφημερίδα την οποία έχουμε στην διάθεσή μας είναι η εφημερίδα Πτολεμαίος. Κόκκινος συναγερμός για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία ξανά στις κόκκινες περιοχές, η περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης, παράταση των μέτρων μέχρι τέλος Αυγούστου. Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα της εφημερίδας. Πανελλήνιες εξετάσεις, 1568 υποψήφοι σε 14 εξεταστικά κέντρα στο νομό Κοζάνης. Η κυρία Βόντζα από τη Διεύθυνση της Περιφέρειας της Εκπαίδευσης, 10 εξεταστικά κέντρα έχουμε για ΓΕΛ, για γενικά λύκια δηλαδή, 3 για ΕΠΑΛ.

ένα για ειδικό εξεταστικό κέντρο, μέρημνα για ψυχολογική υποστήριξη και νοσηλευτές στα σχολεία. Άλλα θέματα από τον Πτολεμαίο σήμερα διαβάζουμε: αντιπαράθεση για την εικόνα του τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πόσο θα κοστίσει το δρομολόγιο Φλόρινα Θεσσαλονίκη με το τρένο, σύγκριση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Το μέτρο της ψηφιακής ισχύως παρουσιάστηκε στην Κοζάνη, οι περιπολογιστές, data centers και olfactory στο επίκεντρο. Και στα αθλητικά θέματα σήμερα της εφημερίδας Πτολεμαίος διαβάζουμε: η νέα τρίτη εθνική κατηγορία με 5 ομάδες, η Δυτική Μακεδονία στην τρίτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο.

0: Και ενώ η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 9, είμαστε εδώ με τις πρωινές διαδρομές και όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αμανατίδη, καλημέρα.
1: Είστε καλά.
0: Κύριε Αμανατίδη, κύριε Περιφερειάρχη, οι εξελίξεις είναι πολλές, τα θέματα είναι πολλά και νομίζω ότι σε μια τέτοια τηλεφωνική συνομιλία που ήδη είχαμε προγραμματίσει μια συνέντευξη, νομίζω ότι το πρώτο θέμα είναι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Για να πείτε κάτι περαιτέρω σε σχέση με αυτά που το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούγαμε, είχαν γίνει και παλαιότερα συναντήσεις με υπουργούς, με τον Πρωθυπουργό. Τώρα ήταν μια ακόμη συνάντηση. Πώς προέκυψε αυτή η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, παρουσία βεβαίως και του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και Δήμαρχου Άργους Οριστικού, τον κύριο Παναγιώτη Κεπαψόγλου. Πώς προέκυψε και τελικά υπήρξε κάτι σταθερό, κάτι χειροπιαστό, κάτι συγκεκριμένο από την πλευρά του Πρωθυπουργού?
1: Εντάξει, η ανάγκη προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει σε κάθε τι που λέμε να τσεκάρουμε τι έγινε, τι δεν έγινε, τι είναι σε εξέλιξη, τι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνει καλύτερα και ούτω καθεξής. Επομένως, ήταν μια συνάντηση ανασχεδιασμού,
0: ναι,
1: προκειμένου να αξιολογήσουμε την πορεία των όσων είπαμε και όπως είπα νωρίτερα. Άρα, με την έννοια αυτή, είδαμε τα θέματα. Εμείς παραδώσαμε με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον Γιώργο Κεπαψόγλου, παραδώσαμε συγκεκριμένο κείμενο όπου κάτω από αυτά που είχαμε πει αναφέραμε την πορεία τους.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια κουβέντα η οποία έγινε επί τόπου, αντιμετωπίστηκαν δύο ζητήματα τα οποία ήταν σημαντικά και εκτιμώ ότι αντιμετωπίστηκαν επί τόπου. Και αυτό ήταν, δηλαδή δεν ήταν μια κουβέντα να βάλουμε νέα θέματα πέρα από
0: αυτά. Τα ήξερε τα θέματα ο Πρωθυπουργός, δεν τα ήξερε?
1: Ασφαλώς. Και μάλιστα, ναι, ειδικά για δύο θέματα όπως είναι η σύραγγα κλεισούρα στο φράγμα Νεστορίου, παραδείγματος χάρη, που είναι μεγάλα και χρονίζοντα, ναι, ζητήματα, γι' αυτό και το λέω δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και συμπτωματικά το ένα είναι στα όρια των δύο νομών Φλόρινας και Καστοριάς και το άλλο στην Καστοριά. Ήξερε σε σχετική λεπτομέρεια την κατάστασή τους.
0: Δεσμεύτηκε για κάτι σε αυτά? Δηλαδή στη σύραγγα της κλεισούρας και στο φράγμα θα δούμε κάτι?
1: Σύραγγα, ναι. Είμαι σίγουρος ότι η σύραγγα θα επιταχύνει τους ρυθμούς της.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε και μια απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου να υπογραφεί η τροποποιητική σύμβαση, γιατί με βάση τον νόμο όταν μια σύμβαση εγκρίνεται από το Ελεκτικό Συνέδριο και κάθε τροποποίησή της εγκρίνεται από το Ελεκτικό Συνέδριο.
0: Ναι.
1: Οπότε στο επόμενο διάστημα αισθάνομαι και εγώ ότι θα φανεί η πλήρης ενεργοποίηση του εργοταξίου. Αντίστοιχα με το φράγμα Νεστορίου, και εκεί έχουμε εξελίξεις. Ήδη υπογράφηκε η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υποδομών και Μεταφορών μάλλον,
0: ναι,
1: με την οποία το έργο του Νεστορίου κατατάσσεται στα εθνική σημασία έργα. Πάει να πει ότι είναι εθνική προτεραιότητα,
0: ναι, ναι,
1: και αυτό είναι πολύ καλό. Την περίοδο αυτή, στο επόμενο διάστημα, μέρες θα έλεγα, πιθανό θα βγουν και οι περιβαλλοντικοί όροι και για το φράγμα, είχαν βγει ήδη, αλλά και για το αρδευτικό, κάτι που είναι, ναι, πολύ, ναι, σημαντικό. Και την άλλη εβδομάδα θα υποβληθεί και το αίτημα να βγει και η απόφαση ένταξης γύρω στα 60-61 εκατομμύρια στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα υπήρχαν ζητήματα, θέσαμε το θέμα του
0: νέου. Τώρα να ρωτήσω κάτι για αυτά τα δύο που είπατε. Να ρωτήσω για τη σύραγγα, βγήκε κάτι σε σχέση με τις ημερομηνίες? Γνωρίζετε ότι τέλη του 2025 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα για πότε θα πάει περίπου?
1: Ναι, κοιτάξτε. Υπήρχαν καθυστερήσεις στη σύραγγα κλεισούρας.
0: Ναι.
1: Με βάση αυτά που έλεγε ο ανάδοχος, κάποιες προέκυψαν από την μη ύπαρξη ασφάλειας, το τι θα γίνει με την Εγνατία Οδό ΑΕ που επιβλέπει το έργο.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι δεν ήταν αυτό η βασική αιτία. Τώρα έτσι όπως είμαστε, εμείς πιέζουμε τον ανάδοχο, έχουμε τα λεφτά, θέλουμε να προχωρήσει γρήγορα. Η αιτία, επαναλαμβάνω, ήταν το ότι έπρεπε να περάσει συμπληρωματική σύμβαση πρώτα από το Τεχνικό Συμβούλιο που είναι στην Αθήνα, πέρασε. Τώρα στο Ελεκτικό Συνέδριο θα περάσει με το καλό και θα ξεκινήσουν πιο δυναμικά οι εργασίες. Έχω ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών,
0: ναι,
1: το οποίο προβλέπει ότι,
0: ναι,
1: θα ολοκλήρωση τέλος του 27.
0: Τέλος του 27.
1: Ευελπιστώ και εύχομαι να γίνει πράξη.
0: Άρα το χρονοδιάγραμμα εργασιών, το νέο χρονοδιάγραμμα εργασιών, γιατί είναι το νέο αυτό, λέει για τέλη του 27, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε 1,5 χρόνο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτά τα δύο είπατε ότι ήταν μια χειροπιαστή πραγματικότητα από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Τα ήξερε κιόλας, ήξερε και λεπτομέρειες και ναι, ναι, αποφασίσετε τι θα γίνει.
1: Μιλήσαμε παραδείγματος χάρη για την πορεία των. Εννοείται το πρώτο θέμα ήταν οι μονάδες. Ναι. Εννοείται.
0: Εδώ τι γίνεται. Εδώ κύριε Περιφερειάρχη, τι γίνεται.
1: Η απάντηση είναι πιο πολύ. Εγώ έστειλα χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, έστειλα την, πότε έφυγε δηλαδή, την επιστολή και στον Πρωθυπουργό, την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας που λέει για τις μονάδες, για τη ρήτρα απολιγνητοποίησης, για την συμπαράσταση στους εργαζόμενους και για το ένα πρόγραμμα που πρέπει να υπάρξει έτσι ώστε μεταβατικό πρόγραμμα μετά όταν ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα της ΔΕΗ οι εργαζόμενοι να μπορούν να βρουν δουλειά εκεί. Τα είπαμε αυτά και επί τόπου. Το ένα σημαντικό άλλο θέμα ήταν το net metering, ο ενεργειακός χώρος, ναι, ναι, που θα πρέπει να υπάρχει. Ναι. Για το θέμα αυτό ζήτησε να υποβάλω μια συγκεκριμένη πρόταση και θα το κάνουμε στο επόμενο διάστημα. Για κάθε τι πάντως εμείς κάναμε μια...
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μανατίδη. Να ρωτήσω κάτι.
1: Ζητήσαμε έναν άνθρωπο, εννοώ...
0: Συντονιστή.
1: Έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, προκειμένου να είναι συντονιστής στα θέματα αυτά και ο ενδιάμεσος, ο οποίος όμως να έχει αποφασιστικό ρόλο, όχι απλώς να καταγράφει, να μας τον ορίσει και κάπως έτσι...
0: Ο κύριος Παπαθανάσης δεν παίζει ένα συντονιστικό ρόλο.
1: Παίζει, ο κύριος Παπαθανάσης παίζει στα θέματα της αρμοδιότητάς του. Ποια είναι, είναι κυρίως το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, το ΠΟΠΟΑ, το γνωστό ΠΟΔΕ, δηλαδή, το ΔΑΜ, ασφαλώς, το ΠΕΠ, το δικό μας, παραδείγματος χάρη. Με τον κύριο Παπαθανάση ζήτησα και θα στείλω και την επιστολή γιατί έτσι μου είπε να αυξηθεί το πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας στο ΠΕΠ και να ενταχθούν όλοι οι επενδυτές οι οποίοι είναι στην κατάσταση των επιλαχόντων αυτή τη στιγμή. Είναι περίπου 130 συμπολίτες μας.
0: Να ρωτήσω κάτι κύριε Μανατίδη. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει ότι εδώ η περιοχή μας έχει με ένα ισοζύγιο χαμένων θέσεων εργασίας και των όποιων θέσεων εργασίας έχουμε σε αυτά τα 6-7 χρόνια. Δεν γνωρίζω ότι υπάρχει μια απομείωση πληθυσμιακή, ότι κάπου αυτό το ενεργειακό δεν πηγαίνει έτσι όπως πρέπει για τη Δυτική Μακεδονία και τα αντίβαρα δεν υπάρχουν για την ώρα. Δεν τα βλέπει αυτά.
1: Ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλές φορές ο ερωτών πιστεύει ότι είναι κάτι το οποίο ο ερωτώμενος δεν το έχει θέσει. Και έτσι υπάρχει μια συνεχής σκέψη ότι μπορεί μερικά πράγματα να μην γίνονται. Τα θέσαμε κύριε Μαυρίδη.
0: Τι λέει είναι. Εγώ θεωρώ ότι θα τα θέτατε και... αυτά. Είναι δεδομένο ότι θα τα θέτατε κύριε Μανατίδη.
1: Το θέμα είναι
0: ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει την κατάσταση αυτή.
1: Το γνωρίζει, αισθάνεται ότι οι επενδύσεις της ΔΕΗ θα δώσουν λύση στο θέμα αυτό. Οι ιδιωτικές επενδύσεις, να πω επίσης ότι είπα στον Πρωθυπουργό ότι και είπαμε στην ουσία ότι η μόνη διέξοδος στη συγκράτηση του πληθυσμού είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήματος και στο πλαίσιο αυτό μας ανησυχεί έντονα γιατί οι επενδύσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΔΑΜ πολύ γρήγορα ήδη εδώ και ένα χρόνο δεν προχωρούν όπως θα θέλαμε. Δεν προχωρούν οι άνθρωποι γιατί πιστέψαν στον τόπο μας, στον τόπο τους επίσης, αν είναι από εδώ, εγκρίθηκαν τα προγράμματά τους. Άρα υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και έτσι εγώ τους έχω καλέσει πρώτα τις υπηρεσίες μας, όλες μας τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στις αδειοδοτικές διαδικασίες και δεύτερον τους επενδυτές την άλλη εβδομάδα, έτσι ώστε να δούμε αυτοί οι συμπολίτες μας, οι επενδυτές οι οποίοι πίστεψαν στον τόπο μας, γιατί δεν προχώρησαν μέχρι τώρα, πού θέλουν βοήθεια από εμάς, τι θέλουν να επιταχύνουμε, τι θέλουν να διευκολύνουμε. Του φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ζήτησε την παρουσία και κυβερνητικού εκπροσώπου με την έννοια το ότι αν χρειαστεί και πιο εθνικού χαρακτήρα ενέργεια, αυτή κατευθείαν να αναλυθεί. Και αυτό θα γίνει. Δηλαδή είτε ζωντανά είτε τηλεματικά θα παρευρίσκεται και εκπρόσωπος, κάποιος υπουργός. Επομένως, το θέμα είναι ότι εστιάζουμε στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την οικονομία της περιοχής και προς την κατεύθυνση αυτή παίρνουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες. Μες. Άρα γνωρίζει επομένως ότι το μείζον για την περιοχή μας είναι τα εισοδήματα και οι θέσεις εργασίας.
0: Τώρα τα περί παρατάσεων λιγνητικών μονάδων και με βάση τον ΑΔΜΙΕ που ζήτησε παράταση λιγνητικών μονάδων εδώ και του Στελεμάιδας 5.
1: Ο ΑΔΜΙΕ τι κάνει, ο ρόλος του είναι να κρατάει σταθερό το σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό κάνει σενάρια. Ένα από τα σενάρια που έκανε ήταν να είναι σε εφεδρεία ή μία μονάδα μέχρι τον τέλος του Μαρτίου του 27.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν. Και εκεί στη Βουλή των Ελλήνων πήγε ο Υφυπουργός και είπε ότι κοιτάξτε, εμείς με βάση το ισοζύγιο που έχουμε στο ενεργειακό μας σύστημα δεν φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια ανάγκη. Ήταν ένα σενάριο. Δεν είναι μια αναγκαιότητα και μια εντολή. Και εννοείται ότι αυτός που λέει στη Βουλή των Ελλήνων ότι δεν θα υπάρξει μια τέτοια ανάγκη, δηλαδή ήταν ένα από τα τρία σενάρια, αν δεν κάνω λάθος, έχει και την ευθύνη αυτών που είπε στη Βουλή των Ελλήνων. Δηλαδή, σε ποιο επίπεδο να μιλούσε ένας πολίτης, ένας υπουργός και να ήταν πιο επίσημο επίπεδο από τη Βουλή των Ελλήνων.
0: Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός τώρα, στα θέματα που του θίξατε, υπήρχε σε κάποιο άλλο ζήτημα στο οποίο βρήκατε έδαφος πρόσφορο να αναπτύξετε πράγματα σε σχέση με το πώς πάει η Δυτική Μακεδονία?
1: Κοιτάξτε, η ρήτρα πολυκινητοποίηση στην οποία ήδη γίνεται προεργασία. Είπα για την πρόταση που ζήτησε για τον ΕΤΜΕΤ, την ενεργειακό χώρο, ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή σε σχέση με την ενέργεια. Γενικά κάναμε μια έτσι διαγώνια κουβέντα για τα μεγάλα έργα τα οποία, ενώ έχουμε εγκεκριμένα έργα 110 εκατομμυρίων, αυτή τη στιγμή ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να τα δημοπρατήσουμε γιατί περιμένουμε να βγει η συλλογική απόφαση έργου. Μόλις αυτή βγει θα δημοπρατήσουμε 18 έργα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να δημοπρατήσουμε 18 έργα.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλη η συζήτηση είχε να κάνει και με την επιτάχυση κάποιων ήδη αποφάσεων που έχουν ληφθεί για συγκεκριμένα μεγάλα θέματα της περιοχής.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Σε σχέση τώρα
1: γιατί
0: με την...
1: είναι και δική μας αγωνία. Παραδείγματος χάρη, εδώ και κάποιους μήνες θέλουμε να δημοπρατήσουμε τη σχολή Αστιφυλάκων Καστοριάς. Θέλουμε να δημοπρατήσουμε το νοσοκομείο Κοζάνης. Θέλουμε να δημοπρατήσουμε το νοσοκομείο. Δηλαδή, τον δρόμο. Έχουμε έργα μεγάλα που είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε και αναμένουμε την έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, ξέρετε ότι από την περίοδο που ανακοινώθηκε αυτή η απολιγνητοποίηση με το κλείσιμο μονάδων εδώ στην περιοχή, εδώ πριν από 6-7 χρόνια, υπήρξε σοβαρές, πολλές φορές βλέπαμε δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων που έλεγαν ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο ο πρωτογενής τομέας, ο αγροτικός, ο κτηνοτροφικός. Δεν το είδαμε όμως. Όχι μόνο αυτό, βλέπουμε μια απομείωση και στον πρωτογενή τομέα στην περιοχή μας.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι καταρχήν να πω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό που συμβαίνει σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά, το μεγάλο, να μην πω τη λέξη λάθος, να πω η έλλειψη μεγάλη ήταν ότι ενώ τα ταμεία ΤΠΑ και ΕΚΤ, δηλαδή τα έργα, έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου είναι και έχουν ειδική χρηματοδότηση, όπως είναι οι πυλώνες 1 και 3 του προγράμματος της δίκης μετάβασης, για τα αγροτικά, δυστυχώς, τότε, το 20, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε προβλεφτεί η ένταξη σε αντίστοιχα προγράμματα, έτσι ώστε να υπάρχουν και πόροι, διακριτή, αλλά και υψημένα ποσοστά επιδότησης. Όμως πορευόμαστε με τους πόρους που έχουμε, προετοιμαζόμαστε με μελέτες και προσπαθούμε με κάθε τρόπο, ήδη παραδείγματος χάρη να σας πω, εμείς για να ενισχύσουμε και απέναντι στη Mercosur την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας, ήδη αναθέσαμε, περάσαμε δηλαδή τις αποφάσεις, υπογράφουμε συμβάσεις, να κάνουμε φακέλους για προϊόντα γεωγραφικής έδειξης ή ονομασίας προέλευσης για 13 προϊόντα στη Δυτική Μακεδονία. Και κλείνουμε πλέον τον κύκλο. Δεν θα υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, άλλα προϊόντα που να μπορούν να πιστοποιηθούν και έτσι θα προστατεύσουμε με βάση τους όρους της Μερκοσούρ.
0: Για 13 προϊόντα στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι, ακούγαμε, από αυτά που έχουμε.
0: Ναι, γιατί ακούγαμε προχθές σε μια τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε εδώ με τον πρόεδρο των Μελισσοκόμων ότι ζητούν και εδώ να έχουμε πιστοποίηση σε προϊόντα που έχουν να κάνουν με το μέλι εδώ. Για παράδειγμα,
1: ασφαλώς.
0: Το μέλι, το βελανίδι, το βελανίδι για παράδειγμα ή το ανθόμελο.
1: Ναι. Ορθά το είπατε. Προχωρούν όλα αυτά τα πράγματα και επομένως έτσι προσπαθούμε να θωρακίσουμε.
0: Τελικά κύριε Μανατίδη, το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε ποια πόδια θα στηριχθεί, σε τομείς για παράδειγμα.
1: Εγώ έτσι όπως
0: ο τουρισμός που κάνατε και μια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι κάτι που μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία επί της ουσίας.
1: Μπορεί και θα σας πω.
0: Όχι ως ευχή, ως πραγματικότητα, έτσι.
1: Εδώ και πολλά χρόνια η Δυτική Μακεδονία είναι τελευταία, γιατί ο τουρισμός είναι θάλασσας και ήλιου στη χώρα μας. Εδώ τα τελευταία χρόνια, μάλλον όλα τα χρόνια, η Δυτική Μακεδονία είναι τελευταία στα θέματα του τουρισμού. Υπήρχε δημοσίευμα και ορθώς, είναι αληθές, έτσι είναι, ότι είναι η ουραγός η Δυτική Μακεδονία, αλλά συνέχιζε από ό,τι μου λένε το δημοσίευμα και έλεγε ότι παρόλα αυτά υπάρχει αύξηση με βάση επίσημα στοιχεία 7,9%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάτι καλό φαίνεται ότι γίνεται. Δεν λέω ότι φέραμε τα πάνω κάτω, όμως λέω...
0: Ξέρετε, ο τελευταίος είναι εύκολο να ανέβει λίγο, να γίνει προτελευταίος, αλλά το θέμα είναι ότι δεν δίνει αυτό που πρέπει να δώσει ο τουρισμός και το έχει ανάγκη η Δυτική Μακεδονία. Γιατί πώς θα πορευτούμε τελικά, κύριε Μανατίδη, με τι?
1: Αντί να μιλήσω με ποσοστά, θα μιλήσω με αριθμούς. 16.000% περισσότερη επισκέπτες στη Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι. Είναι και αυτό κάτι. Αυτοί κάπου κοιμήθηκαν, κάπου έφαγαν, κάπου ξόδευσαν κτλ. Τώρα, είπατε σε ποιους πυλώνες θα στηριχτούμε.
0: Είναι κάπου πρέπει να στηριχτούμε. Πού θα περιμένουμε να στηριχτούμε? Φεύγει κόσμος. Έχει αδειάσει η περιοχή. Κύριε Μανατίδη, κύριε Περιφερειάρχη, αδειάζει η περιοχή. Το γνωρίζετε αυτό.
1: Συμφωνούμε. Δεν είναι.
0: Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Επιτρέψτε μου λίγο. Και χθες μάλιστα τονίστηκε εδώ στην εκπομπή ιδιοκτήτης κέντρου διασκέδασης με φαγητό και εστίαση μας είπε ότι τα τελευταία χρόνια περισσότερους γάμους, τραπέζια γάμου και γλέντια κάνει από νέα ζευγάρια που μένουν στο εξωτερικό, που έχουν φύγει και μένουν στο εξωτερικό, έχουν παντρευτεί εκεί με πολιτικό γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης και κάποια στιγμή, αφού δουλεύουν και οι δυο στο εξωτερικό μόνιμα πλέον, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και ένα τραπέζι και λέει περισσότερα τέτοια τραπέζια κλείνω γάμου από τέτοια ζευγάρια στο εξωτερικό που κατάγονται από την περιοχή μας, παρά από εδώ. Παρά από την περιοχή μας έχει φύγει ο κόσμος, ο νέος κόσμος.
1: Συμφωνούμε. Όλη η ύπαιθρος στη χώρα γενικά αδειάζει. Αυτό συμβαίνει παντού και στον Εύρο, παντού. Όμως, από αυτό που είπατε, ας κρατήσουμε κάτι θετικό. Ότι υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που ζουν εκτός της Δυτικής Μακεδονίας και αγαπούν τη Δυτική Μακεδονία και βλέπουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί για τον τόπο τους. Ας αναλογιστούμε όλοι μαζί να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Και πρέπει να πιστέψουμε στον τόπο μας. Ο τόπος μας όλοι λέμε ότι έχει δυνατότητες, αλλά στην πράξη πρέπει αυτό να το καταδείξουμε. Και επειδή είπατε για τους πυλώνες, να πω το εξής. Πρέπει, και είναι γεγονός αυτό, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, πρέπει να αλλάξουμε εποχή. Πρέπει η μετάβαση που θεωρείται, λέγεται μετάβαση λόγω της απολυθινοποίησης, πρέπει να γίνει και μετάβαση γνώσης, μετάβαση επαγγελμάτων, μετάβαση επενδύσεων. Άρα, εάν ξεκινήσουν και όλες αυτές οι επενδύσεις που εγκρίθηκαν, ξεκινήσουν να κατασκευάζονται, κάποιες ήδη λειτουργούν, θα δημιουργήσουν αρκετές θέσεις εργασίας, θα είναι αυτές καλά αμοιβόμενες, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Όταν λέτε αρκετές, και... πόσες έχετε υπολογίσει θέσεις εργασίας, να δημιουργηθούν με όλα αυτά, με τα data center, τους υπολογιστές και όλα αυτά.
1: Μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις, από ό,τι θυμάμαι, που εγκρίθηκαν από το ΔΑΜ, δημιουργούν γύρω στις 2.500 άμεσες θέσεις εργασίας.
0: Άμεσες.
1: Με ένα συντελεστή 3, 3,5, 4. Δηλαδή,
0: μιλάμε για σταθερές θέσεις εργασίας.
1: Ναι.
0: Ή για κυλιόμενες εποχιακές και τέτοιες.
1: Όχι, για σταθερές. Να το πούμε αλλιώς. Να πούμε ετήσια ανθρωποαπασχόληση. Να το πούμε και έτσι.
0: Ναι. Τώρα να πάμε και σε κάτι ακόμα, κύριε Μανατίδη. Τα εγγένεια του αγωγού φυσικού αερίου. Εδώ. Τι γίνεται με το φυσικό αέριο? Τελικά το φυσικό αέριο είναι μεταβατικό καύσιμο, έτσι?
1: Ναι, μεταβατικό μέχρι το 2000 τόσο. Δεν θυμάμαι πόσο τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, ήταν τα εγγένεια του ενός μιας επένδυσης.
0: Τι προοπτική έχει εδώ στην περιοχή μας? Ναι.
1: Έχει προοπτική με την έννοια του ότι αν η τιμή του φυσικού αερίου επανέλθει έστω λίγο παραπάνω από ό,τι ήταν πρώτης κρίσης, είναι πραγματικά ένα κίνητρο από άποψη κόστος. Από εκεί και μετά φαίνεται ότι αγκαλιάζεται αυτή η προσπάθεια, τουλάχιστον σε σχέση με το πετρέλαιο και όλα αυτά είναι πολύ πιο ελκυστικό και θα μπορούσε πλέον το φυσικό αέριο να χρησιμοποιηθεί και αυτό κάνουν ήδη στη ΒΠΕ Φλόρινας, γίνεται προσπάθεια και θα γίνει σύνδεση με το φυσικό αέριο. Αυτό σημαίνει ότι και η βιομηχανία, αυτή που θέλουμε να αναπτυχθεί, γιατί εκεί εντάχθηκαν και επενδύσεις από το ΔΑΜ, μεγάλες που θα πρέπει να είναι σε φάση υλοποίησης από ό,τι γνωρίζω, θέλουν και αυτοί να έχουν μειωμένο κόστος ενέργειας, θα συνδεθούν με το δίκτυο, άρα θα τονώσουμε έτσι, θα τονωθεί μάλλον με τον τρόπο αυτό και η επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία.
0: Αυτό το περί μετατροπής και του φυσικού αέριου για να δουλέψει και υδρογόνο είναι μια διαδικασία.
1: Πλέον ναι. Επειδή το υδρογόνο είναι μια προοπτική του μέλλοντος, ναι. Όλες οι επενδύσεις αυτής της μορφής σχεδιάζονται για να μπορούν να δεχθούν και σε μείγμα, ποσοστιαίο δέξι δεν μπορώ να ξέρω, είναι τεχνικά ζητήματα, και επενδύσεις και καύσιμο υδρογόνου.
0: Αυτό θα έχει να κάνει και με τη μονάδα από το Λεμαϊδα 5.
1: Η μονάδα από το Λεμαϊδα 5 πιθανό, ναι, μάλλον θα τροφοδοτείται επίσης από τον αγωγό.
0: Θα τροφοδοτείται
1: από τον αγωγό. Ναι, θα είναι από ό,τι γνωρίζω πελάτης.
0: Ναι, γιατί δεν πολύ έχει αναφερθεί αυτό ιδιαίτερα. Έτσι.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά θα γίνει αυτό, γιατί δεν μπορεί μια μονάδα να λειτουργεί με μεταφερόμενο φυσικό αέριο, το καταλαβαίνετε.
0: Ακριβώς. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα, δεν έχει τεθεί και έτσι ως ερώτημα στους αρμόδιους, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, και στα υπόλοιπα χρονοδιαγράμματα δουλεύουν αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Σιθιά, για παράδειγμα, τηλεθερμάνσεις, αυτά τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, ο Σιθιά έχει ένα χρονοδιάγραμμα, θα προχωρήσει. Οι τηλεθερμάνσεις δημοπρατήθηκαν. Μένει η ΔΕΙΑ Κοζάνης να δημοπρατήσει άλλο ένα έργο που είναι οι λέβητες φυσικού αερίου. Εντάξει, θα υπάρχει μια υστέρηση στην λειτουργία του διασυνδεδεμένου δικτύου, έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα. Υπάρχει εκεί μια υστέρηση, εννοείται χρονική, αυτό λέτε, έτσι.
1: Χρονική, και γι' αυτό και μπορούμε και χρησιμοποιούμε καμιά φορά αυτή την υστέρηση. Δηλαδή, η υστέρηση όταν προκύπτει μετά από ενέργειες καλού οικογενειάρχη, δηλαδή εννοώ ότι όταν έγκαιρα κάνει κανείς αυτά που πρέπει, αλλά τελικά διαπιστώνει ότι δεν προλαβαίνει. Εκεί μπορεί να ζητήσουμε και εμείς, μπορεί να στηρίξουμε ένα ισχυρό αίτημα για τη συνέχιση μιας μονάδας, παραδείγματος χάρη, για να ενισχύσει το μείγμα. Ή μπορεί να βρεθεί κάποια άλλη λύση.
0: Μάλιστα. Πάντως θα διασφαλιστεί το θέμα της τηλεθέρμανσης την επόμενη θερματική χρονιά.
1: Δεν μπορούν δηλαδή να μείνουν οι συμπολίτες μας χωρίς θέρμανση. Το κάναμε πριν 1,5-2 χρόνια, θα βρούμε τρόπο να γίνει και τώρα.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, κύριε Μανατίδη, γιατί μιλήσαμε για την επίσκεψη, για τα εγγένεια, για τις προτεραιότητες, για τους πυλώνες. Τι άλλο αυτή την περίοδο?
1: Να πω ότι έχουμε ένα πλάνο στο οποίο βαδίζουμε, εντάσσουμε έργα, συνεχίζουμε και εντάσσουμε νέα έργα, μπαίνουμε σε φάση δημοπράτησης, θέλουμε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς των έργων αξιοποιώντας το άρθρο 7α του κώδικα απαλωτριώσεων, προκειμένου να επιταχύνουμε τις διαδικασίες των απαλωτριώσεων και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Τώρα, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί βεβαίως πολλές φορές, και το έχει κάνει όχι μία και δύο φορές, περισσότερες φορές, ότι δεν υπάρχει απορροφητικότητα ακόμα και σε αυτά που ανακοινώθηκαν. Τι λέτε εσείς για τη μη απορρόφηση πόρων και τη μη απορρόφηση των εγκεκριμένων κονδυλίων?
1: Σας είπα ότι τα έργα προχωρούν. Θα θέλαμε, έχουμε έργα, 18 έργα 110 εκατομμυρίων. Μόλις υπογραφεί αυτή η απόφαση, που η αλήθεια είναι ότι λίγο καθυστέρησε, θα επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας. Δεν εξαρτάται όμως από εμάς. Πριν 15 μέρες υπογράφηκε και από μένα και η σύμβαση, επέστρεψε μάλλον υπογεγραμμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα λεφτά του πυλώνα 3.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνει η ώρα δηλαδή που θα μπορούμε να δημοπρατούμε.
0: Μάλιστα. Έχω και ένα ερώτημα τώρα εδώ, με ειδοποιούν, σχολεία αστυνομικών Καστοριάς.
1: Το είπα νωρίτερα.
0: Κάνατε μια αναφορά, αλήθεια, κάνατε μια αναφορά.
1: Ναι, μόλις υπογραφεί αυτή η ΣΑΕ που περιμένω και περιμένουμε, είναι ένα από τα 18 έργα. Και αν κάποιος αγχώνεται και ανησυχεί για τη σχολεία στη φυλάκων που είναι ένα από τα 18, εγώ αγχώνομαι επί 18 φορές.
0: Επί 18 φορές. Και αυτός ο περίφημος δρόμος της Εγνατίας από Φλόριν, από το Λεμαϊδα, με τα τρία υποέργα.
1: Είναι κάτι το οποίο το συζητούμε, έχουμε μελέτες για τα δύο από τα τρία, το συζητούμε με το Υπουργείο, ήταν να γίνει μια σύσκεψη για να οδηγηθούμε σε ένα σενάριο υλοποίησης, αναβλήθηκε, θα γίνει τις επόμενες μέρες, εκτιμώ.
0: Είναι τα μεγάλα θέματα αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά ήταν ένας κάθετος άξονας ορφανός της Εγνατίας Οδού. Όλοι οι άλλοι κάθετοι άξονες ολόκληρη τη χώρα έγιναν. Εδώ δεν έγινε όμως.
1: Μελετητικά είμαστε έτοιμοι στα δύο μεγάλα κομμάτια. Το τρίτο που το αλλάξαμε είναι σε φάση μελέτης. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό στάδιο. Πρέπει όμως να αποφασιστεί η χρηματοδότηση.
0: Και η οποία θα είναι, και από πού θα προέλθει αυτή η χρηματοδότηση?
1: Αυτό είναι το σενάριο που σας είπα ότι πρέπει να ανακοινωθεί.
0: Αυτό δεν είναι κεντρικό ζήτημα, κύριε Αμανατίδη?
1: Κεντρικό ζήτημα είναι, δεν είναι περιφερειακό. Είναι κεντρικό
0: ζήτημα. Εννοώ δηλαδή ότι είναι και μια κεντρική ευθύνη και υποχρέωση της πολιτείας, γιατί δεν έκανε αυτό τον κάθετο άξονα στην Εγνατία. Ενώ όλοι οι άλλοι κάθετοι άξονες παντού έχουν γίνει. Με χρήματα του κράτους. Κεντρικά.
1: Μαζί σας. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πρέπει να γίνει. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αμανατίδη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή πορεία. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Yeah.

0: τραγούδια που τυψούσαν. Τα μπουζούκια των εντόμων, στέκη ήταν παρανόμων.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10, σε λίγο φίλες και φίλοι, μετά την συνέντευξη που είχαμε επί Μακρόν με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, εφόλης της ύλης για πολλά θέματα εδώ και για την τελευταία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μαζί με τον κύριο Παπτσόγλου. Με τον κύριο Μητσοτάκη συναντήθηκαν λοιπόν ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ. Πάμε τώρα στα δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων, συνέχεια με την εκπομπή μας, με πολλά ακόμη θέματα, εξελίξεις και νεότερα και συνεντεύξεις και σχόλια και άλλα θέματα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθερας της Εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιν, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Μετεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω MyProperty μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
0: Earth Kozanis. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earth-echo.gr. Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Ξεκινάει από αύριο, μετά από 3 χρόνια, η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, θα εκτελούνται 2 ζεύγια απευθείας δρομολογίων ημερησίως στη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα και αντίστροφα με ενδιάμεσες στάσεις. Τα δρομολόγια και οι ώρες που θα εκτελούνται είναι από Θεσσαλονίκη προς Φλόρινα η αμαξοστοιχεία 7:31 με αναχώρηση στις 11:20 και άφιξη στις 2:15 και η αμαξοστοιχεία 7:33 με αναχώρηση στις 2:05 και άφηξη στις 5:15 το απόγευμα. Από τη Φλόρινα προς Θεσσαλονίκη θα εκτελούνται τα δρομολόγια από την αμαξοστοιχεία 7:30 με αναχώρηση στις 7:15 το πρωί και άφηξη στις 10:10 και η αμαξοστοιχεία 7:32 με αναχώρηση στις 2:15 και άφηξη στις 5:21. Οι ενδιάμεσες στάσεις του σιδηροδρομικού δρομολογίου μεταξύ άλλων είναι σε Σύνδο, Άδενδρο, Πλατεία, Αλεξάνδρεια, Βέρεια, Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα, Άρνησα και Αμίντεο. Η Hellenic Train επισημαίνει ότι το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 7:30 Φλόρινα Θεσσαλονίκη αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο και ενδιάμεσες στάσεις, ενώ από την Κυριακή το δρομολόγιο θα εκτελείται κανονικά με αμαξοστοιχεία. Η επανέναρξη των δρομολογίων προς Φλόρινα, τονίζει σε ανακοίνωση της εταιρείας, συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και της βιώσιμης κινητικότητας, προσφέροντας αξιόπιστες επιλογές μετακίνησης για το επιβατικό. Κοινό. Δηλώνει πως παραμένει πιστή στις δεσμεύσεις της για αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών. Παρατείνεται από τα τέλη Ιουνίου έως και τις 30 Αυγούστου η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η οποία παραμένει στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες, παρά το γεγονός ότι στους τελευταίους ελέγχους δεν έχει εντοπιστεί νέα εστία μόλυνσης. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η Κοζάνη εξακολουθεί να βρίσκεται στο αυστηρό καθεστώς επιτήρησης στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης. Νόσου. Η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο έκτακτων μέτρων μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπει την οριοθέτηση ζωνών αυξημένου κινδύνου σε πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας. Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα των μετακινήσεων της μετακινούμενης κτηνοτροφίας. Περίπου 70.000 εγωπρόβατα ετοιμάζονται για τη φετινή μετακίνηση από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά βοσκοτόπια της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες των κάμπο καθιστούν πλέον δύσκολη έως αδύνατη την παραμονή τους στις συνθήκες αυτές. Ωστόσο, το ενδεχόμενο μετακίνησης έχει σημάνει συναγερμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες λόγω του κινδύνου διασποράς της ευλογιάς. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχουν ήδη εισηγηθεί αρνητικά για οποιαδήποτε μετακίνηση ζώων, επισημένοντας την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν πολλές συσκέψεις, ενημερώσεις, ανάλυση των δεδομένων και παρουσίαση όλων των πιθανών επιπτώσεων, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται σε σύσκεψη, την οποία έχει καλέσει ο Περιφερειάρχης για σήμερα στις 11 το πρωί, ενώ όπως όλα δείχνουν, η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο κεντρικά. Υπομνήματα και προτάσεις φορέων, συνεταιρισμών και επαγγελματιών από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης που δραστηριοποιούνται στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, υπέβαλε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως βάση για περαιτέρω επεξεργασία και προώθηση των τοπικών θεμάτων και ζήτησε την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης και σε εφαρμογή της ρήτρας δικαίης μετάβασης. Τα υπομνήματα υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των συναντήσεων και συνεργασιών που είχαν εκπρόσωποι του τομέα της αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, τον Υφυπουργό Αθανάσιο Καβαδά και τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καβαδά και τον Πρόεδρο της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα Γιάννη Οικονόμου. Στις συναντήσεις παρουσιάστηκαν τα ιδιαίτερα καλλιεργητικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής λόγω της κλιματικής κρίσης, της έλλειψης έλλειψης αρδευτικών δικτύων και του μικρού κλήρου και της περιορισμένης αποδοτικότητας των χωραφιών, αλλά και οι καλές πρακτικές και οι προοπτικές για την αναβάθμιση του τομέα, ώστε να αποτελέσει μια βιώσιμη επιλογή, ιδίως στην τρέχουσα κρίσιμη για τον τόπο περίοδο. Ανάμεσα στα άλλα, τέθηκαν τα προβλήματα από την επιζώτια, το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις ζημιές που προκαλούνται σε καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο από άγρια ζώα, τις καθυστερήσεις της αποζημίωσης από καιρικά φαινόμενα και άλλες αιτίες που απομακρύνουν τον κόσμο, ιδίως τους νέους ανθρώπους, από τον πρωτογενή τομέα και την ελληνική ύπαιθρο. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της περιοχής επεσήμαναν τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίζονται στο σύστημα των ενισχύσεων και πρότειναν λύσεις για την ταχύτερη εκαθάριση των δηλώσεων και την καταβολή των δικαιούμενων επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντινίδη, τα προβλήματα εντοπίστηκαν και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέσα από τη συνεργασία θα μπορέσουν να επιληθούν. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σκινάς αποδέχθηκε την πρόταση του βουλευτή να επισκεφθεί την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στο επόμενο διάστημα, ώστε να έχει πληρέστερη εικόνα για τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού και ο εξυγχρονισμός των υλικοτεχνικών υποδομών της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχε ο βουλευτής Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Σταυρόπουλος με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία των μελετών, οι οποίες βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο για την ανακατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία του νέου σύγχρονου χώρου για τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γρεβενών. Εξετάστηκαν οι διαδικασίες και ο προγραμματισμός για τη λειτουργία του νέου πυροσβεστικού σταθμού αυτοκινητοδρόμων στην περιοχή. Επιβεβαιώθηκε η έλευση στα τέλη Ιουνίου ενός υπερσύγχρονου πυροσβεστικού οχήματος χωρητικότητας 10 τόνων, το οποίο θα ενταχθεί άμεσα στο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γρεβενών, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες παρέμβασης, και τέθηκε ως επιτακτική ανάγκη η θωράκιση της υπηρεσίας με επιπλέον προσωπικό, δεδομένη της μεγάλης έκτασης και της ιδιαίτερης του δασικού πλούτου που χαρακτηρίζει τα Γρεβενά. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με θέμα ενεργειακή μετάβαση για λίγους, ανεργία και αδιέξοδο για τις τοπικές κοινωνίες. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να συνεχίσει ένα σταδιακό και ισορροπημένο σχεδιασμό ενεργειακής μετάβασης με όρους ενεργειακής ασφάλειας, κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας της απασχόλησης, επέλεξε από το 2019 μια βίαιη και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση απολιγνητοποίηση, χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει, μεταξύ άλλων, εάν προτίθεται να διατηρήσει λιγνητικές μονάδες στο ενεργειακό σύστημα και να αναθεωρήσει την απόφαση για την Πτολεμαϊδα 5, ποια μέτρα θα λάβει για τη στήριξη εργαζομένων, άνεργων και τοπικών κοινωνιών στις περιοχές μετάβασης, πώς δικαιολογείται η χαμηλή απορροφητικότητα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και η καθυστέρηση υλοποίησης των προγραμμάτων, ποιο είναι το σχέδιο για τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης χωρίς επιβάρυνση των πολιτών, πόσες αποκαταστάσεις εδαφών έχουν ολοκληρωθεί και πόση γη έχει αποδοθεί στις τοπικές κοινωνίες. Για τους λόγους που καθυστερεί η εφαρμογή του προγράμματος δημογραφικής ανάπτυξης στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών, ζητά να ενημερωθεί ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος με ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κυρία Μιχαηλίδου. Όπως τονίζει ο κ. Κουκουλόπουλος, συμπληρώνονται 4 μήνες από τη Δευτέρα Φεβρουαρίου, όταν ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτησή του, είχε κάνει δεκτό το αίτημα για ένταξη όλων των νομών της Δυτικής Μακεδονίας το πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεγκατάστασης. Έκτοτε όμως σημειώνει η υλοποίηση αγνοείται, ενώ μόλις πρόσφατα ο Υπουργός παρέπεψε ξανά, όπως και το Φεβρουάριο, σε μελλοντικό νομοσχέδιο. Ο κ. Κουκουλόπουλος ζητάει από την Υπουργό να τον ενημερώσει γιατί προέκυψε αυτή η πολύμηνη καθυστέρηση στην υλοποίηση της θετικής απάντησής της και αν δεσμεύεται εγγράφως ότι τέλος Ιουνίου, όπως ανέφερε σε συνέντευξή της, θα ανοίξει η πλατφόρμα αιτήτησεων για το σύνολο των νέων περιφερειακών ενωτήτων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των 4 νομών της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης που προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος έως 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίζουν να μετακομίσουν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές εφαρμόστηκε αρχικά στον Εύρο και σε δεύτερη φάση ανακοινώθηκε η επέκτασή του σε άλλες 6 περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων αυτές της Καστοριάς και της Φλόρινας. Αρχές Φεβρουαρίου είχε γίνει δεκτό το αίτημα για ένταξη και των περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης και Γρεβενών. με την ολοκλήρωση του έργου βελτίωση της εισόδου και των υποδομών του γυροκομείου Καστοριάς για άτομα με αναπηρία, πληρούνται πλέον οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας της δομής και τη δυνατότητα ένταξής της σε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη και απρόσκοπτη λειτουργία της στο μέλλον. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, τονίζοντας παράλληλα πως το γυροκομείο Καστοριάς διαθέτει πλέον αναβαθμισμένες και λειτουργικές υποδομές, οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων. Ο αγιασμός για την ολοκλήρωση του έργου τελέστηκε χθες από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας Καλλίνικο, παρουσία μεταξύ άλλων του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη και των Αντιπεριφερειαρχών Δημήτρη Σαββόπουλου και Πασχάλη Χαρούμενου. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 180.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και υλοποιήθηκε με βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και πλήρως προσβάσιμων υποδομών για τα άτομα με αναπηρία. Την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το σοβαρό, όπως το χαρακτηρίζει, κενό που φαίνεται να δημιουργείται στη χορήγηση εξειδικευμένων αναπηρικών αμαξιδίων για άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες υψηλών αναγκών υποστήριξης. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το τελευταίο διάστημα όλο ένα και περισσότερες οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστια οικονομικά και πρακτικά αδιέξοδα στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν κατάλληλα αναπηρικά αμαξίδια και εξειδικευμένα βοηθήματα για τους ανθρώπους τους. Τονίζει πως ένα εξειδικευμένο αναπηρικό αμαξίδιο δεν αποτελεί είδος πολυτελείας, αλλά βασικό μέσο αξιοπρεπούς διαβίωσης, σωστής στήριξης σώματος, ασφαλούς μετακίνησης και αποφυγής σοβαρών επιπλοκών υγείας. Υπογραμμίζει πως δεν μπορούν όλα τα άτομα με αναπηρία να αντιμετωπίζονται με την ίδια οριζόντια λογική, καθώς άλλες ανάγκες έχει ένας άνθρωπος με δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης και άλλες ένας άνθρωπος με πλήρη εξάρτηση. Η πολιτεία σημειώνει οφείλει να αναγνωρίζει αυτές τις διαφορές και να εξασφαλίζει πραγματικά λειτουργικές λύσεις, όχι θεωρητικές παροχές που στην πράξη αφήνουν τις οικογένειες αβοήθητες. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί επίσης, όπως υποστηρίζει, η σύνδεση διαδικασιών χορήγησης βοηθημάτων με προγράμματα που λειτουργούν με κλήρωση και όχι με κοινωνικά ή ιατρικά κριτήρια βαρύτητας αναπηρίας. Ο Σύλλογος, τονίζοντας ότι η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου δεν μπορεί να μετριέται με το κόστος ενός αμαξιδίου και ότι για πολλές οικογένειες το ζήτημα αυτό δεν είναι γραφειοκρατία αλλά καθημερινός αγώνας επιβίωσης, ζητάει επανεξέταση του πλαισίου χορήγησης εξειδικευμένων αναπηρικών αμαξιδίων, πρόβλεψη για βαριές και πολλαπλές αναπηρίες υψηλών αναγκών υποστήριξης, ουσιαστική οικονομική κάλυψη ειδών προπλασμάτων για εξατομικευμένων βοηθημάτων, κοινωνικά και λειτουργικά κριτήρια αξιολόγησης και ίση και αξιοπρεπή μεταχείριση όλων των ατόμων με αναπηρία. Η παράταξη της Δημοκρατικής Συνεργασίας ήταν νικήτρια στις εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με 227 ψήφους και 4 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών έλαβε 147 ψήφους και 3 έδρες και η ΔΑΚΕ με 134 ψήφους κατέλαβε 2 έδρες. Το Αυτόνομο Δίκτυο πήρε 59 ψήφους χωρίς έδρα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εξελέγησαν από τη Δυσή η Αθανάσιος Κοτούλα, Στέφανος Γιαννακόπλος, Ελένη Δουγαλή και Ματίνα Καρμαζή, από την Αγωνιστική Συσπήρωση η Χριστίνα Μέτσιου, Ειρήνη Ευαγγελοπούλου και Θεοδοσία Γεμπεκλή και από τη ΔΑΚΕ ο Κωνσταντίνος Δεμιρτζίδης και Ζήσης Τζιλίνης. Στις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισαν 561 από τα 640 μέλη του Συλλόγου και βρέθηκαν 543 έγκυρα, 3 άκυρα και 15 λεπτά ψηφοδέλτια. Στην Εξελεκτική Επιτροπή εξελέγησαν η Περιστέρα Κάτανα από τη Δυσή και ο Δημήτριος Σιακαβάρας από τη ΔΑΚΕ. Αντιπρόσωποι για τη Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας εξελέγησαν από τη Δυσή η Σταυρούλα Νιτσιοπούλου, Αθανάσιος Κοτούλας και Στέφανος Γιαννακόπουλος, από τη ΔΑΚΕ ο Κωνσταντίνος Δερμιτζίδης, από την ΑΣΕ η Ειρήνη Ευαγγελοπούλου και από το Αυτόνομο Δίκτυο ο Χρήστος Κυριακόπουλος. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στη Νέα Πόλη Βόλου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη των εργασιών και των συμβολαιοποιήσεων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους πολίτες που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου. Η εταιρεία ΕΝΚΑΣ θα επικοινωνήσει με όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, εκπρόσωποι της εταιρείας θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νέα Νεάπολης σήμερα έως τις 3 το μεσημέρι, όπως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας σήμερα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου Μόδη με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξυφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξυφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο.

των εγκαταστάσεων και σε κλίμα άριστης συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών, συλλόγων, αθλητών και γονέων, η κολυμβητική δεξαμενή στο Λιάπιο λειτουργεί πλέον κανονικά. Εκδήλωση συζήτηση για την παρουσίαση των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου Life Bear Smart Corridors θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο καφέ Bar Τζίτζικα στο Ξινό Νερό Φλόρινας. Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση των δράσεων του έργου στις περιοχές του Αμιντέου και Καλαμπάκας Μετεώρων, προβολή του ντοκιμαντέρ, κοινές διαδρομές και συζήτηση με το κοινό. Το έργο υποστηρίζει τη βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου αρκούδα στη Νότια Ευρώπη και συγκεκριμένα στα κεντρικά Απένια, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Από την Ελλάδα στο έργο συμμετέχουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Καλλιστό και Αρκτούρος, το Τμήμα Κτίνη Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Αναπτυξιακή Τρικάλων και ο Δήμος Αμιντέου. Το έργο Life Bear Smart Corridors υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινοτήτων έξυπνης συνύπαρξης με το είδος της καφέ αρκούδας μέσα από παρεμβάσεις σε διαδρόμους συνύπαρξης. Συνεχίζονται μέχρι τη Δευτέρα οι μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων με αναφορές στην ιστορία, τον πολιτισμό, την τέχνη και την παράδοση. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ομιλία με θέμα Αντικρίζοντας το άγαλμα της ελευθερίας από το υπεροκεάνιο Ολύμπια το 1955, Έλληνες μετανάστες και λογοτεχνία, με ομιλήτρια τη Μένη Κανατσούλη, ομότιμη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ομιλία θα γίνει στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστα στις 11.30 το πρωί. Στις 7 στο Πολιτιστικό Κέντρο Σιάτιστας Άρης και Λίλιαν Βουδούρη θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στους Θόδωρο Μανούση και Κώστα Γκαντίνη με τίτλο «Σιάτιστα, ήχοι που ταξιδεύουν». Στην εκδήλωση αφιέρωμα θα παρουσιαστούν εισηγήσεις, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τραγούδια της Ξενιτιάς από τη συλλογή του Θεόδωρου Μανούση με το Καπί Σιάτιστας και με το Χάρη Σαλαγιώτη και την ορχήστρα του στους ήχους του Κώστα Γκαντίνη. Αύριο στις 9.30 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Πελεκάνου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα αφιερωμένη στους απόδημους βοιώτες σε διάφορες περιοχές και διαφορετικές χρονικές περιόδου. Στην ημερίδα θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων οι Γρηγόριος Παπαθωμάς, Μητροπολίτης Περιστερίου, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής, πρώην υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, απόγονος της οικογένειας Μανούση, Γεώργιος Αμανατίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και Χρήστος Ζευκλής, Δήμαρχος Βοίου. Την Κυριακή από τις 11 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Πολυκαστάνου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα με τίτλο «Από το Πολυκάστανο στον κόσμο, μνήμες και διαδρομές» και στις 7 το απόγευμα στη Δαμασκηνιά θα γίνει η εκδήλωση αφιερωμένη στην Ξενιτιά. Εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Μνήμη της άλωσης 573 χρόνια μετά» διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τιμώντας την ιστορική επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Φίλιππος με κεντρική ομιλήτρια τη φιλόλογο καθηγήτρια Δέσποινα Κυπάρογλου, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Η άλωση της πόλης μέσα από τις πηγές της εποχής». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η 11η χοροδιακή συνάντηση με τη συμμετοχή χοροδιών από την περιοχή και όχι μόνο, οι οποίες θα παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο μουσικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη μνήμη της άλωσης και της ιστορικής κληρονομιάς του ελληνισμού. Το δεύτερο αφιέρωμα στους πρωτοπόρους κινηματογραφιστές των Βαλκανίων, αδελφούς Μανάκια, θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρά τους στην Αυδέλα Γρεβενών το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει η έναρξη με τελετή μνήμης στις πρωτομές των αδελφών Μανάκια στην κεντρική πλατεία Αυδέλας. Στις 7 το απόγευμα στο Μανάκιο Πνευματικό Κέντρο θα πραγματοποιηθούν ομιλίες για τη ζωή και το έργο των αδελφών Μανάκια και θα ακολουθήσει προβολή ντοκιμαντέρ για τους αδελφούς Μανάκια της Γενικής Γραμματείας Τύπου. Την Κυριακή θα γίνει περιήγηση και διαδρομή προς το εξοκλήσι μεταμόρφωσης του Σωτήρα με σημείο συνάντηση στην πλατεία της Αυδέλας στις 12 το μεσημέρι. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί η γλέντη με την Αρετή και τη ΜΕΤ και τον Κώστα Μλίτση στην πλατεία Αυδέλας. Τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, θα τελεστεί θεία λειτουργία στο εξοκλήσι της Αγίας Τριάδας, όπου θα στεθεί και ο τρανός χορός. Στο Μανάκιο Πνευματικό Κέντρο θα φιλοξενείται παράλληλα η περιοδεύουσα έκθεση Γιάννης και Μίλτος Μανάκια, τα πρόσωπα πίσω από το φακό. Όλες οι εκδηλώσεις του τριημέρου θα κινηματογραφηθούν από το σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρονίτη και θα αποτελέσουν μέρος του υποδημιουργία ντοκιμαντέρ για τους αδελφούς Μανάκια. Οι εκδηλώσεις οργανώνονται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αδελφοί Μανάκια Αυδέλα, η γενέτειρα του ελληνικού βαλκανικού κινηματογράφου που ιδρύθηκε πρόσφατα με σκοπό την ανάδειξη της Αυδέλας ως γενέτειρα του ελληνικού και βαλκανικού κινηματογράφου, καθώς αποτελεί τον τόπο γέννησης και δράσης των πρωτοπόρων κινηματογραφιστών αδελφών Γιάννη και Μίλτου Μανάκια.

0: Η καθιερωμένη εμποροπανήγυρη με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος θα πραγματοποιηθεί στο Δρέπανο Κοζάνης από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Δρεπάνου θα τελεστεί την Κυριακή το απόγευμα εσπερινός και τη Δευτέρα το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία. Εν τω μεταξύ, η εμποροπανήγυρη θα λειτουργεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο γύρω από την εκκλησία, φιλοξενώντας πάγκους εμπόρων και Λούνα Πάρκ. Το ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κοζάνης θα πραγματοποιεί έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα για το πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος στο Δρέπανο. Τα αστικά θα αναχωρούν από την πλατεία Λασάνη. Οι τριμέρες εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος στην Αιανή θα πραγματοποιηθούν από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα. Το Σάββατο και την Κυριακή στις 9 θα πραγματοποιηθούν δύο δημοτικές βραδιές με παραδοσιακό γλέντι και τη Δευτέρα στις 8 θα εμφανιστούν χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Πρόοδος». Το παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος στη Νεάπολη διοργανώνουν ο Αθλητικός Σύλλογος Αλιάκ Μονβοϊού και ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Νεάπολης Ολυμπιακή Φλόγα την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Νεάπολης με δημοτικό και ποδιακό γλέντι. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δυσπηλιού Καστοριάς. Το παραδοσιακό πανηγύρι στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Πισοδερίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Πνεύματος. Στο ιστορικό μοναστήρι, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων δυτικά του χωριού Πισοδέρη, η ημέρα ξεκινά με πανηγυρική θεία λειτουργία και στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση χορευτικών συγκροτημάτων και παραδοσιακό γλέντι στη φύση. Το παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος στο Καρπερό διοργανώνει ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Αγίου Αθανασίου την Κυριακή στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας του Παμέγιστου Ταξιάρχη Αρχάγγελου Μιχαήλ από τη Μυτιλίνη της Μανταμάδου θα υποδεχθεί ο Ιερός Ναός Παμεγίστων Ταξιαρχών Βαθυλάκου αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Η επίσημη υποδοχή θα πραγματοποιηθεί μπροστά από τον Ιερό Ναό, ενώ στην υποδοχή και στον Εσπερινό θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμφιπόλεως Χριστόφορος. Το πρώτο διεπιστημονικό εργαστήριο με τίτλο «Χορός, άνθρωποι, ενδυμασίες, βιωματικές προσεγγίσεις του παραδοσιακού χορού» διοργανώνεται από το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Λυγκιστές υπό την επιστημονική αιγίδα του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και με την υποστήριξη του Δήμου Πρεσπών. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα στην περιοχή των Πρεσπών. Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση που συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με τη βιωματική διδασκαλία, εστιάζοντας την πολυδιάστατη σχέση μεταξύ της χορευτικής επιτέλεσης, της τοπικής κοινωνίας και της παραδοσιακής ενδυμασίας. Τη θεατρική παράσταση «Δον Κιχώτης» του Μικέλ Θερβάντες παρουσιάζει η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Κιουταχιωτών Μικρασιατών Φλόρινας «Ο Άγιος Μινάς» σε σκηνοθεσία Ιωάννη Ξενίδη. Η παράσταση θα δοθεί αύριο την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας. Την παράσταση του ΑΡΚΑ, βιολογικός μετανάστης, παρουσιάζει η θεατρική ομάδα ολιστικής μέρημνας Πτολεμαϊδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ιωαννίδη και Μένιας Ρώμα. Παραστάσεις θα δοθούν αύριο και την Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στις 9 το βράδυ. Το δεύτερο χοροδιακό αντάμωμα διοργανώνει ο Δήμος Βοΐου και η παραδοσιακή χοροδία Νεάπολης αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Νεάπολης. Η ετήσια ομαδική έκθεση του τμήματος ενηλίκων του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης θα λειτουργεί για τελευταία ημέρα σήμερα στο φουαγέ της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης μέχρι τις 8 το βράδυ. Την έκθεση «Βάσο Κατράκη Χαρακτική» φιλοξενεί Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη μέχρι και αύριο. Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 100 εκθέματα όπως πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, ξυλογραφίες, χαρακτικές στην πέτρα, ξύλινες και λίθινες, μήτρες χαρακτικής, γλυπτά καθώς και εικονογραφημένα βιβλία. Η έκθεση θα λειτουργεί σήμερα έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ και αύριο από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Έκο Βόλτα με το σύνθημα «Γιατί η φύση αξίζει να την περπατάς» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Καστοριά. Θα γίνουν δύο βόλτες στη φύση με σημείο συνάντηση στο Συντριβάνι της Βόρειας Παραλίας στις 11.30 το πρωί και στις 5.30 το απόγευμα. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
4: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Πρωινές διαδρομές, 37 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι. Πρωινές διαδρομές πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, με νεότερα εξελίξεις και τα συμβαίνοντα στην περιφέρειά μας, με θέματα από την επικαιρότητα και όχι μόνο. Θα έχουμε και στην συνέχεια, μετά το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε ήδη και το περιφερειακό δελτίο του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη, θα έχουμε την ευκαιρία καταρχήν να μιλήσουμε για το δεύτερο αφιέρωμα στου αδελφούς Μανάκια στην Αυδέλα Γρεβενών. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γιάννη Σιαφαρίκα από την αστική μικροδοσκοπική εταιρεία Αδελφή Μανάκια. Ενώ θα μιλήσουμε και με την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Καλαμιάς για τη δίκη που αφορούσε την περίφημη δίκη της Καλαμιάς τότε, με τα θέματα με τα φωτοβολταϊκά και όλα τα υπόλοιπα και τις κινητοποίησεις των κατοίκων στην περιοχή μας. Γι' αυτά και άλλα λοιπόν μέχρι και τις 11 μαζί σας. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια και με τους συναδέλφους δημοσιογράφους εδώ μαζί σας, τον Περικλή Καραφιλίδη και την Φωτεινή Γαλογαύρου στο Γραφείο Σύνταξης, σε κάθε θέμα που βεβαίως δημοσιοποιείται και μέσα από το κεντρικό ενημερωτικό, την κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, στο earthnews.gr, εκεί στη στήλη περιφέρεια με ένδειξη Κοζάνη μπαίνετε και διαβάζετε όλα τα νεότερα, όλες οι νέες ειδήσεις και ό,τι νεότερο προκύπτει γράφετε και αναρτάτε και στην κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Στο επόμενο επίσης δελτίο ειδήσεων στις 12 το μεσημέρι στη μεσημερινή ράδιο εφημερίδα. Δίνουμε συνέχεια, πάμε σε ένα τραγούδι για να συνεχίζουμε με συνεντεύξεις αλλά και άλλα θέματα που έχουμε και ό,τι νεότερο προκύπτει. Εδώ πάντα στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη.

0: Πρωινές διαδρομές δίνουμε συνέχεια τώρα για να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Καλαμιάς εδώ στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Είναι η κυρία Αντωνία Κυρατσού, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Πρόεδρος, κυρία Κυρατσού, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μουρέτη. Καλημέρα.
0: Κυρία Κυρατσού, κυρία Πρόεδρος, είχαμε και μια δίκη. Έχουμε αυτή τη δίκη των κατοίκων της Καλαμιάς και της κοινότητας εκεί. Από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που είχατε, πραγματικά ένα πολύ μεγάλο αγώνα, νικηφόρο αγώνα πρέπει να πω, για τα φωτοβολταϊκά και για την τότε κατάσταση εκεί με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στην περιοχή και στο διαμέρισμα αυτό, τον οικισμό της Καλαμιάς. Τι έγινε, τι έχουμε τώρα και τι θα έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Ναι, κοιτάξτε, σαν μια επαιτειακή εκδήλωση θα έλεγα, είχαμε προχθές στις 26 Μαΐου την δίκη των 6 συλληφθέν των κατοίκων της Καλαμιάς, ακριβώς πριν από 3 χρόνια, στις 26 Μαΐου του 2023, όταν δεχτήκαμε την επίθεση της αστυνομίας, προκειμένου να μας αποθαρρύνουν και να μας εκφοβήσουν, να σταματήσουμε εκείνον τον αγώνα που είχαμε ξεκινήσει για την μη εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών δίπλα στα σπίτια μας. Γιατί πραγματικά ήταν ένα έργο χωρίς προηγούμενο. Ήταν μια μοναδική περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκό στα 10, σε άλλα σημεία στα 20 μέτρα από τα σπίτια μας.
0: Ήταν ντροπή πραγματικά, ήταν ντροπή εκείνο και μόνο, δηλαδή κάτι τέτοια γίνονται και ο κόσμος λέει μετά αν υπάρχει λογική, πραγματικά αν υπάρχει λογική. Ξέρετε ότι εδώ και ο Μιλών και η εκπομπή μας αυτή εδώ και 6 χρόνια κάνει λόγο για τον κίνδυνο να έχουμε άναρχη και ανεξέλεκτη κατάσταση με τα φωτοβολταϊκά. Το είπαμε, τότε βεβαίως δεν ήμασταν και ιδιαίτερα αρεστοί θα λέγαμε όταν τα λέγαμε αυτά, αλλά να που επιβεβαιωθήκαμε και όχι μόνο για την Καλαμιά και σε άλλες περιοχές με το μάνα νερού, σε ποτάμια, σε νατούρα περιοχές, σε ιδιαίτερες κτηνοτροφικές ζώνες στην περιοχή μας, είχαμε τέτοια απόπειρα. Εσείς, ο αγώνας σας ήταν νικηφόρος τελικά, κυρία Πρόεδρος, κυρία Κυρατσού.
1: Ναι, βεβαίως, πρωτοδίκως έχουμε δικαιωθεί. Ναι. Δηλαδή κερδίσαμε την οριστική απόφαση του πρωτοδικείου Κοζάνης. Βέβαια η εταιρεία άσκηση έφεση εκδικάστηκε η υπόθεση πέρσι στο εφετείο Κοζάνης τον Οκτώβριο και περιμένουμε την απόφαση του εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Όπως περιμένουμε και την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας όπου προσφύγαμε για να προσβάλλουμε τις άδειες εγκατάστασης. Αυτή η δίκη έγινε στις 25 Φεβρουαρίου του 2025 και αναμένουμε ακόμα και την απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας ώστε να λήξει η υπόθεση, ας πούμε, εντελώς.
0: Η τελευταία δίκη που είχατε?
1: Η τελευταία ήταν αυτή, προχθές για τα γεγονότα με τα ΜΑΤ, η οποία όμως αναβλήθηκε για τις 3 Φεβρουαρίου του 2027.
0: Μάλιστα. Άρα η δίκη της Τρίτης που μας πέρασε αναβλήθηκε για τις 3 Φεβρουαρίου του 2027, έτσι?
1: Ναι.
0: Τι αναμένετε, κυρία Κυρατσού, από αυτήν την δίκη τώρα, τι εκτιμάτε εσείς?
1: Από αυτήν την συγκεκριμένη δίκη?
0: Από αυτήν την συγκεκριμένη.
1: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε αποφασίσει να σταματήσουμε τα μηχανήματα γιατί από τις 9 Μαΐου του 2023 υπήρχε απόφαση της Περιφερειακής Αρχής σύμφωνα με την οποία επειδή είχε ξεκινήσει αυτός ο δυναμικός αγώνας των καλαμιωτών και υπήρχε ένταση στην περιοχή, σύμφωνα με αυτήν την απόφαση της Περιφερειακής Αρχής έπρεπε να σταματήσουν οι εργασίες μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Εμείς από εκεί και πέρα, από τις 9 Μαΐου και μετά, θεωρώντας ότι αυτή η απόφαση της Περιφερειακής Αρχής πρέπει να γίνει σεβαστή από την κατασκευαστική εταιρεία, προσπαθούσαμε κάθε μέρα που εμφανιζόταν τα μηχανήματα να τα σταματήσουμε. Δηλαδή δεν ήταν ότι βγήκαμε ξαφνικά εκείνη την ημέρα, όμως κατ' επανάληψη.
0: Κάνατε ζημιά στα μηχανήματα, έγινε κάτι ή απλώς επειδή αντιδράσατε και προσπαθούσατε να βάλετε στόπ στα μηχανήματα σας πήγανε σε δίκη?
1: Καμία ζημιά και μάλιστα ο πρώτος συλληφθής που είχε πάει νωρίτερα γιατί πηγαίναμε όλο το χωριό μαζί, Ο πρώτος συλληφθής που άρχισε να πλησιάζει στο ένα μηχάνημα, μόλις ο οδηγός του μηχανήματος είδε ότι πλησιάζει σε λιγότερο από 100 μέτρα, σταμάτησε μόνος του το μηχάνημα. Γιατί τα μέτρα ασφαλείας λένε ότι δεν πρέπει να πλησιάσει άνθρωπος όταν δουλεύουν τέτοια μηχανήματα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
0: Άρα δεν δηλαδή προκαλέσατε φθορά στα μηχανήματα. Ήτανε μία διαμαρτυρία η οποία είχε να κάνει με το ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εργασίες και ό,τι άλλο ήταν με τα μηχανήματα. Και άρα ήταν στο πλαίσιο του αγώνα. Δεν κάνατε κάτι μεμπτό ιδιαίτερα νομικά για να σας πάνε σε δικαστήριο και να θέλουν να σας καταδικάσουν κιόλας.
1: Όχι βέβαια, κοιτάξτε. Συνελήφθη ο πρώτος.
0: Πόσοι ήταν οι συλληφθέντες που πηγαίνουν στη δίκη?
1: Ήταν έξι συλληφθέντες. Αλλά να ξέρετε ότι από την βία της αστυνομίας κάποιοι βρέθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς να συλληφθούν. Δηλαδή υπήρχε εξάρθρωση ώμου, υπήρχε λιποθυμία. Ευτυχώς που δεν είχαμε και τα χειρότερα δηλαδή εκείνη τη μέρα. Ποιοι? Οι κάτοικοι της Καλαμιάς, οι οποίοι.
0: Δεχτήκατε βία λοιπόν και αντί να είναι άλλοι στα δικαστήρια, βρεθήκατε εσείς.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Δεχτήκαμε τη βία χωρίς λόγο άνθρωποι συνταξιούχοι, φιλήτυχοι και νοικοκύριδες, οι οποίοι βγήκαμε να προσπιστούμε το δικαίωμα το δικαίωμα της ποιότητας της ζωής μας. Αυτό ήταν το θέμα.
0: Μα όταν έρχονται τα φωτοβολταϊκά 10 μέτρα στα σπίτια σας, κοντά στα σπίτια σας, τι να λέμε τώρα? Αυτό δηλαδή σε ποια λογική, σε ποια ανθρώπινη λογική μπορεί να καταταχθεί αυτή η κατάσταση? Έτσι,
1: γι' αυτό
0: είναι.
1: Και το υποδιαβούλευση χωροταξικό που έχουμε αυτές τις μέρες, όπως ξέρετε.
0: Ναι, παραδέχεται
1: ότι μέχρι τώρα υπήρχε άναρχη εγκατάσταση στο φωτοβολταϊκό.
0: Το ότι το παραδέχεται μετά από 7 χρόνια, τη στιγμή που μάλιστα η γλώσσα μας να το λέμε, και όλοι έχουν κάνει τη δουλειά τους με τα πωλήσεις, δεξιά-αριστερά, άδειες. Έγινε όλο αυτό το project, έπαιξε, που λέμε σε εισαγωγικά τη λέξη project.
1: Δηλαδή τώρα έρχεται. Τώρα έρχεται το κράτος να σκεφτεί ότι μέχρι τώρα γινόταν μια βίαιη και άναρχη εγκατάσταση των ΑΠΕ και κυρίως των φωτοβολταϊκών. Όταν εμείς δίναμε τους αγώνες και όταν οι τοπικές κοινωνίες δεν εισακούνταν όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε, εμείς όταν ξεκινήσαμε αυτό τον αγώνα έμοιαζε σαν να είμαστε από άλλο πλανήτη.
0: Ναι,
1: ενώ
0: ναι.
1: Αυτό ήταν το αυτονόητο που κάναμε. Να προασπιστούμε το περιβάλλον μας, το τοπίο, το φυσικό στο οποίο ζούμε και την ποιότητα της ζωής μας.
0: Έτσι. Κυρία Πρόεδρος, 26, την περασμένη Τρίτη ήταν η δίκη, προσδιορίστηκε, αναβλήθηκε για τις 3 Φεβρουαρίου, όπως είπαμε, του 2027, και βεβαίως αφορά αυτούς τους 6 συλληφθέντες τότε στον αγώνα σας.
1: Ναι, και να προσθέσω και κάτι άλλο βεβαίως που είναι εντυπωσιακό στο καινούριο χωροταξικό. Προβλέπεται ειδική μελέτη θέασης για τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή όχι απλώς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για τα φωτοβολταϊκά τώρα που έχουν γίνει όλα αυτά τα έσχη στην περιοχή μας, τα απαράδεκτα, που προσβάλλουν και τον πολιτισμό μας, έρχεται το χωροταξικό, τέλος πάντων κάνει αργά παρά ποτέ, να μιλάει για ειδική μελέτη θέασης.
0: Αφού έγινε το deal όμως, κυρία Πρόεδρος, το deal έγινε. Το deal έγινε και ό,τι ήταν να γίνει έγινε και τουλάχιστον εμείς εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή και από αυτό το μικρόφωνο το έχουμε πει δεκάδες φορές. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη του ειδικού χωροταξικού και βεβαίως προφανώς τόσα χρόνια δεν έγινε, κάποιοι λόγοι θα υπήρχαν. Έτσι. Τι λέτε εσείς?
1: Τα γνωστά.
0: Ποιοι λόγοι θα υπήρχαν?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, όταν αφήνουμε κάποιους ιδιώτες να κερδοσκοπούν και λοιπά και το κράτος τα δέχεται αυτά, τι να πούμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρος, εμείς θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Θα μιλήσουμε και μια άλλη φορά ειδικά για το ειδικό χωροταξικό και γενικότερα μαζί με πολλούς άλλους. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μαζί. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Και από την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας στην Καλαμιά για τη δίκη που αναβλήθηκε και προσδιορίστηκε για τις 3 Φεβρουαρίου του 2027, τη δίκη των συλληφθέντων στην Καλαμιά πριν από 3 χρόνια, με τα φωτοβολταϊκά τότε εκεί. Πάμε στην περιοχή των Γρεβενών και στο δεύτερο αφιέρωμα στους αδερφούς Μανάκια στην Αυδέλα. Μιλάμε τώρα και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Σιαφαρίκα, τηλεφωνικά για να μιλήσουμε μαζί του, από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αδερφοί Μανάκια Αυδέλα. Κύριε Σιαφαρίκα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά για τις επόμενες μέρες.
0: Χρόνια πολλά για τις επόμενες μέρες, τριήμερο άλλωστε του Αγίου Πνεύματος. Ένα δεύτερο αφιέρωμα στους πρωτοπόρους, πρέπει να πω, κινηματογραφιστές των Βαλκανίων, τους αδερφούς Μανάκια.
1: Φυσικά, όπως τα λέτε.
0: Εκδηλώσεις λοιπόν.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε, τιμούμε τους αδερφούς Μανάκια και πέρα από τους αδερφούς Μανάκια τιμούμε την Αυδέλα που είναι γενέτειρα των Μανάκια και γενέτειρα του βαλκανικού και ελληνικού κινηματογράφου.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος μας είναι η Αυδέλα να ακουστεί όχι μόνο στα ελληνικά και διεθνώς.
0: Και νομίζω ότι υπάρχει όνομα τέτοιο που μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα, έτσι. Είναι ένα σύμβολο η αδελφή Μανάκια για τον κινηματογράφο.
1: Είναι σύμβολο και είναι αυτοί που φέραν την πρώτη μηχανή στα Βαλκάνια το 1905, γυρίσαν το 1905 στην Αυδέλα την πρώτη κινηματογραφική ταινία στα Βαλκάνια, τις Υφάντρες, με πρωταγωνίστρια τη γιαγιά τους, και έχουν τρέξει σε όλα τα Βαλκάνια και είναι τόσο πολύ διάσημοι. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος,
0: ναι,
1: την ταινία του «Το βλέμμα του Οδυσσέα»,
0: ναι,
1: είναι όλη η διαδρομή των Μανάκια. Είναι όλη η ταινία είναι όλη η διαδρομή των Μανάκια. Πώς ξεκίνησαν από Αυδέλα και γύρισαν όλα τα Βαλκάνια.
0: Μάλιστα. Πείτε μας δύο λόγια τώρα για αυτό το δεύτερο αφιέρωμα που πραγματοποιείτε και ξεκινάει αύριο.
1: Ξεκινάει αύριο. Έχουμε μια τελετή μνήμη στην πλατεία. Έχουμε πρωτομές στην πλατεία των Μανάκια, στην πλατεία της Αυδέλας. Θα κάνουμε μια μικρή τελετή με κατάθεση λουλουδιών στις πρωτομές. Μετά έχουμε ομιλίες στο Πνευματικό Κέντρο, στο Μανάκιο Πνευματικό Κέντρο της Αυδέλας. Έχουμε ομιλία με τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας και αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Βασίλειο Νιτσιάκο. Έχουμε μια ομιλία της συγγραφέως που έγραψε βιβλίο της Μανάκια, της Κατερίνας Τσιάνα. Μια ομιλία δική μου φυσικά. Και μια ομιλία του σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρονίτη, ναι, ο οποίος ήταν και βοηθός σκηνοθέτης του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Ο Λευτέρης Χαρονίτης ξεκινάει από αύριο να γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ για τους Μανάκια. Θα είναι διάρκεια σε 1,5 ώρα το ντοκιμαντέρ αυτό. Θα γυρίσει όλα τα μέρη που πήγανε, σε όλα τα Βαλκάνια θα γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τους Μανάκια.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κάνει και τις πρώτες λήψεις από την Αυδέλα μεθαύριο.
0: Ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό νομίζω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και γλέντι εκεί με την Αρετή και τη ΜΕ.
1: Ναι, την επόμενη μέρα, την Κυριακή,
0: ναι,
1: έχουμε συνεδρία με την Αρετή και τη ΜΕ και τον Κώστα Μίτση.
0: Μάλιστα.
1: Με τίτλο «Ευωδιάς μελίσματα».
0: Μάλιστα. Το αφιέρωμα είναι τριήμερο. Τριήμερο είναι το αφιέρωμα.
1: Είναι τριήμερο, ναι, με τις ομιλίες αύριο το Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε την συναυλία και την Κυριακή το πρωί με το σκηνοθέτη, τον κύριο Χαρονίτη. Θα επισκεφτούμε, θα πάρει πλάνα σε τοποθεσίες που βγάλαν φωτογραφίες οι Μανάκια. Παράδειγμα, όπως είναι στο εξοκλήσι του Αγίου Σωτήρα. Εκεί οι Μανάκια είχαν στο εξοκλήσι μπροστά είχαν βάλει όλο το χωριό να ποζάρει και φημίζονται βέβαια και για τη σωστή γωνία λήψης οι Μανάκια, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αναπαράσταση αυτή της φωτογραφίας.
0: Μάλιστα, σημαντικό, ενδιαφέρον πραγματικά το αφιέρωμα αυτό που ολοκληρώνεται 1 του μήνα, αρχές Ιουνίου, 1.
1: Την επόμενη μέρα είναι το πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει το εξοκλήσι που παλιά ήταν μοναστήρι. Το εξοκλήσι της Αγίας Τριάδος. Εκεί θα γεννηθεί η λειτουργία και μετά πιάνουμε τον τρανό χορό σε μια παιδιάδα που είναι έξω από το εξοκλήσι. και τελειώνει γενικά, έτσι τελικά τελειώνει όλο το τριήμερο.
0: Νομίζω ότι μπορούν να αξιοποιηθούν πραγματικά αυτή η ιστορία των αδερφών Μανάκια στην Αυδέλα Γρεβενών, να αξιοποιηθεί υπέρ της περιοχής και γιατί όχι, ναι, και με αυτά τα αφιερώματα και οτιδήποτε άλλο, ναι, αυτό να προχωρήσει, να αποκτήσει μια επωνυμία η περιοχή και δι' αυτού του λόγου δηλαδή, έτσι.
1: Έτσι, η Μανάκια δεν είναι μόνο από την Αυδέλα, δεν είναι από τα Γρεβενά, δεν είναι από την Ελλάδα, ανήκουν στα Βαλκάνια.
0: Ανήκουν στα Βαλκάνια, πράγματι. Κύριε Σκαφαρίκα, εμείς σας ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο.
1: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα, να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
1: Έχουμε συνέχεια.
0: Καλή επιτυχία στο δεύτερο αφιέρωμα και συγχαρητήρια για την οργάνωση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ εμείς, φίλες και φίλοι, και με το δεύτερο φεστιβάλ στους αδερφούς Μανάκια στην Αυδέλα των Αγρεβενών, στην περιοχή εκεί, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η εκπομπή της Παρασκευής. Ο Αντώνης Μαυρίδης ήταν στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση του προγράμματος. Ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Κουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια. Με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί μέχρι και αυτή την ώρα. Από εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκαίων. Το πρώτο στα θέματα κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιά, το δεύτερο τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ στο τρίτο κείμενο οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει». Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης, σε κοινή τον ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους, με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας ΗΠΑ, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον να ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός ο Λέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Με τεμποδίων η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία.
0: ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση, προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ξεκινάμε κάπου εδώ τις ραδιοαλχημίες στην ΕΡΤ Κοζάνης, τις τελευταίες για τον μήνα Μάιο, μιας και σήμερα είναι Παρασκευή, 29 του μήνα, και μέχρι και τις 12 εδώ στους 100,2 και μέσω βέβαια της ψηφιακής μας πλατφόρμας στο www.erteco.gr θα σας κρατήσουμε συντροφιά, κυρίως με νέες παραγωγές από την ελληνική δισκογραφία. Ξεκινάμε με Terpsis Orchestra, με αυτή την ορχήστρα που κάνει κάποιες πολύ ωραίες συνεργασίες. Δύο τραγούδια θα ακούσουμε ακόμη από αυτή την ορχήστρα. Πρώτα με τη διασκευή της στο 30 φιλιά στα φύλλα, με το οποίο ξεκινάμε. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

για να πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο track από Therpsis Orchestra μετά τη διασκευή στο 30 φιλιάς τα φύλλα μαζί με τον Αντώνη Απέργη. Εδώ έχουμε μια συνεργασία με τον Γιάννη Χαρούλη σε ένα από τα τραγούδια που έχουμε γνωρίσει βέβαια από την κανονική του εκτέλεση με την ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη. Μήτε νικώ, μήτε νικέμε. Εδώ σε αυτή την εκδοχή που μας δίνουν οι Therpsis Orchestra στη συνεργασία με τον Γιάννη Χαρούλη.

Αφήνουμε τα δύο αυτά τραγούδια που ακούσαμε από την ορχήστρα Terpsis Orchestra. Πρώτα τη συνεργασία με τον Αντώνη Απέργη, τώρα με τον Γιάννη Χαρούλη στο Μήτε Νικό Μήτε Νικέμε. Στα 19 λεπτά μετά τις 11 στις ραδιοαλχημίες της Παρασκευής, τις τελευταίες για το μήνα Μάη. Για να πάμε στο cover που κάνουν η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου. Είναι το πολύ γνωστό τραγούδι του αξέχαστου σπουδαίου Γιώργου Ζαμπέτα, «Χίλια περιστέρια».

Μετά την Ανδριάνα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου και τη διασκευή τους στα Χίλια Περιστέρια, στα αδέρφια Καλογιαράκη πρόσφατα έκλεισαν τις χειμερινές εκδηλώσεις του Φιλοπρόουδου Συλλόγου, εμφανίστηκαν στην πόλη μας. Για να θυμηθούμε κάτι, εδώ από μια ζωντανή ηχογράφηση στο Αγάπη μου. Αδέρφια Καλογιαράκη.

την Ασονίτη και η Ρένα Μόρφη συνεργάζονται λοιπόν στο τραγούδι στην Τσίτα που μόλις ακούσαμε, ένα από τα καινούργια αυτού του μήνα, κυκλοφορεί από την Μήνο CMI, η παραγωγή ανήκει στον Ορέστη Φάιν.

σκληρέα. Συνεχίζουμε με καινούρια και πάμε στο άλμπουμ «Σοπαίνουν τα τραγούδια μου», Μιχάλης Χανιώτης, Βαγγέλης Καπράλος, για να ακούσουμε το ομότιτλο με την πολύ ωραία δωρική ερμηνεία της Μάρθας Φριτζίλα. Με αυτό θα μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Έρχεται σε λίγο η Βιολέτα Ίκαρη.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε περιλαμβάνεται στο EP «Σύννεφα Μπαλόνια» της Βιολέτα Σίκαρη, με τραγούδια που έγραψε την μουσική του ο Σταύρος Σιόλας και ο Οδυσσέας Ιωάννου τους στίχους. Δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι αυτό από το άλμπουμ με τον τίτλο «Στροφή» και τώρα για να πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο σε live ηχογράφηση που μας παρουσίασε ο Πάνος Βλάχος με τον τίτλο «Μπαμπάδες».
1: Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι, πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

0: Μα ποιος ξέρει να κάνει παπάδε.
1: Live ηχογράφηση του καινούργιου τραγουδιού του Πάνου Βλάχου με τον τίτλο «Μπαμπάδες», μουσική και στίχη δική του, και από την τραγουδοποία του Πάνου Βλάχου να πάμε στην πατριώτησά μας εδώ από τη Δυτική Μακεδονία, έλκει την καταγωγή της η Μαρία Παπαγεωργίου. Να θυμηθούμε ένα τραγούδι που ερμηνεύει, έχει γράψει η ίδια τη μουσική και τους στίχους του και έχει τον τίτλο «Υπάρχει κάποιος».

Για να πάμε στον Πάνο Κατσιμίχα, τι να πούμε τώρα για ένα καλλιτέχνη αυτού του Βεληνικούς, που επιστρέφει με ένα καινούριο τραγούδι, τις Φωνές των Ανέμων, ένα τραγούδι που βγήκε τώρα αυτές τις μέρες στην αγορά. Είναι μια διασκευή του κλασικού κομματιού του Phantasmagoria in 2 του αξέχαστου Tim Buckley. Εδώ ο Πάνος Κατσιμίχας υπογράφει την απόδοση των στίχων στα ελληνικά και θα έλεγα ότι μετατρέπει το τραγούδι σε ένα ποιητικό σχόλιο για την εποχή της τεχνολογίας, της αποξένωσης αλλά και της απώλειας της ανθρώπινης επαφής. Για να ακούσουμε τον Πάνο Κατσιμίχα.

Πάμε σε ένα ακόμη ολοκένουργιο τραγούδι μετά τον Πάνο Κατσιμίχα και ενώ πλησιάζουμε στα τελευταία λεπτά των σημερινών ραδιοαλχημιών για να ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Τρελός». Η μουσική ανήκει στον Χρήστο Στυλιανού, η στίχη στην Ελένη Γιώγα, το ερμηνεύει ο Δημήτρης Σεφαντής και ακούγεται στην τηλεοπτική σειρά «Η Αθώη». Ο «Τρελός» λοιπόν και αυτό σε πρώτη παρουσίαση.

Θα κλείσουμε με το άλμπουμ Οργή Λαού. Είναι το νέο άλμπουμ των Υπόγειων Ρευμάτων. Ένα άλμπουμ στο οποίο τα υπόγεια ρεύματα μελοποιούν τρεις από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, ποίηματα δηλαδή του Κώστα Καριωτάκη, του Κώστα Βάρναλη και του Κωστή Παλαμά. Το συγκρότημα με αυτόν τον δίσκο, μια από τις πολύ ιδιαίτερες παραγωγές σε μια 30χρονη παρακαλώ πορεία που έχουν τα υπόγεια ρεύματα, καταφέρνει και έτσι διασκευάζει, μελοποιεί για να είμαστε ακριβείς, μερικά πολύ σημαντικά ποίηματα. Αυτό που θα ακούσουμε εδώ, τη μελοποίησή του, είναι στον Γκαλά του Κώστα Καριωτάκη. Με αυτό θα ολοκληρώσουμε τις σημερινές ραδιολοιχημίες και βέβαια θα πάμε θα ολοκληρώσουμε στις 12. Ακολουθεί εδώ εκπομπή η οποία θα βγει και στην Φωνή της Ελλάδος με τη Δέσποινα Μαραντίδου σε πολύ λίγο. Θα ακούσετε τι θέμα θα έχει. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 3 με τις νέες παραγωγές από την Διεθνή Δισκογραφία, έτσι για να κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα αλλά και για να ολοκληρώσουμε και το μήνα Μάιο. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, στα λόγια στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιγιομήτρος. Κλείνουμε με τα υπόγεια ρεύματα και τον Γκαλά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

μαυροντημένη απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι, για να το ζήσουμε όλοι. Τα αστέρια τρεμουλιάζουνε καθώς το μάτι ανοιγοκλεί.

ψεφίλει οχρή. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς. Ιστορίες ανθρώπων. Φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
5: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
6: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Για τις επόμενες ώρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η Τροχιά λαμβάνει αυξημένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου η έξοδος να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιαννιτσά, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

Οι ιστορίες των ανθρώπων είναι το πιο αληθινό κομμάτι της εποχής μας. Άλλες φωτεινές, άλλες δύσκολες, όλες όμως μοναδικές. Σήμερα στην Ερτκοζάνης ανοίγουμε ένα ακόμη παράθυρο στη μνήμη, στην εμπειρία και στην ανθρώπινη διαδρομή. Ακούτε την εκπομπή «Πρόσωπα και ιστορίες». Γιατί πίσω από κάθε πρόσωπο υπάρχει μια ιστορία που αξίζει να υποθεί. Σήμερα στην εκπομπή λοιπόν φιλοξενούμε μια ομάδα νέων ανθρώπων που απέδειξαν πως η γνώση, η επιμονή και η συνεργασία μπορούν να φτάσουν μέχρι την κορυφή του κόσμου. Η ομάδα ρομποτικής Hyperion Robotics του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έφερε μια σπουδαία διεθνή διάκριση για την Ελλάδα, αλλά και για την περιοχή μας, κατακτώντας την πρώτη θέση στο παγκόσμιο τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής στη Γαλλία, ανάμεσα σε 160 ομάδες από όλο τον κόσμο. Μια επιτυχία λοιπόν που δεν μιλά μόνο για την τεχνολογία και την καινοτομία, αλλά κυρίως για το πάθος, τη δημιουργικότητα και τις δυνατότητες της νέας γενιάς. Με τον Χρήστο Ζωμπανάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Δέσποινα Μαραντίδου στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση της εκπομπής, με το μουσικό μας χαλί από δικό μας καλλιτέχνη, τον Ιάκωβο Μωυσιάδη, αν το λέω καλά Χριστό, πραγματικά ωραία μουσική, μας ταξιδεύει. Εμείς όμως θα πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα αυτή που την έχουμε μαζί μας με ένα μαγικό χαλί.

0: Ερκοζάνες, πρόσωπα και ιστορίες λοιπόν. Στην κορυφή του κόσμου η ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του δικού μας πανεπιστημίου, που οι διακρίσεις τους πάντα μας συγκινούν, όλων των φοιτητών μας και όλων των ομάδων θα πρέπει να πω. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην ομάδα ρομποτικής, γιατί ξεκινήσαμε δειλά-δειλά από το πρώτο τους ρομπότα πριν πάρα πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν θα ανοίξουμε σήμερα το μικρόφωνο στους ανθρώπους πίσω από τη μεγάλη αυτή διάκριση, για να δούμε πώς γεννήθηκε η ιδέα καταρχήν, πώς η δουλειά κρύβεται πίσω από ένα παγκόσμιο βραβείο και τι σημαίνει για ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας ρομποτικής. Μαζί μας λοιπόν μείνετε, γιατί πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχουν πάντα πρόσωπα και ιστορίες. Και πάμε να σας συστήσω την όμορφη παρέα που σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της Ερκοζάνης. Θα ξεκινήσω από τον αρχηγό της ομάδας, τον Αντώνη Χατζησάβα, τον οποίο γνωρίζω και πάρα πολλά χρόνια. Όχι ότι τα υπόλοιπα παιδιά λιγότερα, απλά μπόρεσα να παρακολουθήσω αυτή τη διαδρομή των πολλών ετών. Να σκεφτεί κανείς, από το 2014 δημιουργήθηκε η ομάδα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και σήμερα μπορούμε να ερώμαστε για αυτή την διάκριση, και δεν είναι η μόνη. Λοιπόν, καταρχήν καλώς ήρθατε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τον αρχηγό, έτσι για να μας δώσει λίγο και το στίγμα αυτής της διάκρισης αλλά και αυτής της ομάδας, θα πω, Αντώνη.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση. Η ομάδα, όπως το αναφέρθηκε, ιδρύθηκε το 2014 από μια τότε ομάδα φοιτητών, προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι είχαν ένα πάθος για τη ρομποτική και θέλαν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θέλανε από τότε, αλλά η ίδια είναι και επιθυμία και τώρα νομίζω, να εξειδικευθούν πάνω στο συγκεκριμένο τομέα για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αύριο μεθαύριο θέσεις ερευνητικές, μια καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας, ίσως πιο εξειδικευμένοι πάνω στο αντικείμενο το οποίο τους ενδιαφέρει.
0: Και είναι μια ομάδα που συμμετέχουν φοιτητές από όλες τις πολυτεχνικές σχολές.
1: Ακριβώς, ναι, είναι μια φοιτητική ομάδα η οποία από το 2014 μέχρι και σήμερα έχει μέλη από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τόσο της Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά εννοείται πως δεν αφορά μόνο την Πολυτεχνική Σχολή, μπορεί να έρθουν φοιτητές και από άλλα τμήματα, απλά θα πρέπει να έχουν όρεξη και διάθεση για αυτό το αντικείμενο και αυτόν τον χώρο.
0: Αυτό σημαίνει πολλές ώρες δουλειάς, πολλές ώρες έρευνας, πολλές ώρες που αφιερώνεται πλην των μαθημάτων στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί είδαμε ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το ρομπότ. Νομίζω λείπει ο Γιώργος Χρήστος που του έλεγε. Λοιπόν, συνεχίζουμε μία ακόμα κουβέντα για να περάσουμε να γνωρίσουμε και τα υπόλοιπα παιδιά και σας έχω και μία έκπληξη στην συνέχεια. Πρώτη θέση σε ένα διεθνή τελικό. Τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν για σας ή πώς επιτεύχθη όλο αυτό το κομμάτι της πρόκρισης αυτής?
1: Θα το αναλύσουν και τα παιδιά πιο καλύτερα.
0: Ναι. Μια κουβέντα θέλω από σένα.
1: Αλλά εννοείται, ναι. Είναι νομίζω μια πολύ ευχάριστο συνέστημα, το οποίο δικαίωσε προσπάθειες ετών, προσπάθεια η οποία σε βάθος χρόνων συνέχιζε και νομίζω έφτασε στο κορυφή όπως αναφέρθηκε, αλλά πιο πολλά θα πούν και τα παιδιά.
0: Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τότε και σε ευχαριστούμε τον Ηλία Σταθάκο, φοιτητής, ποιο τμήμα?
2: Καλησπέρα και από μένα, είμαι φοιτητής του Ηλεκτρολόγου Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου μας.
0: Καλώς μας ήρθες και εσύ λοιπόν, και πες μου Ηλία τώρα, τι να πει κανείς για τα συναισθήματα, για τις ώρες δουλειάς, αλλά όταν ακούστηκε το όνομά σας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ομάδα ρομποτικής, κατακτά την πρώτη θέση. Τι ένιωσες?
2: Τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή δεν μπορούν να περιγραφθούν εύκολα με λόγια. Είδαμε τον κόπο μας, το μεράκι μας, τη δουλειά μας να δικαιώνεται. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή, μια στιγμή πολύ ενθουσιώδης για εμάς, καθώς πήραμε το αποτέλεσμα που τόσα χρόνια παλεύαμε.
0: Πόσες ώρες την ημέρα μπορεί να αφιερώσετε μέσα σε αυτό το χώρο που γεννούνται ιδέες, ανταλλάσσονται ιδέες με εγχειρήματα δύσκολα και βάζοντάς τα με θηρία, θα πω εγώ, που επενδύουν και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και δολάρια για να γίνουν τα δικά τους ρομπότ?
2: Οι ώρες που επενδύουμε στο εργαστήριο και σε αυτό το project είναι ατελείωτες. Μπορεί να ξεκινάμε από τις 11-12 το πρωί και να τελειώνουμε στις 11-12 το βράδυ. Και αυτό γίνεται τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας. Σίγουρα 5 με 7 μέρες θα κάνουμε αυτή την εργασία. Αλλά επειδή έχει στήσει και ο αρχηγός της ομάδας μας και έχουμε στήσει όλοι μαζί ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα στο εργαστήριο, δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει η ώρα εκεί πέρα.
0: Φαντάζομαι το ίδιο ο Γιώργος Παπαμιχαήλ εκ των δεξιών μου. Δεν το βλέπετε. Είναι αυτή η φρεσκάδα των φοιτητών και των παιδιών που εγώ προσωπικά ευελπιστώ ότι θα ζήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Είναι καλύτερη γενιά από εμάς, από πολλές άλλες γενιές. Και επενδύοντας τη γνώση, ίσως κάτι αλλάξει σε αυτόν τον κόσμο και δεν μένουμε στο να λέμε καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Θα αλλάξει ο κόσμος αυτός, νομίζω. Για πες μου λίγο πώς ένιωσες κι εσύ.
3: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν μια πάρα πολύ ωραία και ο χρόνος που αφιερώνουμε στο ρομπότ ήταν πάρα πολύ και κάθε μέρα νιώθαμε στην ουσία ένα κομμάτι του εαυτού μας να μένει μέσα στο ρομπότ και το γεγονός ότι το ρομπότ κατάφερε και κατέκτησε την πρώτη θέση είναι και μια επαλήθευση ότι ο κόμπος μας δεν πήγε στα σκουπίδια. Οι ώρες που αφιερώνουμε κάθε μέρα από τον ελεύθερο χρόνο, από το οτιδήποτε βραβεύτηκαν και αντιμηθήκαμε και η χαρά αυτή είναι πολύ μεγάλη.
0: Επίσης πολλές ώρες και θα ρω ότι γίνατε και μία παρέα, δηλαδή μπορείς, από ποιο τμήμα είσαι εσύ?
3: Και εγώ από το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών είμαι του Πανεπιστημίου.
0: Σας μιλώ στον ενικό με πολύ αγάπη, θα μπορούσατε να είστε παιδιά μου και χαίρομαι πολύ για όλο αυτό το όνειρο που κατακτάτε με την προσπάθειά σας που δεν είναι μικρή. Δημιουργείται και μια παρέα, έτσι, μια φιλική σχέση θα πρέπει να πω μέσα από αυτήν την προσπάθεια που όλοι προσπαθείτε, κάνετε για να πετύχετε το καλύτερο.
3: Ναι, είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα, είμαστε κάθε μέρα όλοι μαζί και όταν και το γεγονός ότι είμαστε μια ωραία παρέα, όταν καθόμαστε πολλές ώρες, κουραζόμαστε με το project, μπορούμε να γυρίσουμε ένα στον άλλο, πούμε τα δικά μας, τα διάφορα και τα προσωπικά και να είμαστε πολύ ωραία μέσα σε αυτό το χώρο.
0: Ο Αναστάσιος Μιχαηλίδης είναι επίσης ένας από την παρέα αυτής της ομάδας. Πόσα μέλη έχει η ομάδα?
4: Τώρα γενικά
0: για τον τελευταίο διαγωνισμό μου.
4: Γενικά έχουμε 8 άτομα, στο διαγωνισμό πήγαμε 6 άτομα.
0: Από ποιο τμήμα μας έρχεσαι εσύ?
4: Εγώ ηλεκτρολόγος μηχανικός είμαι, τρίτο έτος μαζί με τον.
0: Άρα επιλέξαμε ηλεκτρολόγος μηχανικός, έτσι. Κορίτσια είμαστε στην παρέα.
1: Έχουμε την ομάδα. Απλά δεν μπορέσαμε σήμερα να.
0: Ναι, και δεν χωρούν για άλλες κανένα, η αλήθεια είναι. Για πες μας λοιπόν, Αναστάση, εσύ πώς το έζησες όλο αυτό?
4: Εγώ ήμουν πάνω στις κερκίδες μαζί με τον Ηλία και τον Αντώνη. Στους τελικούς δεν ήμασταν πάνω στο stage. Ήταν τρομερή αίσθηση, ήταν λίγο εκστασιασμός εκεί απάνω. Τρομερή εμπειρία γενικά, εντάξει, κόπη είναι μιας χρονιάς και πάνω. Δηλαδή πράγματα τα οποία και πέρυσι δούλεψαν και γνώσεις που παίρνουμε τα τελευταία χρόνια όλα βοήθησαν σε αυτό. Και θέλω να πω ότι γενικά πέρυσι ας πούμε βγήκαμε δεύτερη, μας λέγανε όλοι σαν νότερα.
0: Και το καταφέραμε τα ανώτερα.
4: Πήγαμε στα νότερα.
0: Και μπράβο σας, πραγματικά μας κάνετε πολύ παρεμφανούς. Τι ακούστηκε δηλαδή, περιμένετε εκεί στο stage, είναι κάτω, έχετε την αγωνία? Είδατε ότι πήγε καλά όλο το εγχείρημα?
4: Ναι, είχε, γενικά το ρομπότ πήγαινε πάρα πολύ καλά, ειδικά στους τελευταίους αγώνες. Και δεν είναι μόνο εμείς που χαρήκαμε αυτό, δηλαδή είναι ένας διαγωνισμός με πάρα πολλές χώρες. Και είχαμε και άλλα άτομα που πανηγύρισαν μαζί μας από άλλες χώρες και είναι τρομερό συνέστημα να το βλέπεις αυτό.
0: Είναι. Πραγματικά νομίζω ότι το ζούμε και εμείς μέσα από αυτό που μας περιγράφεται και βγαίνει λοιπόν ο τελικός και είστε σίγουροι, ξέρατε, είχατε όλα εκείνα τα στοιχεία, Αντώνη, που θεωρούσατε ότι κατακτούμε πλέον την πρώτη θέση?
1: Νομίζω πως η περσινή διάκριση, κατακτώντας πέρσι τη δεύτερη θέση, έδωσε αυτό που είπαν και τα παιδιά, ένα κίνητρο και μια προσπάθεια να πάμε
0: ακόμα καλύτερα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σωστά.
1: Αυτό ήταν ένας φόβος, νομίζω, όλων των μελών της ομάδας για το αποτέλεσμα που θα φέρουμε τη φετινή χρονιά. Γι' αυτό το λόγο δόθηκε και αυτή η προσπάθεια με σκοπό να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την πρώτη θέση. Αν και πήγαμε στο διαγωνισμό φτάνοντας την πρώτη μέρα το Ρομπάθια με σκοπό να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την πρώτη θέση. Αν και πήγαμε στο διαγωνισμό φτάνοντας την πρώτη

0: που κρίνανε τις ομάδες.
1: Ναι, θα μην.
2: Ναι, ναι, ναι, θα πάρω εγώ το λόγο. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα και πριν ανακοινωθεί η πρώτη θέση, μας είχαν μαζέψει στην αρχή έτσι πίσω στα παρασκήνια, ας το πούμε, για να μας προετοιμάσουν όλες τις ομάδες. Και απλά ακούμε από εκεί τα μεγάφωνα που είχαν από πίσω να λένε ότι να καλούν την ελληνική ομάδα πάνω στο βάθρο για να πάρει το βραβείο της πρώτης θέσης. Αυτό ήταν «We call the Greek team on the stage». Ήταν το καλύτερο συνέστημα.
0: Και δικό μας, ανατριχιάζουμε ακούγοντάς το και νομίζω ότι και εσείς μαζί μας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν να συνεχίσουμε. Αυτή η παρέα μας κρατά έτσι σε εγρήγορση, και γιατί να μην μας κρατά άλλωστε όταν βλέπουμε τις επιτυχίες των παιδιών μας, τις επιτυχίες των φοιτητών μας εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε μερικά από τα παιδιά, τους φοιτητές μας από την ομάδα αυτή της ρομποτικής του Πανεπιστημίου, αλλά εκτός από τα δικά μας συγχαρητήρια, νομίζω ότι και θα μεταφέρω κι εγώ τα συγχαρητήρια και στον καθηγητή, στον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, τον κύριο Μινά Δασυγέννη, που επίσης γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να πω συγχαρητήρια σε εσάς, να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, να χαρούμε μαζί σας

0: έτσι επιτυχίες που θέλω να πιστεύω, κύριε Δασιγέννη. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Σας ακούμε, σας ακούνε και τα παιδιά, για να μεταφέρετε, αν θέλετε, μέσα από τα LGNA και μέσα από την ΕΡΤ Κοζάνης, μέσα από την εκπομπή Πρόσωπα και Ιστορίες, τη δική σας χαρά και τη δική σας, έτσι, και τα δικά σας συναισθήματα για αυτά τα παιδιά που πραγματικά αξίζουν πολλά.
1: Ναι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σίγουρα τα συναισθήματα τα μοιραζόμαστε όλοι μας, όλοι νιώθουμε περήφανοι, περήφανοι για τους φοιτητές, περήφανοι για το πανεπιστήμιό μας. Δηλαδή το ότι κατάφερε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο που έχει κάποια προβλήματα και χρηματοδότηση και άλλα, να βγει πρώτο στον κόσμο, είναι κάτι εξαιρετικά δυνατό, σημαντικό. Δείχνει λοιπόν αρχικά ότι ακόμα και όταν οι πόροι ενδεχομένως δεν είναι όσο θα θέλαμε, δηλαδή να πω, συναγωνιστήκαμε ομάδες που είχαν προϋπολογισμούς πολύ μεγάλους. Δηλαδή το δικό μου ρομπότ είχε, ας πούμε, σε υλικό, αν τα αγοράσουμε τώρα τα εξαρτήματα μόνο, χωρίς εργατό ώρες, 8.000 ευρώ, και νικήσαμε ρομπότ που είχαν 50.000 ευρώ εξοπλισμό. Άρα δείχνει ότι η ευφυΐα έρχεται να καλύψει όταν πια έχουμε εξαντλήσει όλους τους πόρους που μπορούσαμε να πάρουμε. Βοήθησε όσο μπορούσε το πανεπιστήμιο, βοήθησε όσο μπορούσαν χορηγοί, αλλά ποσά που είχαν άλλες ομάδες δεν μπορούσαμε να φτάσουμε. Εντούτοις, η ευφυΐα, η εργατικότητα, το πώς με κάποιο έξυπνο τρόπο να λύσουν προβλήματα και να τα καταφέρουν να νικήσουν, είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια, Δέσποινα, η ομάδα δεν ήρθε μια νυχτή να νικήσει.
0: Σωστά, εδώ πάνω σωστά.
1: Από χρόνια, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ήδη από το 2015-2016 που είχαμε πάει σε άλλους διαγωνισμούς, σε Ταϊλάνδη, Κατάρ, σε άλλους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και άλλους διαγωνισμούς, βγαίναμε στην 20η θέση, 25η στους 50. Ήμασταν στη μέση, ήμασταν καλύτεροι μεν από τους μισούς, αλλά δεν ήμασταν στην πρώτη θέση. Εντούτοις, τα παιδιά δεν το βάλαν κάτω. Κάθε φορά πήγαιναν, παρατηρούσαν πώς οι άλλοι λύνουν κάποια προβλήματα. Άρα και η παρατηρητικότητα και η προσαρμοστικότητα βοήθησαν ώστε να βελτιωνόμαστε κάθε χρόνο. Πέρσι, στον ίδιο διαγωνισμό, είχαμε καταφέρει τη δεύτερη θέση για κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, είχαμε χάσει ένα αισθητήριο και αυτό το τεχνικό πρόβλημα μας είχε στερήσει τη δεύτερη θέση. Οπότε τα παιδιά, άλλοι μπορούσαν να τα βάλουν κάτω, να πούνε εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν τα καταφέραμε. Τα παιδιά όμως είπαν όχι.
0: Βαλαμπίσμα. Νομίζω τα είπες όλα, Μινά. Όντως γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είδα, παρακολουθούμε και εμείς πολλές φορές την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Τα βάλατε με θηρία. Εγώ νομίζω ότι και αυτό το κομμάτι της επιμονής των φοιτητών και της συγκεκριμένης ομάδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που η θεωρία και η πράξη παντρεύονται, γιατί το μέλλον είναι αυτό που ενδιαφέρει και τι μπορεί να δώσει σε αυτούς τους φοιτητές, σε αυτά τα παιδιά, αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι μόνο η πρωτιά, δεν είναι μόνο η δουλειά που γίνεται, άρα λοιπόν πρέπει να μιλάμε για το αύριο και πώς συνδέεται με τα επαγγελματικά των παιδιών, πώς μπορούν λοιπόν να το δουν στην πορεία και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, την όλη αυτή προσπάθεια μέσα από μετά το πτυχίο τους.
1: Σε ένα διαγωνισμό βλέπεις πράγματα που δεν τα διδάσκεσαι στο εργαστήριο και στη θεωρία. Δηλαδή βλέπεις πώς χρησιμοποιείς αλγορίθμους με διαφορετικό τρόπο, γιατί όπως και να είναι, το πανεπιστήμιο παρέχει τη βάση, αλλά έξω που λέμε στη βιομηχανία, τα πραγματικά ρομπότ, εκεί είναι που δείχνει κάποιες ικανότητες. Για παράδειγμα, το ρομπότ στο εργαστήριό μας λειτουργούσε τέλεια στο φωτισμό, γιατί το είχαμε ρυθμίσει στο δικό μας φωτισμό. Εκεί δεν λειτουργούσε, γιατί πάντα δεν λειτουργούσε στην αρχή, γιατί ο φωτισμός είναι διαφορετικός. Είχε ως και παρεμβολές από τα ρομπότ των άλλων ομάδων. Δηλαδή, βλέπουμε προβλήματα που συναντάνε έξω τα βιομηχανικά ρομπότ. Ρομπότ δηλαδή στον πραγματικό κόσμο. Άρα αποκτούν εμπειρίες οι φοιτητές που συμμετέχουν στις ομάδες. Και γι' αυτό εγώ λέω σε κάθε φοιτητή να μπει σε κάποια ομάδα, είτε είναι ρομποτική, είτε αν δεν του αρέσει το ρομπότ. Π.χ. έχουμε αυτοκίνητο, ομάδα αυτοκίνητο, ομάδα μοτοσυκλέτα, ομάδα αεροδιαστημική. Δηλαδή, φοιτητές να συμμετάσχουν σε ομάδες για να πάνε να δουν πραγματικά προβλήματα και να βάλουν το μυαλό τους να λύσει αυτά τα πραγματικά προβλήματα, ώστε να είναι έτοιμοι έξω σε όταν πάνε να εργαστούν σε μια βιομηχανία ή σε κάποιο άλλο
0: εγώ, μέρος. Να ρωτήσω λίγο, Μινά, επέτρεψε να ρωτήσω. Αυτό το ρομπότ λοιπόν που φτάσατε να είναι, μου είπε προχθές ένας από τους φοιτητές, τελειότητα δεν υπάρχει και αρτιότητα. Πάτε αναζητούμε το καλύτερο. Μπορεί να τους δώσει κάτι στο μέλλον, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν, να μπορούν να πούμε ότι θα προσανατολιστούν σε αυτό το κομμάτι επαγγελματικά ή θα να αποκτήσουν δικαιώματα ίσως σε στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό το ρομπότ.
1: Ναι, απέκτησαν καταρχήν γνώσεις. Τώρα έχουν αναπτύξει και αλγορίθμους που τους παροτρύνω να γράψουν μαζί με μένα επιστημονικά άρθρα.
0: Αυτό τα οποία
1: οι αλγόριθμοι μπορούν να τους γράψουν, να τους δημοσιεύσουν και να έχουν και το επιστημονικό κομμάτι. Γιατί είναι πολύ καλή στην πράξη, στις γνώσεις, αλλά καλό είναι και η γνώση να καταγράφεται
0: αυτό
1: κάπου και να φαίνεται και στους δείκτες. Άρα τους παροτρύνω αυτό, ελπίζω να καταφέρουμε να γράψουμε και τα βρήματα αυτά που έχουμε βρει σε κάποια δημοσίευση. Αλλά το θέμα είναι οι γνώσεις που αποκτούν τώρα. Αντιμετώπισαν ένα πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή, πώς θα συλλέξουν συγκεκριμένα κουτιά που ήταν τροφές να βάλουν σε ένα σημείο προσέχοντας να μην τους κλέψει άλλος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που σε ένα εργοστάσιο που έχει ρομπότ που μεταφέρουν, ας πούμε, ρομποτικές αποθήκες κτλ. Συναντούν τα προβλήματα σωστής μετακίνησης, τοποθέτησης, στίβαξης. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία με αυτές τις γνώσεις τώρα, αν πάνε και χτυπήσουν την πόρτα σε τέτοιες εταιρείες που είτε σχεδιάζουν και σωματιμένα συστήματα ακόμα, όχι μόνο ρομπότ, αλλά για αυτοκίνητα, ας πούμε, γιατί τα παιδιά σχεδιάσαν πλακέτες, φτιάξανε PCBs, ολόκληρα ενσωματωμένα συστήματα, 3D printing, όλο το case κτλ. Δηλαδή, άρα και στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων.
0: Άρα μπορούν να το πουλήσουν πολύ απλά. Ή να αναλάβουν να δουλέψουν σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Αυτό. Λοιπόν, πολύ να σε ευχαριστήσουμε, Μινά μου. Θέλω να πεις γιατί τα παιδιά σε ακούνε, οι φοιτητές που σήμερα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης, πριν σε αποχαιρετήσουμε για να μεταφέρουν και τα ίδια όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και το δικό τους αύριο, το οποίο προσπαθούν να το κάνουν όσο γίνεται καλύτερο.
1: Ναι, να τους πω ότι είναι πολύ σημαντικό που δεν επαναπαύονται στο ότι βγήκαν πρώτοι και τους δίνω και ξανά συγχαρητήρια και τους παροτρύνω να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα και να πάμε να κατακτήσουμε και άλλους διαγωνισμούς. Γιατί όχι, τώρα δηλαδή υπάρχει η θέληση και των παιδιών και από μένα και από το Πανεπιστήμιο, όπως βλέπω, αφού νικήσαμε σε αυτό το διαγωνισμό, πάμε να δούμε και σε άλλα πεδία παρόμοια ρομποτική συνδιαγωνισμού και να φέρουμε και άλλες πρωτιές στο Πανεπιστήμιο. Και ελπίζω βέβαια να μπορέσει να αξιοποιήσουν τις γνώσεις στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένες οι γνώσεις και θα έρθουν προτάσεις από το εξωτερικό για τα παιδιά αυτά. Και ελπίζω να μπορέσουμε όμως να τα κρατήσουμε εδώ και να μην μας φύγουν έξω.
0: Το ευχόμαστε ολόψυχα να μπορεί να κρατήσει αυτή η χώρα τα παιδιά μας, αλλά φαίνεται ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι, αν δει κανείς το φευγιό των νέων ανθρώπων. Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Μινά Δασυγενή, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε μαζί και πάμε σε ένα τραγουδάκι, γιατί ο λόγος στα παιδιά, ο λόγος στους φοιτητές, ο λόγος στην ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

0: τον ακούσαμε και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον υπεύθυνο, σωστά το λέω Αντώνη,
1: της ομάδας
0: ρομποτικής, για όλα αυτά που ανέφερε, για τα συγχαρητήρια βεβαίως και για την επιμονή και την προσπάθεια που δεν εγκαταλείπεται ποτέ. Εγώ μπορώ να το πω αυτό από το 2014 με μια πολύ επιτυχημένη πορεία σε διεθνές επίπεδο. Και ίσως θα ήταν η στιγμή, θέλω ένα σχόλιο από σένα, Αντώνη, και από τα παιδιά βεβαίως, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε λίγο και αυτά που ξεχώρισαν στην δική σας προσπάθεια από το 2014. Γιατί εντυπωσιάσατε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, εντυπωσιάσατε με, θυμάμαι το πρώτο ρομπότ, θυμάμαι το σκάκι. Δηλαδή πράγματα που οι περισσότεροι που ήρθαν σε επαφή με την προσπάθεια αυτή τη δική σας, εξεπλάει.
1: Είναι όντως όπως αναφέρθηκε η ομάδα μας, πάντα αναφέρθηκε και από τον κύριο Δασιγέννη, προσπαθούμε μέσα από την ενασχόλησή μας με τα project να κάνουμε πράγματα και να τα προσεγγίζουμε με μια ματιά διαφορετική κάθε φορά, προκειμένου να αποκτήσουμε όσες περισσότερες γνώσεις μπορούμε. Άλλωστε μέσα από αυτήν και όλα στην ανάγκη μας να μπορέσουμε να μάθουμε ακόμα και περισσότερα, έχουμε μπει σε μια διαδικασία όπου πλέον όλα μας τα project, όλες μας τις κατασκευές τις δημιουργούμε από το μηδέν στο εργαστήριο, από το σχεδιασμό, την κατασκευή, τα αλουμίνια τα οποία χρειάζεται το ρομπότ, τα πλαστικά, όλα κατασκευάζονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τις εγκαταστάσεις του, με σκοπό να μας δώσει τη δυνατότητα και του ελέγχου του τελικού αποτελέσματος, αλλά και το κομμάτι αυτό φέρνει και αυτό κάποιες γνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και...
0: Ήταν όλες αυτόνομες ρομποτικές εφαρμογές, σωστά?
1: Ναι.
0: Οι περισσότερες, αν όχι όλες.
1: Θα ίσως όλες, ίσως όλες. Αλλά η μία έχει τεχνογνωσία της άλλης.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να συνεχίζει...
0: Έχουν συνέχεια δηλαδή.
1: Σε επίπεδο αλγοριθμικό θα μπορούσαμε να πούμε πως ναι. Υπάρχουν στοιχεία της κάθε μιας στην επόμενη.
0: Άρα Ηλία, για να φτάσουμε ας πούμε στο σημερινό ρομπότ, έχοντας και την εμπειρία, ποιο είναι το ξεχωριστό κομμάτι αυτού του ρομπότ και πώς αυτό μπορεί να σας βοηθήσει επαγγελματικά στη συνέχεια?
2: Όλα αυτά τα χρόνια με την προσπάθεια που κάναμε καταφέραμε και αναπτύξαμε αλγορίθμους λογικές ουσιαστικά και οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν μετέπειτα, βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς της βιομηχανίας. Για παράδειγμα, το ρομπότ που κάναμε για το διαγωνισμό χρησιμοποιεί και αισθητήρια συστήματα και αλγορίθμους οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία για την αυτόνομη οδήγηση, στα warehouse logistics και σε όλο αυτόν τον κλάδο. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες που είναι διαδικασίες που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας ουσιαστικά.
0: Άρα, Γιώργο, μπορούμε να χτυπήσουμε την πόρτα ενός μιας μεγάλης εταιρείας αύριο, μεθαύριο και να πούμε είμαστε αυτοί, έχουμε αυτό και μπορούμε να σας πουλήσουμε την ιδέα?
3: Σίγουρα αύριο μεθαύριο θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή με κάποια εταιρεία και να μιλήσουμε για ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να προσφέρουμε, το τι έχουμε δημιουργήσει σαν ομάδα. Και πιστεύω να υπήρχε μια όμορφη συνεργασία κιόλας.
0: Ναι. Αναστάση, τι πιστεύεις εσύ? Πιστεύεις δηλαδή ότι όλα αυτά θα σας βοηθήσουν σε ένα επαγγελματικό καλύτερο αύριο?
4: Ναι, θεωρώ σίγουρα ότι αρχικά η εμπειρία που παίρνουμε δεν μπορεί να μετρηθεί, ας πούμε, ούτε σε εισιτίες ή άλλα μαθήματα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τύχει για να τα μάθεις, ας πούμε. Και είναι, θεωρώ, πράγματα τα οποία αύριο μεθαύριο ο εργοδότης θα τα εκτιμήσει πολύ περισσότερο.
0: Ανοίγει παράθυρα δηλαδή
4: μάθημα,
0: αυτή η προσπάθειά σας, θα ανοίξει παράθυρα αυτή η προσπάθειά σας με όλα αυτά που φτιάχνετε.
4: Ναι, σίγουρα τώρα άμα σε ένα βιογραφικό ας πούμε θεωρώ ότι το να γράφει αυτό το πράγμα σίγουρα μετράει πολύ περισσότερο από...
0: Χωρίς να έχει την εμπειρία. Αυτό δίνει, σας δίνει και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δηλαδή θέλω να πω ότι με το τέλος των σπουδών σας η ενασχόλησή σας θα έχει να κάνει με αυτό? Θα ζητήσετε κάτι άλλο στο μεταπτυχιακό σας? Να ευχηθώ και στο διδακτορικό ίσως, αλλά και ό,τι αποφασίσετε στην πορεία επαγγελματικά να σας δώσει έτσι αυτή την κατεύθυνση?
2: Η εμπειρία που έχουμε μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη εμπειρία στο τομέα, οπότε σίγουρα όλοι μας θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε προς τα εκεί, καθώς έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούμε να ψάξουμε να αναζητήσουμε πολλά περισσότερα πράγματα.
4: Ναι, προφανώς, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανοίξει πάρα πολλές πόρτες αύριο μεθαύριο και να ασχοληθούμε πάνω, όχι στο ρομπότ απαραίτητα, αλλά στους υπόλοιπους μηχανισμούς, ας πούμε, που μαθαίνουν.
0: Έτσι, πάει αλγορίθμους και τα λοιπά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να μάθω, να μάθω και εγώ, Αντώνη, σωστά.
1: Έτσι, ναι, έτσι.
0: Γιατί εσύ ήδη είσαι στο διδακτορικό, κάνεις διδακτορικό, αν
1: θέλω. Είμαι στο τελειώματα του διδακτορικού μου και εγώ, να πω την αλήθεια, με το χώρο της ρομποτικής έτσι ξεκίνησα ως φοιτητής στο πανεπιστήμιο εδώ. Ασχολήθηκα με την ομάδα ρομποτικής και συνέχισα τις σπουδές μου κάνοντας το διδακτορικό. Καθώς μου είχε δώσει αυτό το οποίο αναφέρθηκε και από τον Ηλία και από τον Αναστάση, ότι η εξειδίκευση η οποία είχα αποκτήσει, είδα ότι μου αρέσει και ήθελα, εννοείται, να το συνεχίσω ακόμα περισσότερο.
0: Εδώ τώρα να πω, γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν ξέρω αν ακούει, πρέπει να ακούσει, τα περιφερειακά πανεπιστήμια που γίνεται πολύ σημαντική δουλειά και πρέπει να το δουν αυτό, και με τις χρηματοδοτήσεις και με την προσπάθεια που γίνεται και με τις επιτυχίες που έχει σε όλες τις ομάδες, έτσι, γιατί βλέπουμε μια προσπάθεια από όλους τους φοιτητές με εξαιρετικές πρωτιές και με εξαιρετικές ιδέες που εφαρμόζουν. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλούμε για καλύτερη χρηματοδότηση ή για στήριξη καλύτερη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, από το όπως έχουμε αναφέρει, έχουμε πολλές συμμετοχές σε διαγωνισμούς, σε project τα οποία έχουμε παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Πανεπιστήμιο είναι δίπλα μας. Αυτό που ζητάμε είναι να συνεχίσει τη στήριξη προς την ομάδα μας. Σίγουρα και ακόμα περισσότερα είναι καλοδεχούμενα, καθώς υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε νέο εξοπλισμό, σε τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου οι μηχανικοί που θα βγαίνουν από το Πανεπιστήμιο να μπορέσουν να εκπαιδευτούν πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες. Mm-hmm. Στο σημείο, εντάξει, μια φοιτητική ομάδα, όλες οι φοιτητικές ομάδες, εννοείται πως προσεγγίζουν και εταιρείες οι οποίες πιστεύουν στο όραμα των νέων, πιστεύουν στην προσπάθεια η οποία γίνεται, την κατανοούν και στηρίζουν και αυτές όπως μπορούν μια προσπάθεια, είτε παρέχοντας μας υλικά, είτε χρηματικά ποσά, είτε ακόμα και υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν ή να απογειώσουν, ίσως να πω και την έκφραση αυτή, να απογειώσουν το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα που θα έχει μια ομάδα.
0: Ναι, τώρα που τελειώνει πολύ γρήγορα ο χρόνος, να επιστρέψω λίγο στο βραβείο τώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάπου αλλού να επικεντρωθούμε για να πείτε κάτι που ίσως βοηθήσει έτσι αυτή την ωραία κουβέντα που έχουμε. Η ιδέα πώς γεννήθηκε, δηλαδή είναι συγκεκριμένη η απόφαση για το πώς θα κινηθούν οι ομάδες ρομποτικής σε αυτούς τους διαγωνισμούς και εν προκειμένου σε αυτήν το διαγωνισμό που έγινε στη Γαλλία.
1: Κάθε χρόνο, ναι, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, κάθε χρόνο του Σεπτέμβριο, κάθε έτους ανακοινώνονται οι κανόνες, τα ουσιαστικά τα στοιχεία τα οποία θα κληθούμε να μετακινήσουμε στην πίστα, το σχήμα τους, το βάρος τους. Οπότε νομίζω ότι την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης ως ομάδα μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης, σχεδιασμού, σκέψης. Περνάει αρκετές φάσεις μέχρι να έρθει το τελικό αποτέλεσμα ή τέλος πάντων ένα αποτέλεσμα το οποίο ξεκινάμε και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ.
0: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Θέλω να μου πείτε και θέλω να μου πείτε, παιδιά, σε πολλές των περιπτώσεων υπάρχουν διαφωνίες στο πώς θα διαχειριστείτε μια κρίση, ένα θέμα, ή ότι πρέπει να μπει αυτός ο αλγόριθμος ή αυτό το τσιμπάκι ή αυτό το.
4: Ναι, σίγουρα υπάρχουν συνέχεια διαφωνίες και πάντα, όπως είπα και σε προηγούμενα, όπως είπαν και τα άλλα παιδιά σε προηγούμενες ομιλίες και όλα αυτά, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και πάντα σκοπός, ας πούμε, είναι να φτιάξει κάτι καλύτερο. Ρομπότ δηλαδή μπορεί να υπάρχει στον πρώτο μήνα, στον δεύτερο μήνα. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει κάτι που λειτουργεί καλύτερα και σκοπός μας είναι να βρούμε αυτό το πράγμα.
0: Και πώς στείβετε το μυαλό σας, επειδή μου, να φέρετε νέες ιδέες?
2: Γενικά ακολουθούμε μια αρκετά καλή διαδικασία, καλή μέθοδο που ακολουθούν και αρκετές εταιρείες στον κλάδο. Ουσιαστικά στην αρχή βλέπουμε το πρόβλημα έτσι λίγο σφαιρικά, να πάρουμε μια γενική άποψη και μετά αρχίζουμε και ψάχνουμε περαιτέρω τις τεχνολογίες μέσα από ερευνητικά άρθρα, μέσα από έρευνα που κάνουμε, για να αποφασίσουμε μέσω διάφορων δικτών και κριτήρια τι μας αντιπροσωπεύει, τι μας ταιριάζει καλύτερα.
0: Άρα αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, σωστά?
3: Ναι, θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ έρευνα στο να βρούμε τι μπορεί να εφαρμοστεί συγκεκριμένα πάνω στο ρομπότ που χρησιμοποιούμε, γιατί υπάρχουν και περιορισμοί στα μεγέθη, σε δυνάμεις που μπορεί να έχει ο εξοπλισμός. Οπότε, εκτός από ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ, πρέπει και να ψάξουμε και πάρα πολύ επίσης από πίσω, άμα αυτό που θα πάρουμε θα μας βοηθήσει όντως ή θα καταλήξει στην άκρη.
1: Νομίζω ναι, τώρα τα παιδιά εδώ δώσαν τη δικιά τους εικόνα. Εγώ ως αρχηγός της ομάδας καλούμε κάθε φορά σε καθημερινή βάση να συντονίσω αυτές τις σκέψεις, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να είναι και αβάσιμες για τον απέναντι που την ακούει ή για ένα καινούριο μέλος το οποίο θα έρθει. Οπότε είναι και αυτό μια συνεχή προσπάθεια της ομάδας των παλιότερων μελών να εντάξουν νέα μέλη, να τους βάλουν στον τρόπο σκέψης που λειτουργεί η ομάδα, και μέσα από αυτό, νομίζω αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή, έρχονται και αυτοί οι καλοί παρέα που βγαίνει προς τα έξω.
0: Πολύ ωραία. Ένα τραγουδάκι ακόμα θα ακούσουμε, γιατί θέλω λίγο, ολοκληρώνοντας αυτή την κουβέντα που μπορεί να κρατήσει ώρες, να πούμε και άλλες λεπτομέρειες, να πούμε και άλλα πράγματα για όλα αυτά που ζήσατε και όσο εμπειρία. Θα ήθελα πολύ να μας πείτε για το τι μπορεί να σημαίνει για ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, περιφερειακό, να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας ρομποτικής. Και ίσως να βρούμε ανοιχτά ότα για το τι γίνεται στα πανεπιστήμια γενικότερα στην περιφέρεια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

0: Λοιπόν, μας μένουν λίγα λεπτά. Τι ώρα πρέπει, Χρήστο Τσομπαράκη? Σε ένα λεπτό? Δεν προλαβαίνουμε σε ένα λεπτό. Α, σε μία ώρα, οκ. Νόμιζα σε ένα λεπτό πρέπει να κλείσουμε. Έλεγα και πριν το τι σημαίνει για ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο με τέτοια πρωτιά και διαρωτάμε πραγματικά αν... Πού βρίσκεται τα χρήματα, γιατί φαντάζομαι είναι συγκεκριμένα τα ποσά που δίδονται από το Πανεπιστήμιο, σωστά?
1: Έτσι είναι, και αυτό που ανέφερα και πριν είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια τα παιδιά στην ομάδα να προσεγγίζουμε εταιρείες.
0: Χορηγούς
1: που στηρίζουν την προσπάθεια. Αλλά και τώρα έχουμε έναν στόχο το οποίο το έχουμε συζητήσει με τα παιδιά, με τον κύριο Δασυγέννη, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε η συζήτηση. Κυριάρχησε ίσως το τι θα κάνουν μετά αυτά τα παιδιά, και είμαστε σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια εταιρεία, να δημιουργήσουμε μια spin-off μέσα στο πανεπιστήμιο.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Έχοντας και την εμπειρία στη διαχείριση του πανεπιστημίου, το οποίο το χρειαζόμαστε τα πρώτα βήματα για να μας βοηθήσει.
0: Μπορείτε να το κάνετε θεσμικά?
1: Νομίζω πως ναι, αλλά και αν δεν το καταφέρουμε όπως το έχουμε στο μυαλό μας, υπάρχουν τουλάχιστον κόσμος και καθηγητές οι οποίοι μπορούν να μας κατευθύνουν στο πώς να δημιουργηθεί μια τέτοια εταιρεία, με σκοπό να αξιοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα τα οποία έρχονται από την ομάδα, αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα, για το κάτι καλύτερο, για να μπορέσουμε όντως κάποιος μηχανικός ο οποίος τελειώνει τις σπουδές του να παραμένει στη Δυτική Μακεδονία.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, πώς θα συνδεθεί ουσιαστικά η γνώση με τα επαγγελματικά στην πορεία.
1: Έτσι είναι. Νομίζω πως μέσω μιας εταιρείας, μέσω αυτών των μηχανισμών, θα είναι πολύ πιο εύκολο και να προσεγγίσουμε συνεργάτες πλέον μετά, εταιρείες οι οποίες δεν θα έχουν ίσως το πανεπιστήμιο απευθείας να συνεργάζονται και να συνεννούνται, γιατί όπως και να το κάνουμε υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πολλές εταιρείες του εξωτερικού είτε δεν γνωρίζουν είτε δεν θέλουν και να μάθουν.
0: Ναι, σωστά. Συμφωνείτε, παιδιά? Έστω από μία κουβέντα να ακούσω και από τον Ηλία και από τον Γιώργο και από τον Αναστάση.
2: Ναι, συμφωνούμε πολύ σε αυτό το όλο εγχείρημα. Είναι κάτι που πιστεύουμε ότι εκτός από εμάς τους ίδιους θα βοηθήσει την ακαδημαϊκή ελληνική κοινότητα να αναπτυχθεί, γενικά να ανοίξουν και καινούργιες θέσεις άμα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να αναπτυχθεί η γνώση, να μεταδοθεί και η γνώση και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ καλό εγχείρημα.
0: Και πόσο μάλλον να σκεφτείτε λίγο σε μια Δυτική Μακεδονία που μαραζώνει, που ουσιαστικά δεν βλέπουμε τίποτα να έρχεται, ίσως να ανθίσει μέσα από αυτά τα παιδιά, μέσα από την προσπάθεια που το Πανεπιστήμιο μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, και να μιλάμε πραγματικά για εξωστρέφεια και για κάτι που θα κρατήσει τους νέους στην περιοχή. Πες μας και εσύ, Γιώργο.
3: Ναι, συμφωνώ ότι θα είναι πολύ σημαντικό για όλους όσοι είμαστε στο Πανεπιστήμιο να δημιουργηθεί αυτή η εταιρεία, γιατί τώρα έτσι που κοντεύω να συναφτάσουμε στο πέμπτο έτος, αρχίζουν και δημιουργούνται τα ερωτήματα. Μόλις τελειώσουμε, τι θα γίνει? Θα φύγουμε εξωτερικό? Θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια ευκαιρία στην Ελλάδα να παραμείνουμε εδώ πέρα? Και άμα μπορέσει να δημιουργηθεί μια εταιρεία στο Πανεπιστήμιο μας, πιστεύω θα ήταν πολύ όμορφο να παραμείνω στην Κοζάνη και να συνεχίσω. Να συνεχίζω να δουλεύω σε κάτι το οποίο αγαπώ.
0: Και δεν ζεις εδώ, που δεν είσαι από εδώ, έτσι? Από πού κατάγεσαι?
3: Εγώ κατάγομαι από την Γάλινο.
0: Άμα, δεν μας τα πες νωρίτερα τώρα, να μας πεις και λίγο για το ωραίο σου νησί. Οπότε θα σε ενδιέφερε να μείνεις ανεπαγγελματικά, δηλαδή μπορείς, Αναστάση?
4: Θεωρώ ότι με έχουν καλύψει γενικά και οι προηγούμενοι. Αλλά εντάξει, να πω, η άποψή μου είναι ότι θα δημιουργήσει τρομερές ευκαιρίες όχι μόνο για μας, αλλά και για νέους και τους επόμενους που θα έρθουν. Γενικά είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει καλό σε όλη την περιοχή. Αυτά λίγο πολύ.
0: Ακούστε λοιπόν τα παιδιά μας, ακούστε τους νέους ανθρώπους, ακούστε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, οι δήμονες, οι αρμόδιοι, οι εκλεγμένοι, η πολιτεία και όλο αυτό, για να μπορέσουμε από τη μια να κρατήσουμε υψηλά τον δείκτη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπως βλέπουμε να πάει πολύ καλά, και από την άλλη να δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας που είναι και το μεγάλο ζητούμενο στην περιοχή, και να μείνουν τα παιδιά στην περιοχή, στη χώρα μας. Δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος και θα πρέπει με την βοήθεια του Χρήστου Τσομπαράκη και με το μουσικό φυσικά χαλί της εκπομπής να σας αποχαιρετήσουμε. Μας μένει μόλις ένα λεπτό, Χρήστο. Ούτε ένα λεπτό. Να κλείσετε εσείς με κάτι που θέλετε, ίσως ως προτροπή.
1: Να προσφυγητές να συνεχίζουν να έρχονται στις ομάδες, γιατί μέσα από αυτό γίνονται και οι ίδιοι καλύτεροι, αλλά και οι ομάδες.
0: Και επειδή είμαστε στις πανελλαδικές, είναι οι πανελλαδικές, προτείνουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στους νέους που θα δηλώσουν τις σχολές.
2: Εννοείται πως το προτείνουμε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο και εύχομαι να σας δω το χρόνο εδώ πέρα όλους.
4: Είναι μια πολύ ωραία πόλη, ειδικά για τα 5 χρόνια φοιτητής, ας πούμε, που είναι η δικιά μας σχολή. Θεωρώ ότι είναι τρομερή για κάθε φοιτητή.
3: Είναι μια πολύ ωραία πόλη και όλοι όσοι έρχονται λένε ότι όλοι οι φοιτητές που έρχονται στην Κοζάνη κλαίνε 2 φορές. Κλαίνε μια φορά όταν θα έρθουν
0: και
3: μια φορά θα φύγουν.
0: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, η πόλη φυσικά γιατί παίρνουν καλά οι φοιτητές, αλλά και το πανεπιστήμιο είναι το top.
1: Νομίζω λοιπόν, με τους πιο ευδιάστατους καθηγητές να βοηθήσουν.
0: Εγώ να πω πάντα πρώτη. Πάντα πρώτη και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν ονειρεύεστε, να αγγίζετε πάντα τα όνειρά σας και να έχετε επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνετε μαζί μας. Πρόσωπα και ιστορίες την άλλη Παρασκευή. Για χαρά!
5: Η ώρα είναι 1. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
7: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
6: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
7: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια τα πλοία αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποθράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικό σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήση. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΦΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει πανελειμμένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το entry-exit system, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τρίμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια στάθια που θα κυλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να δούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα μεσημέρι, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα εξώμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. την Κυριακή παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λένε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται πύρος προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κιλκής το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε έτσι λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι δίκη μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακου, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει οι ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
2: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε δηλαδή και νεκρούς άλλωστε.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκαξε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια. Και ήταν αυτά τα συστήματα, οι αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική, η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε κι εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ, να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτηθέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές θα είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων. Το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντως θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε επιγραμματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και η υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες. Αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών, αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι Θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε, καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένοι του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνιδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, στο δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν αύξησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Δική, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας, έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και, όπως είπες και εσύ, είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαιλατήσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά τον διοχέτευα να τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως και, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα γιατί, όπως αντιλαμβάνεσαι, μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ, γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη λαιλασία των μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προκειμένου να παίρνουν κάποιοι κυπητήρι το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφταναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών.

0: μετάταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάσει τη νομοθεσία, παρ' ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία, εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24ωρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο, πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτή περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό, πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο, με μία τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγωσιαστικό σκάφος τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθινο και από εκεί σε χώρο φιλοξενία στο Ρέθινο. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε, είναι πάνω από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24ωρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, λέω είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότεροι από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάσταση της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός συνδυασμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πρώτου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσια είπε ο κύριος Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
1: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
3: Το επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες, και η δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του περιφερειακού.

0: έρθει με του Αιγαίου του κυρίου, του κυρίου Γιώργου Φεντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κυρίου Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου, από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο Ευρωβουλευτής τώρα, ο κ. Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού,
1: ναι,
0: αποκάλυψε
1: ελευθερία. Ναι.
0: Ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς φόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το τι
1: ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να
0: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον νομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς, ο δασάρχης, μας είπε ότι ουσιαστικά επιτροπές παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να υφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας θεωρείται δάσος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της ΕΠ Κοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωση της ζώνης. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα εστία ευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς στις νόσιες περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Τη δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή μόνιτορ με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλατους 12άναλους ηλεκτροκαρδιογράφους υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στον νομό Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι». Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο. Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
6: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Οριστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης οβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου. Να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Οριστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επιχειρήματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανοίγει στους Δήμους. Είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική. Γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ, το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων, ναι, και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου. Μάλιστα. Να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλείς των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του Κοινωνικού Νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του Γειτονικού Νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητας ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο Master Plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγαλλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το Master Plan της Οικουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Οικουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και, και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξει πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης από το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, με τα λίμματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα, σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και όπως είπαμε αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα τη Μάνογλου, Βρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, σε τμήμα τη οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλη στάθμευση οχημάτων, γιοταχή, εμπλουτισμό υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέε φυτέψει δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθρια άθληση. Δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωτινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο. Μάλιστα. Ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κύριε Σιγήρη. Και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδα
9: η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης Σαραβίκη βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παραταταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά σάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίτευξη των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως στην Ευίκη να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους με σημεία. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
1: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με σιελώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Άξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Απεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελετές ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου. Ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν όψη βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του Τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της Τσακώνικης Υφαντικής στο Όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ορμαλάς μαζί μας από την ΕΡ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της Τσακώνικης Υφαντικής του Τυρού. 21 Μαΐου, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η Τσακώνικη Υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασίας συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλες τις διαδικασίες, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η Τσακώνικη Υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των Τσακώνων εκεί στην Κινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον Όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη, δημιουργίες χειροποίητων ταπίτων, διπλής όψης που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τι άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, για να γνωριστούν, να συνθέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για τη τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσόγεννη Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, την σιροτροφία του σουφλίου και πόσοι φαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, την τέχνη της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης. Από το Σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο. Από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή η Βίκη για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου, σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά. Και το πιο σημαντικό, είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
15: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια, και οι μαθητές και οι μαθήτρες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτρες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλώς μεσημέρι. 7 ώρα απόγευμα λοιπόν στο Κατσούλιο κτίριο στον Ευδήλο είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα, αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
17: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
18: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του Τηρημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το Τηρημέρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίας Καμπυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο νίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παραίτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σίλιας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τριχοχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σύνδεσεις νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί βεβαίως, και άλλοι Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απόγευμα την αδρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πόσο φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, μια αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
6: Και την πατρίδα.
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
7: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες και όλα σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνησή τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στον δρόμο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News Radio 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα ΚΤΕΛ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
8: Έτσι ακριβώς, διότι το πήγαινε έλα που λέμε, βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το ΚΤΕΛ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ στους πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα ΚΤΕΛ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για τον λόγο αυτό η Ηλία βρίσκεται επιποδόση τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και στα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες, στατιστικά το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
6: δεν είναι για όλους για αργία εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες, δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραίας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
6: Όχι υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, έχει αντικανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
6: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και όπως και ως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβέως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στο δορυφόρο.
0: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια το Μαλγάλο.
0: Στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
9: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν. Με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας, αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα αυξάνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεφτοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνέ των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά-βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογική στήριξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους, το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
12: Ναι.
13: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
14: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
13: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
12: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζετε συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε τη σημαντική στιγμή της ζωής σας, βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης. Είναι στα νέα ελληνικά. Εκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες, οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό σου μεσημέρι. Όσον αφορά τη διαδικασία, ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ όμως σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου, ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα. Εύκολο και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε πρώτη μέρα που νομίζω ότι σημασία να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή. Φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο της θεωρητικής αλλά και των άλλων παιδιών που δεν θέλουν δυνατό τους σημείο. Ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πως, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Χωρίς απρόπτα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
15: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση όσο το γίνεται αυτό, έτσι δεν
0: θα βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της Σιφηλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά του Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
16: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία, ωστόσο αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο δύο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Στο δύο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του

0: στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των πυρηνικών...
1: Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
0: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτό τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην περιοχή των στενών αλλά και του Ορμούς, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα-πέρα, να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι,
0: σίγουρα μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
1: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή

0: δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
1: πραγματικά,
0: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκχυρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία δε βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες, στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία πτώση ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η τιμή του Brent επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην ισιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δημοσιακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης, με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια, είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Εθνική Ασφάλεια και την Άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Θόραξ με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στον Κώστα Παπαχλημίτσο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα, προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα ίδια αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
1: Ο Γατσέλης, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
4: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος, τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
1: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξει, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε. Το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από το Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασό του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας.
1: Έχουμε
5: πυρώνας.
1: Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
5: Θα μπορούσε να πει κανείς έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρισιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά στην αρχή, να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία του, πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές ένα εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του, το Μέγαρο Μαξιμού η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Games στην Κρήτη, η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε, δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε, αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα χρέη προηγούμενων γενεών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
4: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
1: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παραίτηση της Ευρωπαίας Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σιλέας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τσιχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
6: Τουλάχιστον υποκριτικό. Όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η Άρση Ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
7: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
1: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
6: Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τσιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα 18 Μαΐου.
1: Του μηνός, ναι.
6: 18 Μαΐου.
7: Θα ζητήσει να βρει.
6: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
1: Όχι, δεν καταλάβατε.
6: Συγγνώμη,
1: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες. Είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
6: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
1: Αυτό λέω. Αυτό
6: να τα ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
1: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
6: Θεωρώ ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Πασόκ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά τη κυβέρνηση όσο και κατά τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρλαία του Τρικούπου έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με του δημοσκόπου. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μα πει περισσότερα. Γιατί ξεκίνησε πόλεμο με του δημοσκόπου το Πασόκ, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελία του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το Πασόκ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μια τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Μες. Από την άλλη θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώσει στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της Νέας Αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει η στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
9: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή, και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
1: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
10: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως η πόρτα παραμένει κλειστή, γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνεί ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, όσον αφορά τον δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, εν συνόλο, παρά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κύριος Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην Πολιτική Γραμματεία, όπως θα πάει και στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό.
12: θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα αρχίζουν και στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που είχε ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
13: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
14: Για τους βουλευτές οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
13: Εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθεί, θα παραδώσει την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αυτής είναι αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σηματοδοτεί η είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστό 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρον? Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος το 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλή θάλασσα. Δεν έχει ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
1: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους εκεί και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε.
15: Είναι πιο μακριά.
1: Βεβαίως, Μαρίνα Δεμερτζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη site το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμισε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων επιλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατούν να εξυπηρετούν τα χρέη.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
17: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
0: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αδρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε πιθαμή των εδαφών της, των χωρών, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με drones στην Ουκρανία. Η πόλη Καλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από drone, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα ενός μιας 20 όροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάεριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones, και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 drones, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές, με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
1: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλος εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
0: τον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos. Κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών, μας αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κ. Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
18: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνω λοιπόν μέσα στην Ευρώπη, όποιο πακέτο δηλώνεται ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ, χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές και εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία.
19: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η Κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102-96-96 στην κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια, Σάββατο, αύριο. Ωραία. Από την ΕΡΤ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Με μια θρυλική επιστροφή από τους Dirty Coulomb, του Vin Reilly ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή, εν αναμονή του νέου τους άλμπουμ τον επόμενο μήνα. Σε αυτό το απομεσήμερο της Παρασκευής, το τελευταίο που θα είμαστε μαζί για το μήνα Μάιο, ακολουθεί το τριήμερο και επιστρέφουμε την 3η 2 του Ιούνιου για να μπούμε και τυπικά και στο καλοκαίρι, αν και ο καιρός πλέον είναι εντελώς καλοκαιρινός. Εδώ λοιπόν για τα επόμενα 55 λεπτά επιλέγουμε τραγούδια από δίσκους που κυκλοφορούν ή από δίσκους που έρχονται τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό είναι το Liars λοιπόν από τους Dirty Coulomb. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην Earth Florinas. Εδώ στα στούντιο της Κοζάνης στην κονσόλα του ήχου είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτσιομήτρος. Έχουμε πολλές πρώτες παρουσιάσεις, πολλά καινούργια πράγματα μέχρι και τις 4. Μείνετε συντονισμένοι στους 100,2 στα FM μέσω του Earth Echo όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

about and you can't just stop. You stole the time. What's the with me? Οι βετεράνοι Duryodhy Kolom του κυρίου Vinerilli με το Ride the Train. Φυσικά και θα παρουσιάσουμε και το άλμπουμ τους όταν κυκλοφορεί στον επόμενο μήνα. Τώρα σε δίσκο της εβδομάδας που ανήκει στους The Coral, το 388, και ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του, το Ride the Train, που αξίζει να θυμηθούμε και πάλι.

Και από το Ride That Train και τους Coral από το υπέροχο νέο τους άλμπουμ, για να πάμε τώρα σε ένα καινούριο, το The Wave των Jungle, αυτό το βρετανικό συγκρότημα του mainstream χώρου που ανακατεύει ωραία τη soul, τη disco, την pop και όχι μόνο και το dance ήχο, μας δίνει τον προσεχή, θα μας δώσει τον προσεχή Αύγουστο ένα ακόμη άλμπουμ και το Wave θα περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ. Ας το ακούσουμε λοιπόν στην πρώτη παρουσίαση.

Είμαστε στα 17 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντα εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί με την ΕΡΤ Φλόρινας, να κλείσουμε την εβδομάδα και το μήνα Μάιο με μια ακόμη εκπομπή με νέες παραγωγές. Σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε στην παγκόσμια δισκογραφία, προτείνοντάς σας τραγούδια και ολοκληρωμένα άλμπουμς, όπως αυτό στο οποίο θα πάμε, τον Little Barry από την Easy Eye Sound, την εταιρεία των Black Keys. Έχουν μια δουλειά που έχει μέσα έντονα τα blues, τα soulful στοιχεία και έναν ήχο που μπορεί να μοιάζει σε κάποιους παροχημένους, ωστόσο οι επιρροές τους είναι ενταγμένες σε έναν ήχο δικό τους και οι Little Barry έχουν κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που αξίζει της προσοχής σας. Από αυτό ακούμε το December.

Και πάμε τώρα μετά το December των Little Barrys στο It's a Dream. Μένουμε στην ίδια εταιρεία και στο μεγάλο όνομα της εταιρείας αυτής, της Easy Eye Sound, με τις διασκευές που περιλαμβάνει το νέο άλμπουμ των Black Keys. Μέσα από αυτό επιλέγουμε να ακούσουμε το It's a Dream.

0: Και από το It's a Dream των Black Keys, για να πάμε τώρα σε ένα θρυλικό καλλιτέχνη. Ο Paul McCartney είναι φυσικά ένα από τα 4 θρυλικά μέλη των Beatles. Τα 2 εξ αυτών βρίσκονται εν ζωή, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr. Οι 2 Beatles έχουν πεθάνει, μιλάμε για τον George Harrison και φυσικά για τον John Lennon. Νέο solo album, το 20ο για τον Paul McCartney, βγαίνει σήμερα στην αγορά με τον τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Από αυτό λοιπόν το album, το ολόφρεσκο album του θρυλικού Paul McCartney, ακούμε το As You Lie There.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

Καθώς έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στα 31 μετά τις 3, εδώ στην Αρτ Κοζάνης μαζί με την Ερτ Φλόρινας, και αφού αφήσουμε προς το παρόν, γιατί θα επανέλθουμε και σε επόμενες εκπομπές στο νέο άλμπουμ του Paul McCartney, πάμε σε μια επιστροφή μετά από αρκετά χρόνια με καινούριο τραγούδι και μιλάμε για ένα μέλος της πάλι ποτέ σκηνής του Manchester, του Spiral Carpets, που μαζί με τους Happy Mondays, με τους Charlatans και άλλα γκρουπ του Stone Roses έφτιαξαν τότε μια μεγάλη σκηνή στα τέλη των 80s και αρχές των 90s στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα λοιπόν, μετά από 12 χρόνια και ενώ αναμένουμε ένα καινούριο άλμπουμ, επιστρέφουν οι Spiral Carpets σε πρώτη παρουσίαση. Drag the Back.

Και μετά το νέο single των Spiral Carpets αναμένουμε νέο άλμπουμ και από αυτούς. Το τελευταίο τους το 2014 έχει κυκλοφορήσει. Υπήρξε μια περίοδος που ήταν ανενεργή. Πριν από 2 χρόνια ξεκίνησαν μια νέα παγκόσμια περιοδία και τώρα ετοιμάζονται να επιστρέψουν και με κανονικό υλικό, με ολοκληρωμένο υλικό, δίνοντάς μας αυτό το πρώτο δείγμα. Σαν ένα βετεράνο από τους ελάχιστους αναπομείναντες σε αυτή την ηλικία, και μιλάμε για τον 90 και πλέον χρόνων Willie Nelson, αστήρευτος, επιστρέφει με έναν ακόμη country rock δίσκο, Dream Chaser, από τη νέα του δουλειά.

Για να συνεχίσουμε σε αυτά τα τελευταία 20 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας με μερικές ακόμη ολόφρεσκες παραγωγές. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι μας δίνει και η Kristin Harris. Αυτή την έχουμε γνωρίσει μέσα από τη συμμετοχή της στους Throwing Muses παλιότερα, αλλά και σε μια πολύ αξιόλογη solo καριέρα. Τον επόμενο μήνα θα μας δώσει ένα καινούριο άλμπουμ και αυτό εδώ που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο είναι το ολόφρεσκο single Dark Tide Jingle, Kristin Harris.

και από την Christine Hersh, για να πάμε στην Aldous Harding, από την παλιότερη γενιά τραγουδιστριών και τραγουδοποιών, να έρθουμε στην πιο νέα γενιά. Και σίγουρα η Aldous Harding είναι μία από αυτές. Για να πάρω μια γεύση με ένα από τα τελευταία της.

Σε αυτά τα τελευταία 11-12 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας θα σταθούμε σε δύο ακόμη παραγωγές. Φυσικά θα συνεχίσουμε με νέα singles, με νέα albums και από Τρίτη. Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί βέβαια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Και την επόμενη εβδομάδα συνεχίζουμε κανονικά μπαίνοντας τον Ιούνιο με τα αφιερώματά μας και Τρίτη και Παρασκευή με τις εκπομπές, με τις νέες κυκλοφορίες. Joy Gnons, Don't Let Go.

0: Για να πάμε να κλείσουμε τώρα με έναν κύριο που είναι μια πολυδιάστατη περσόνα. Γεννημένος το 1966, ο Άντονι Τζόσεφ είναι ένας Βρετανός ποιητής, μύθις, θεωρογράφος, μουσικός και ακαδημαϊκός. Μια πολυδιάστατη περσόνα, η οποία βέβαια έχει και μια σημαντική δισκογραφία, και μάλιστα πριν από λίγες μέρες μας παρουσίασε και το νέο του άλμπουμ. Από αυτό θα πάρουμε μια γεύση και έτσι θα κλείσουμε. Φυσικά στις 4 έχουμε τη σύνδεση με το Art News Radio, τα γνωστά, το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Τίποτα άλλο, να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Art Florinas, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης. Να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστο και ανημελό τριήμερο που ακολουθεί, και βέβαια την Τρίτη θα τα ξαναπούμε συνεχίζοντας να παρουσιάζουμε νέες παραγωγές από την διεθνή δισκογραφία. Από τον ομιλούντα Νίκο Κουτζιομήτρο, να είστε όλοι καλά. Άντονι Τζόσεφ, με αυτό κλείνουμε. Γεια σας, ραντεβού την Τρίτη.
1: In the morning, the city had disappeared.
2: Nothing remained.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παραελάβησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ. Έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τυχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιάς στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα, πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη σύνοδο, εργαζόμενοι και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για λάθρη πορεία, σύσταση εγκληματική οργάνωση και παρεμβάσει τη περιβαλλοντική νομοθεσία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

έχουμε ένα επικό νέο σίγγλ από το συγκρότημα A Perfect Circle. Έχουμε την πρώτη περιοδία τους μετά από καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, μετά από 8 χρόνια. Καινούργιες κυκλοφορίες σήμερα, Earth News Radio για τα μηνύματά σας, για αυτά που θα ακούσετε και για αυτά που θέλετε να προτείνετε, με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Duruti Column. Επιστρέφουν με το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια.

Druti Column. Charlie XCX. Νέο τραγούδι από την Βρετανίδα τραγουδοποιό.

Charlie XCX. Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια που είναι μαζί, οι Future Islands συγκέντρωσαν 20 σπάνια κομμάτια, besides και διάφορα άλλα, σε αυτή την πληροφορία που έχουν από όπου θα ακούσουμε το Cotton Flower.

Η Cigarette After Sex έχουν ένα καινούριο τραγούδι που λέγεται Twizzler. Διάβασα μία είδηση που βέβαια μου έκανε έκπληξη για ένα συγκρότημα που δεν είναι ούτε η Fleetwood Mac, ούτε η AC/DC, ούτε η Queen. Τι θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει αυτοί εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο δημοφιλής, να είναι μέσα στα 10 συγκροτήματα, που μέσα σε αυτά είναι τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή μεγαθύρια από το παρελθόν, που έχουν 4 ή περισσότερα τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα τη γνωστή. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που καταφέρνουν αυτοί που θα ακούσουμε τώρα.

Η Blonde Cell τώρα. Τραγουδίστρια που ανήκει στο χώρο του ανεξάρτητου, του νέου ανεξάρτητου. Η Blonde Cell είναι από το Los Angeles, αλλά τώρα έχει μια περιοδία στην Βρετανία και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της, Heart, και στο Work So Hard.

Αυτή ήταν η Blonde Cell. Όμως αυτή που έρχεται τώρα είναι Superstar. Νέα μεγάλη επιτυχία εν όψη, το καινούριο της Ariana Grande.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισα στην επιχείρηση Κατάσβες συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist Crete. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νίκους Ορντάν. Η σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος με πληρότητα 100% τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ Κηφισού, αυξημένα μέτρα από την τροχέα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Θα συνεχίσω τώρα με επικαιρότητα. Βέβαια κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται σύμφωνα με την επικαιρότητα από τον Drake. Επειδή ξέρω ότι δεν τον πάτε, έτσι λοιπόν όσοι θέλουν θα τα μάθουν. Αν και δεν νομίζω ότι ακούγονται όλα αυτά. Δηλαδή έκανε με τις κυκλοφορίες των τριών άλμπουμ το απίστευτο να έχουμε 40 τραγούδια από τα 148, νομίζω από τα 100 δικά του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για έναν άλλον που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν είναι τόσο εριστικός στη μουσική του όσο είναι ο Drake, αφού δεν σας αρέσει το hip hop, και που είναι σχεδόν άγνωστος ή παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Εκατομμύρια είναι άγνωστοι, αλλά αυτός είναι σούπερ πετυχημένος εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, χάρη στο τραγούδι που θα παίξουμε τώρα και στο καινούριο του άλμπουμ βέβαια. Το όνομά του είναι Noah Gahan. Το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προσεκτικά αυτά που κατά καιρούς παίζω ή παρακολουθούν αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στη μουσική. Ο Noah Gahan είναι Αμερικανός τραγουδοποιός που εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι, θα λέγαμε, και λίγο folk και λίγο καινούργια pop, αυτό το νέο ύφος που κυριαρχεί. Για να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα που τον έκανε σε όλο τον κόσμο να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Όταν το έβγαλε δεν είχε σημειώσει επιτυχία στην Αμερική. Σημείωσε επιτυχία αφού η Ολίβια Ροντρίγκο το διασκέβασε για ένα πρόγραμμα που έκανε στο BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και έγινε νούμερο ένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις επιτυχίες της πενταετίας είναι. Το ξέρετε ίσως? Δεν νομίζω ότι ακούγεται.

Ένα μήνυμα έχω πάρει από τον Κρίστιαν που λέει ότι πάντως ο Νόα Γκάχαν έχει γίνει αντιληπτός τουλάχιστον σε 5-6 γνωστούς μου και γνωστές μου 20 με 23 ετών, σωστά, απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά μπορούσε να ακουστεί και από μεγαλύτερους. Κρίμα να χάνουν οι πιο μεγάλοι που μεγάλωσαν, έκανε οικογένειες, τη μουσική που γεννιέται σήμερα. Θα τους κρατούσε νέους. Το κομμάτι που έπαιξα, μου γράφει ο φίλος εδώ, ότι το έχω ακούσει, μάλλον μου το έχουν βάλει αυτοί. Θα πρέπει να χαλάει ο κόσμος με το τραγούδι αυτό. Σε όλα τα ραδιόφωνα είναι έξω. Και στα streaming, σας είπα, το έκανε επιτυχία η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε τώρα στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ που βγήκε στις 28 Ιανουαρίου ή πιο αργότερα, όχι, βγήκε τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο είχε αναγγελθεί. Είναι ήδη το δημοφιλέστερο άλμπουμ μετά από ένα-δύο άλλα, μαζί με, θα λέγα καλύτερα, με ένα-δύο άλλα στην Αμερική για το πρώτο εξάμηνο. Να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό, που έχει τίτλο «Το μεγάλο χάσμα», το Doors.

ο Νόα Γκάχαν. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα, δεν ακούγεται, παρόλο που και η Ευαγγελία μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ότι της αρέσει αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, αν είσαι πέντε, τι σημασία έχει. Να λοιπόν, ότι υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποίοι, δεν είπαμε ότι είναι η αποκάλυψη του αιώνα. Εντάξει, τι να γίνει πια το 2026. Είναι όμως ένας ενδιαφέρον τύπος που βγάζει τραγούδια. Ένας καλός τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ομώνυμο, το Μεγάλο Χάσμα, που είναι ένα τραγούδι που αφορά τη ψυχική υγεία, όπως είπε ο ίδιος, τη φιλία, την απόσταση, τη λύπη, και αφηγείται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του, στη ζωή του τραγουδιοποιού αυτού, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της, που είναι τώρα στο απόγειό της δηλαδή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω συνέχεια στην Ελλάδα είναι, κανείς δεν τον γνωρίζει, γνωρίζουν άλλα πράγματα, αλλά όχι τον Νόα Γκάχαν. Και έτσι με αυτή την επιτυχία που είχε, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμα και με τον εαυτό του.

και δεν μπορεί να φανταστείτε το τι γίνεται στις συναυλίες του. Τώρα αυτός, γιατί να έρθει στη χώρα μου να παίξει? Καλό είναι να έρχονται αυτοί που βγήκαν το 80, το 90. Έχουμε ακόμα καιρό. Το 2050 ας έρθει, αν έχει κρατηθεί μέχρι τότε. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στην επικαιρότητα, δεν είμαστε στην επικαιρότητα απόλυτα ή σχεδόν στη μισή επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα τραγούδι μαζί με το προηγούμενο από το άλμπουμ που θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς να είναι μέσα στα πρώτα, στα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς, και βέβαια θα παίξει και στα Grammy. Λοιπόν, σωστά μου γράφει ο Μιχάλης, συμφωνώ, ότι η γενιά σήμερα αμφισβητεί τα παλιά τραγούδια, εκτός από μερικά, θα έλεγα εγώ, που έχουν μία έγκλη, αλλά στην κυριολεξία τα αμφισβητεί, και οι παλιοί αμφισβητούν τα καινούργια τραγούδια. Οι κριτικές που πήρε αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα πλησιάζουν σχεδόν το τέλειο από όλους, σε site, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είναι το είδωλό μου και είναι αυτός που ακούει τη συνέχεια μαζί με τους άλλους στη δεκαετία του 60. Συνειδητοποιήστε, αυτό το καλοκαίρι βγάζουν δίσκο οι Rolling Stones και σήμερα βγήκε το 20ο solo album του Paul McCartney. Διθυραμβικές οι κριτικές. Είπαμε, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια κτλ. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα. Come Inside.

Πάντως και για το Stones είναι φαινόμενο αυτό το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περάσει τα 80 και είναι έτσι, ε. Αν δεν σας έλεγα ότι είναι ο McCartney, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ο McCartney. Είναι σαν να ακούς και το τραγούδι των Stones και αυτό που ακούμε του McCartney, έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Ας πούμε εδώ ένα μήνυμα, λέει, θυμίζει Kings of Leon.

Ο Δε Βασιλής μου λέει ότι έμαθε τον Νόα Γκάχαν πριν λίγους μήνες από μία Αμερικανίδα φίλη του από τον Ντάλλας. Χαλάει κόσμο και στον Ντάλλας και σε όλη την Αμερική, αλλά και στη Βρετανία και αλλού. Κλείνω με τον Κέβιν Μόρμπι, Αμερικανός νέος τραγουδοποιός, γεννημένος το 88. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη δεκαετία. Κέβιν Μόρμπι.

100,000. Ο Kevin Morby. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα μαζί. Ναι, την Κυριακή στο Κόσμος έχουμε τραγούδια από δύο σημαντικές ταινίες και φοβερά soundtrack, Zabriskie Point και Easy Rider.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, σε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκη όπου θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του Πασόκ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Η Σόβια Κάθεριξ επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον 42χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στους Αμπελόκηπους τον Νοέμβριο του 24, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο 42χρονος είχε κρύψει τη σωρό της συζύγου του στο πατάρι του σπιτιού του και επιχείρησε να εμφανίσει το θύμα ως ζωντανό για ημέρες μετά το έγκλημα. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης 2,5 ετών για οπλοφορία και οπλοχρησία. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, τονίζοντας ότι απαιτείται νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για τη στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση Ρώσου γενικού προξένου και ζήτησε την ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή των συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ως 6 Μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλό απόγευμα. Como el serenata. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα και σήμερα και απόψε, για να το πω καλύτερα, που ο μήνας έχει 29. Me duele si me quedo. Και αφού όλοι το δοξάζετε και θριαμβολογείτε, και που είναι μια ωραία Παρασκευή.

βέβαια, όπως επισημαίνει εδώ και ο Βασίλης, 29 Μαΐου και ημέρα Παρασκευή, στην συλλογική, ιστορική και εθνική μνήμη καταγράφεται ως μια μέρα από φράδα. Αλλά αυτό που νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας ενδιαφέρεται να νιώσει, να ακούσει, να ταυτιστεί, είναι ένα τριήμερο που απλώνεται μπροστά ή μπορεί και τετραήμερο για κάποιους. Αν, ας πούμε, έχετε ξεκινήσει από σήμερα, γιατί αν βρεθήκατε σε υπηρεσίες ή σε ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως λέμε, λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά μάλλον θα διαπιστώσατε λίγο περισσότερα κενά στις θέσεις.

0: Μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 7 για 2 ώρες με την επικαιρότητα που θα την ψάξουμε, θα την αναδυφίσουμε, θα την εξαντλήσουμε όσο γίνεται και στα πολύ χρηστικά της, δηλαδή κίνηση, διόδια, λιμάνια κτλ. Και στα υπόλοιπα, αυτό που λέμε στην δεύτερη ανάγνωση, στην πιο αναλυτική ματιά, τη διεισδυτική που μας αρέσει, τουλάχιστον μας αρέσει να λέμε ότι επιχειρούμε να το κάνουμε. Επιχειρούμε να το κάνουμε για πράγματα, για καταστάσεις, για φαινόμενα που συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια, συμβαίνουν σε εμάς τους ίδιους γύρω μας, γιατί αυτό είναι η ζωή. Αυτό είναι η ζωή μας. Και ένα κομμάτι ζωής είναι αυτό που ξεκίνησε σήμερα, όπως κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά των γενικών λυκείων και αύριο των επαγγελματικών. Για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 10, 12, 15 μέρες θα έχουμε να λέμε και αυτά τα παιδιά να δίνουν το δικό τους αγώνα, όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως λέγαμε και χθες, έχει τοποθετηθεί ως ένας αρκετά δύσκολος ή ανέφικτος, ένας υψηλός τέλος πάντων στόχος, ένα ορόσημο στη ζωή τους. Και μου αρέσει λίγο το γεγονός ότι η επιτροπή που βάζει τα θέματα ουσιαστικά είναι σαν να έπαιξε μαζί τους με ωραίο τρόπο, σαν να τους τρόλαρε με αυτό το καταπληκτικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου περί των διλημάτων, περί μιας κατάστασης στη ζωή που σε προετοιμάζει για το ότι από εδώ και πέρα αρχίζει η πραγματική ζωή, μέχρι ένα σημείο τελειώνει ας πούμε ένα στάδιο και μετά πάμε στην επόμενη φάση που είναι η φάση της δύσκολης ενηλικίωσης. Οπότε αυτό που τελικά προτρέπει ο ποιητής είναι να ζήσουν τη ζωή τους και τώρα και μετά με όλες τις ευχαριστήσεις, ένας ύμνος στη ζωή, σαν να τους λέει δηλαδή ο ποιητής και άρα και η επιτροπή που το επέλεξε το ποίημα, ότι δεν χρειάζεται να θεωρείτε ότι κάτι τώρα έχει τελειώσει, είναι ξέρω εγώ το α και το ω, γιατί υπάρχουν και ένα σωρό άλλα στάδια και φάσεις μπροστά σας, στους ορίζοντές σας, που θα χρειαστεί είτε να τα προσπεράσετε, είτε να τα ξεπεράσετε, είτε πάντως να τα διαχειριστείτε. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Θα μιλήσουμε σε λίγο, θα το πιάσουμε το θέμα και από μια άλλη σκοπιά, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέμε επαγγελματικός προσανατολισμός στην εποχή του παρόντος και του μέλλοντος. Δηλαδή τελικά έχει αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα εργαλεία της τεχνολογίας, τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ή και οι γονείς τους ή τέλος πάντων όσοι καθοδηγούν όλη αυτή την κούρσα έχουν αλλάξει τα άγχη τους και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το μέλλον των παιδιών τους. Τι τους αγχώνει δηλαδή περισσότερο, τι έχουν συνειδητοποιήσει, τι θα ήθελαν. Θα τα συζητήσουμε αργότερα, γιατί τώρα έχω να σας πω και κάτι άλλο. Διάβαζα παιδιά ότι τα κουνούπια, αυτά τα ταπεινά, ελαφρότατα όντα, αυτά τα έμβια λοιπόν που έχουν τη δύναμη όμως, ενώ θεωρούμε ότι λέμε τι είσαι μωρέ, ένα κουνούπι είσαι, σε παίρνει ο αέρας, κάνω έτσι με την παλά μου, σε σκοτώνω, σε χτυπάω μία στον τοίχο και σε λιώνω, τι είσαι, ένα κουνούπι είσαι. Αυτά λοιπόν τα κουνούπια κατάφεραν να αυξήσουν την προσαρμοστικότητά τους στην επιβίωσή τους με έναν ευφιέστατο τρόπο, γιατί ως γνωστόν η προσαρμοστικότητα είναι σημάδι ευφυΐας, αναγνωρίζοντας λέει στη μυρωδιά του εντομοαποθητικού την τροφή τους. Αυτό σας το αφήνω για σκέψη. Αν τα κουνούπια έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να επιβιώσουν κρίνοντας ότι η μυρωδιά του εντομοαποθητικού αντί να τα αποθήσει είναι η τροφή τους, μοιάζει με την τροφή τους, σκεφτείτε, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να πάμε όμως, πάμε γρήγορα, διότι έχουμε μία πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς στους γόνους της Λάρισας και μαζί μας είναι ο κύριος Αθανάσιος Καραναστάσης, ο αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης και αστικού περιαστικού Πρασίνου Τεμπών. Γεια σας κύριε Καραναστάση, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Τι έχουμε?
1: Έχουμε μία φωτιά η οποία ξέσπασε από κάποιο σημείο, το οποίο δεν γνωρίζω το λόγο πώς πήρε από το συγκεκριμένο σημείο. Έχει αναζωοπήρωση, έχει
0: δύο μέτωπα. Σε ποιο σημείο, σε ποιο ακριβώς?
1: Στην περιοχή Κύρια, Κύρια. Του Δήμου Τεμπών, mm-hmm. Στουργόνος.
0: Ναι.
1: έχει δύο μέτωπα. Πιστεύω ότι και με τα αεροπλάνα που έχουν σηκωθεί και με τα τρακτέρ και με τα βιτία και με υδροφόρες εδώ που κουβαλάνε οι ανθρώποι, να τα καταφέρουμε να την τελειώσουμε, να σβήσει. Μακάρι να μην ξεφύγει πιο πέρα, γιατί αν ξεφύγει πιο πέρα θα έχουμε προβλήματα ύστερα.
0: Δηλαδή τώρα λέτε δύο μέτωπα, δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι,
0: σε καμία
1: δεν
0: περίπτωση.
1: Υπό έλεγχο. Έχει πολύ αέρα.
0: Αυτό θα ρωτούσα, έχει και αέρα. Μάλιστα.
1: Πολύ αέρα, το οποίο την αναζωπυρώνει.
0: Μάλιστα, κύριε Αντιδήμαρχε. Άρα έχει έρθει, είπατε, έχετε και εναέρια μέσα στη διάθεσή σας και υδροφόρες.
1: Ναι, ναι, και εναέρα και τραχτέρ και κουβάδες με τραχτέρ.
0: Και η βλάστηση.
1: Βλάστηση, ναι, πυκνή βλάστηση.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε
1: ελιές,
0: λοιπόν.
1: Ελαιοπερίβολα, ναι. Μυγδαλές. Αμπέλια.
0: Α, καλλιέργειες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα περιμένουμε και νέα ενημέρωση, ίσως σε καμία ώρα, μία μισή αν θέλετε, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς, επειδή ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος και να ξέρουν και οι ταξιδιώτες που έρχονται προς τα εκεί ή περνούν από την περιοχή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην μετακίνηση στο περιφερειακό δίκτυο?
1: Ναι.
0: Τι, υπάρχει πρόβλημα?
1: Στο περιφερειακό δίκτυο.
0: Ναι, είπατε ότι υπάρχει μια πυρκαγιά. Έχει εμποδιστεί κάτι στην κίνηση στο οδικό δίκτυο?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους ο κύριος που μιλούσε δίπλα σας σταμάτησε να μιλάει, γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Σταμάτησε να μιλάει γιατί κατέβηκε τον διοικητής εκείνη την ώρα και τον μετέφερε απέναντι μεριά από το ρέμα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε περάσει απέναντι.
0: Άμα ήταν για τις ανάγκες της υπηρεσίας, το καταλαβαίνουμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ωραία. Άρα είναι σε απόλυτη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο, η πυρκαγιά, δεν ξέρουμε από πού προήλθε, δύο τα μέτωπα, πολύς ο αέρας και αγώνας για να μην επεκταθεί.
1: Έτσι, γιατί αναζωπυρώνει, είναι δύο μέτωπα παράδειγμα, ξεκινάει από πίσω και αναζωπυρώνει και μπροστά και ο αέρας τη βοηθάει.
0: Μάλιστα, κατάλαβα κύριε Καραναστάση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Αχ, Παναγία μου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε ένα παρόμοιο πράγμα. Δεν θα αναφέρω τίποτα περισσότερο. Εμείς εδώ πάντως στην προσπάθεια της ενημέρωσης πήραμε τις πληροφορίες που θέλαμε για αυτή τη φωτιά στην Κύρια, στην περιοχή Κύρια, στους γόνους Τεμπών, στους γόνους Λάρισας δηλαδή. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ».

29 Μαΐου λοιπόν, από νωρίς υπήρχε συννεφιά πάνω από τη χώρα. Το βράδυ έβρεξε και έριξε και χαλάζει σε κάποιες περιοχές, όχι μόνο της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έβλεπα εκεί στην Αρκαδία χτύπησε πολύ. Ωστόσο υπάρχει μια κουφόβραση και αυτό κρατάει τη θερμοκρασία εκεί στους 26, 27, 28, τουλάχιστον αυτό έτσι την κρατούσε μέχρι πριν λίγο. Και αυτό το τραγούδι δεν το παίζουμε βέβαια τυχαία, το παίζουμε για τους ταξιδιώτες, είτε τους πραγματικούς είτε της φαντασίας.

Πάμε να δούμε. Έξοδος λοιπόν Αγίου Πνεύματος σημαίνει ότι έχουμε στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία πρόβλημα που εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα, ένφραγμα 12 χιλιόμετρων στον Κηφισό μαθαίνουμε, προβλήματα στην Αττική Οδό και καθυστερήσεις στην Αθηνών Κορίνθου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της τροχέας, μέχρι πριν λίγο, δηλαδή πριν από 10 λεπτά, έχουμε αυτή την ενημέρωση ότι τα οχήματα σε πολλά σημεία στον Κηφισό είναι ακινητοποιημένα λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με τη συνηθισμένη επιβάρυνση που έχει ο συγκεκριμένος οδικός άξονας κάθε απόγευμα Παρασκευής. Συγκεκριμένα λοιπόν, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία, το πρόβλημα εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Φαλήρου και φτάνουν έως τους Αγίους Αναργύρους. Την ίδια στιγμή με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών Λαμίας, ενώ στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτό ειδικά το τελευταίο, επειδή ξέρω καλύτερα την περιοχή από ότι αυτή με τη Λαμία, είναι σύνηθες το σημείο από Δαφνί ως Σκαραμαγκά. Για κάποιο λόγο, μάλλον επειδή είναι πιο στενό το σημείο και σιγά σιγά μετά γίνεται πλατύτερο ή το αντίθετο, γίνεται αυτό το μποτιλιάρισμα κάθε φορά. Πόσο μάλλον αν συνοστίζονται, ας πούμε, τα διπλάσια ή τα τριπλάσια αυτοκίνητα. Μείνετε μαζί μας, θα σας δίνουμε πληροφορίες και για την κίνηση. Εν προκειμένου, επειδή έχουμε τη μεγάλη έξοδο, νομίζω ότι είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, αλλά και η τελευταία αργία, παιδιά, του Αγίου Πνεύματος. Μετά πάμε στη μεγάλη αργία, στις μεγάλες αργίες των θερινών μηνών. Αλλά προς το παρόν έτσι έχουν τα πράγματα. Παρέα λοιπόν θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7, 5 με 7, στη συχνότητα των 105,8 και 91,6 από το Earth News Radio 105,8 και από το Earth Echo φυσικά που μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είστε λίγο αδικημένοι, διότι στο Earth Echo, επειδή μας ακούτε on demand κάποια άλλη ενδεχομένως ώρα της μέρας ή της νύχτας, αναγκάζεστε να ακούτε και τα πιο έκτακτα και να σας χαλάμε λίγο το κλίμα που έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε, την ατμόσφαιρα όπως λέμε, αλλά δεν γίνεται και αλλιώς. Άλλωστε γι' αυτό ο σταθμός είναι κατεξοχήν ενημερωτικός και γι' αυτό και η εκπομπή είναι ζωντανή.

είδηση που έκανε την εμφάνισή της και την παρουσία της πριν από λίγο. Θεωρώ ότι είναι σοβαρή να την αναφέρουμε. Έχουμε οριστική κρίση ενοχής λοιπόν για την τραγωδία στο Μάτι, με μερική ανέρεση για ελαφρυντικά και επανεκδίκαση ποινών. Αμετάκλητη η απόφαση του Αριουπάγου. Περίεργη είδηση που κυκλοφορεί από την Μεγάλη Βρετανία, ότι συνελήφθη Έλληνα στην Βρετανία για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία της χώρας, ο κατηγορούμενος φαίνεται να τελεί υποκράτηση από τη σύλληψή του στις 16 Μαΐου. Και το μαθαίνουμε σήμερα. Τέλος πάντων, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα ξεδιπλώνουμε, ξαναλέω, σιγά σιγά, γιατί έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο, με εγκλήματα, με δολοφονίες, με σύζυγοκτονίες, με φυλακές και όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά. Θέλω όμως λίγο να επανέλθω, ξαναλέω, αυτό το θέμα που σας είπα νωρίτερα, μην το παίρνετε ελαφρά την καρδία, αυτό με τα κουνούπια δηλαδή. Κατάφεραν να προσαρμοστούν. Λένε λοιπόν ότι αν καταφέρνεις να προσαρμοστείς και άρα να επιβιώσεις κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είναι σημάδι ευφυΐας. Αν τα κουνούπια το κατάφεραν αυτό, τι πρέπει να καταφέρει το ανθρώπινο είδος, ήθελα να ξέρω. Μάλλον πάντως εδώ στη χώρα μας, και αποδώστε μου έτσι όποιο καυστικό σχόλιο θέλετε, έχουμε συνηθίσει σε αυτού του είδους την προσαρμοστικότητα. Υπάρχει μια προσαρμοστικότητα έτσι, όποιο καυστικό σχόλιο θέλετε. Έχουμε συνηθίσει σε αυτού του είδους την προσαρμοστικότητα. Υπάρχει μια προσαρμοστικότητα.

Λοιπόν, κλήθηκαν να επεξεργαστούν αυτό το ποίημα με μια θεματολογία γύρω από την οποία αναπτύχθηκαν και τα ζητούμενα. Δηλαδή η ζωή, η δύναμη της θέλησης, το αν δηλαδή ο ποιητής καλεί τον άνθρωπο να απομακρύνει τη θλίψη και την απαισιοδοξία από τη ζωή του, να επιλέξει τη δράση, τη χαρά, την αυτοπεποίθηση, ειδικά όταν με το τελευταίο στίχο που αναφέρει «Έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου». Αυτό λέει ο ποιητής και πιστέψτε με, δεν ξέρω αν τα παιδιά κατάφεραν να το αναλύσουν, να απαντήσουν σε αυτά που τους ζητούσαν. Σίγουρα είχε γίνει πολλή προετοιμασία, ως συνήθως λέμε για καλά διαβασμένους τα θέματα. Έτσι δεν λέμε συνήθως, Βασίλη? Για καλά προετοιμασμένους λέει τα θέματα, λες και... Τέλος πάντων, πώς το έχουμε πάρει κι εμείς. Ήθελα να ξέρω όμως πόσα παιδιά ήξεραν τη λέξη βλύσμα, με ύψιλον το ι, βλύσμα. Εδώ δεν ήξεραν ένα καιρό πριν από μερικά χρόνια το ταγάρι. Θυμάστε την περίπτωση αυτή? Δεν πάω σε πιο πίσω, σε παλαιότερες καταστάσεις, με άλλες λέξεις που πρωταγωνίστησαν στα ζητούμενα των διαγωνισμάτων, αλλά η λέξη βλύσμα με ύψιλον, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο θα μας οδηγήσει στο και μισή, δηλαδή στους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιές ακροτοδασκή έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής, σταθεροποίησε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές.

Και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Ενοχή για τέσσερα στελέχη. Τις Αττικές διαδρομές πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποταμό Λιτάνη, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

ήταν το μακρινό 1976, όταν ο Σπύρος Βλασόπουλος και η Λίδα Χαλκιαδάκη, το δίδυμο δηλαδή Σπύρος και Λίδα, είχε εμφανιστεί εκεί. Μπορώ να κάνω λάθος, δεν το βρήκα, δεν έψαξα περισσότερο, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

0: Οι στίχοι ανήκουν στον Ανδρέα Αγγελάκη. Τη μουσική που γράφει ο Σπύρος Βλασόπουλος, λοιπόν. Σπύρος Κελίδα. Εδώ επανεκτέλεση από τον Γιώργο Δημητριάδη. Όταν θα γεννηθεί ο γιος σου. Τώρα, πώς μας θυμήθηκε? Μας θυμήθηκε διότι οι γη και οι κόρες και οι γη, τα παιδιά μας, είτε τα δικά μας τα βιολογικά, είτε τα παιδιά όλου του κόσμου, της κοινωνίας, αυτή η πολύ καινούρια γενιά, η περίφημη Gen Z ή όχι. Νομίζω ότι η επόμενη γενιά δεν λέγεται Gen Z, τέλος πάντων εγώ τα μπερδεύω αυτά. Πάντως σίγουρα έχουμε πάρα πολλά δείγματα και μελέτες γύρω από την γενιά Gen Z. Την έχουμε πια σκάσει αυτή τη γενιά, την έχουμε κάνει φίλο και φτερό. Υπάρχουν λόγοι. Η γενιά λοιπόν αυτή καινούρια που σήμερα ένα κομμάτι της μεγάλο κάθισε στα θρανία στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι ένα κομμάτι δικό μας της σάρκας του κοινωνικού σώματος που θέλουμε να δούμε προς τα που θα πάει. Είναι το μέλλον τους αβέβαιο, ίσως πιο πολύ από ποτέ. Αυτό θα μου πείτε λεγόταν και για άλλες γενιές, προηγούμενες δεκαετίες. Εγώ το λέω γιατί, ας πούμε, όταν καθιερώθηκαν οι πανελλαδικές το 1983, ήταν μια χαρά εκείνο το σύστημα για εκείνα τα παιδιά. Είχαν συγκεκριμένες γνώσεις για να μάθουν, το σύστημα της αποστήθησης, τα τέσσερα πεδία, όπως τα έλεγαν τότε, δέσμες και μετά έγιναν κύκλοι, πεδία κλπ. Και κατευθύνσεις, ανάλογα με τη δεκαετία, αλλάζαμε λίγο το ένδυμα, αλλά λίγο πολύ παρέμενε το ίδιο σύστημα και ουσιαστικά μέσα από τα ίδια φίλτρα καλούνται οι μαθητές της χώρας να περάσουν από αυτό το ρουβίκονα, τέλος πάντων, από αυτό το τούνελ, προκειμένου να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή όπου αλλού. Και οι προβληματισμοί των ειδικών και κυρίως των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πολύ μεγάλη, πρέπει να σας πω, ίσως και μεγαλύτερη από άλλη φορά, από οποτεδήποτε, γιατί έρχονται και οι ίδιοι οι γονείς, που ίσως είναι και το τυπικό δείγμα των ανθρώπων που εβίωσαν αυτό που σας λέω μετά το 83, πανελλαδικές και κάποια επαγγελματική, επιστημονική και μετά επαγγελματική, ξέρω εγώ, σταδιοδρομία. Έρχονται λοιπόν οι γονείς να επαναλάβουν ή να βιώσουν ένα νέο άγχος από την πλευρά του γονιού αυτή τη φορά, του γονέα, πατέρα, μητέρας, για το εργασιακό μέλλον του παιδιού τους. Υπάρχει λοιπόν, ήρθε στα χέρια μας, μια εξαιρετική μελέτη, κυρίες και κύριοι, πανελλαδική μελέτη, για τις απόψεις και τους προβληματισμούς των γονέων της Gen Z σχετικά με την σπουδή, με τις σπουδές, με την εργασία, με την αυτό που λέμε αποκατάσταση του παιδιού τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τη μελέτη υπογράφει ο φορέας που έχει ιδρύσει ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, ο δόκτορ Χρήστος Ταουσάνης, έχει την επιστημονική επιμέλεια μαζί με τους συνεργάτες του από οργανισμό που δεν θα αναφέρω για να αποφύγω τη διαφήμιση, αλλά είναι ένας μεγάλος οργανισμός εκπαιδευτικός που ασχολείται με την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία. Και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Γεια σας, κύριε Ταουσάνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα σας.
0: Έκανα ένα τεράστιο πρόλογο όπως το συνηθίζω, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να βάλω, να μοιήσω τους ακροατές και εμένα την ίδια σε αυτό που θα κουβεντιάσουμε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την μελέτη και όποιος τη θέλει μπορούμε να πούμε μετά που θα τη βρει, γιατί είναι 20 σέλιδη, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι, με τα χαράς, βεβαίως.
0: Εμείς όμως τώρα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πού σας οδήγησε, σε τι συμπεράσματα σας οδήγησε αυτή η μελέτη, κάτω από ποιες συνθήκες την πραγματοποιήσατε και γενικώς τα ποιοτικά της στοιχεία.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ στοχευμένα αυτά τα οποία αναφέρατε και επειδή μιλάμε για γονείς, είναι οι ηλικίες αυτές, οι γονείς της Gen Z, είναι οι ηλικίες οι οποίες όντως βιώσανε την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι οι ηλικίες όπου είχαν μια επαγγελματική πορεία σταθερή θα λέγαμε, όπου αξιοποιήθηκε το πτυχίο και μετράει ιδιαίτερα και η γνώμη τους. Δεν μιλάμε για τις παλαιότερες γενιές όπου οι άνθρωποι δεν είχαν μεταβεί πολύ πιθανόν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο δείγμα γονέων οι οποίοι ήδη σπουδάσανε. Και αυτά τα πορίσματα τα οποία προκύπτουν οφείλω να ομολογήσω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακά. Θα ξεκινήσω λίγο από τις βασικές ανησυχίες που έχουν οι γονείς αυτής της γενιάς.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο και σημαντικότερο είναι η ανησυχία για την επαγγελματική αποκατάσταση. Οι γονείς, παρά το γεγονός ότι έχουν εφοδιάσει με δεξιότητες, με γνώσεις, με αγγλικά, ξένες γλώσσες κλπ. Έχουν ένα τρομερό προβληματισμό κατά πόσο αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να αποκατασταθούν σε μια αγορά εργασίας η οποία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι διάχυτη και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, δίχως κανείς να πει αν είναι θετικό ή αρνητικό το αντίκτυπο ακόμα. Mm-hmm. Αλλά αυτό συνοδεύεται και από ένα ακόμα πόρισμα που εκτιολογεί και την ανησυχία, ότι πολλοί γονείς, σε ένα ποσοστό 6 στους 10 θα έλεγα, ανησυχούν ότι πιθανόν και να σπουδάσουν τα παιδιά και να πάρουν κάποιο τίτλο σπουδών, κάποια γνώση, μπορεί αυτή η γνώση να αντικατασταθεί από το AI μακροπρόθεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο το κομμάτι που εκφράζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 77,2% την ανησυχία τους σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, εδώ θέλω να υπογραμμίσω ένα άλλο προβληματισμό, το οποίο εμένα προσωπικά και την ομάδα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πάρα πολλοί γονείς ανησυχούν αν εν τέλει τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους, θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Δηλαδή, η ερώτηση που τέθηκε πρακτικά αποτυπώνει ότι οι ίδιοι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά όσες δεξιότητες θα έχουν εν τέλει, όσες γνώσεις θα έχουν, θα καταφέρουν στην αυριανή αγορά εργασίας αυτές τις δεξιότητες να τις αξιοποιήσουν ή θα πάνε εντός αγωγικών χαμένες.
0: Από ό,τι διάβαζα, κύριε Ταουσάνη, και εγώ, είναι το 42% που έχει αυτή την ανησυχία. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ ψηλά, γι' αυτό το αναφέρετε.
1: Που έχει έκδηλη την ανησυχία ακριβώς, ναι. Που έχει έκδηλη την ανησυχία.
0: Νομίζω όχι 42, ακόμα πιο πολύ, 48,5.
1: 48,5.
0: Ναι. Δηλαδή η μισή, στην ουσία η μισή από τους ερωτηθέντες, ο ένας στους δύο.
1: Και να δούμε εδώ ότι αυτός ο φόβος θα έχει υπερκεράσει, να το πω, και 2-3 άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, περισσότερο φοβάται αυτό παρά αν θα φύγει, να αναγκαστεί να φύγει στο εξωτερικό το παιδί, εάν θα κάνει κάποια λαθασμένη επιλογή σπουδών ή εν τέλει ποιο θα είναι το οικονομικό τοπίο. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια μετατόπιση, να το πω πολύ απλά, και μια βαθιά ψυχολογική αλλαγή και στην νοοτροπία των γονέων, όπου δεν ανησυχούν πλέον, δεν έχουμε το άγχος της επιβίωσης όπως υπήρχε πριν 50-70 χρόνια. Εδώ τώρα μιλάμε για την ανθρώπινη ολοκλήρωση και ψυχολογική διάσταση και εκείνο προβληματισμό των γονέων, γιατί είναι γονείς οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν βιώσει και μια άνθηση τα τελευταία χρόνια της κοινωνίας. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν ζήσανε πόλεμο, δεν ζήσανε καταστάσεις που ζήσανε οι παλαιότεροι.
0: Και να πούμε, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι οι περισσότεροι γονείς και λόγω ηλικίας βρίσκονται μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, δεν είναι συνταξιούχοι. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα θα λέγαμε όχι απλά ότι είναι μέσα στο περιβάλλον, αν κοιτάξουμε και λίγο για την αγορά εργασίας και με την αύξηση του προσδόκιμου της ζωής, μιλάμε για μια γενιά, για γονείς, οι οποίοι είναι και δυναμικά με αυτή τη στιγμή μέσα στην αγορά εργασίας, σε ρόλους, σε θέσεις με εμπειρία ή που έχουν και ήδη αρκετά χρόνια στην πλάτη και αρκετά χρόνια και να βγουν και στην συνταξιοδότηση.
0: Έτσι. Ωραία. Σας διέκοψα όμως και είχατε ένα πολύ καλό ρυθμό.
1: Ένα άλλο στοιχείο το οποίο για εμένα είναι σημαντικό είναι ότι θεωρούν ότι οι γονείς δεν ετοιμάζει γενικότερα η εκπαίδευση τους μαθητές για τις απαιτήσεις της επερχόμενης αγοράς εργασίας. Το αισθάνονται, νομίζω το αισθανόμαστε όλοι. Αυτό είναι κάτι που σε κοινή ομολογία υπάρχει. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει περίπου 9 στους 10 γονείς ότι θεωρούν ότι δεν ετοιμάζει το σχολείο. Και αυτό δείχνει πολύ έντονη και την επιθυμία να λάβουν επαρκή επαγγελματική καθοδήγηση. Οι γονείς, και το λέω αυτό και από την εμπειρία μου με χιλιάδες γονείς και σε μαθητές, αισθάνονται χαμένοι μέσα στη νέα αγορά εργασίας, μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι και δεδαλώδες πλέον. Έτσι, σκεφτούμε, επειδή είναι και πανελλαδικές, ότι τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή έχουν επιλέξει ανάμεσα σε 450 προγράμματα σπουδών και πάνω από 1.400 μεταπτυχιακά αύριο μεθαύριο. Οπότε ένας γονιός αισθάνεται ότι δεν έχει επαρκή καθοδήγηση. Την ίδια στιγμή, πάρα πολλοί όμως θεωρούν ότι οι Πανελλήνιες είναι ένα σύστημα, είναι αρκετό το ποσό των γονέων που θεωρούν ότι οι Πανελλήνιες είναι ένας αδιάβλητος θεσμός.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Το έλεγα και εγώ χθες στην εκπομπή, κύριε Ταουσάνη μου, ότι είναι αδιάβλητος θεσμός. Αυτό είναι το μόνο, θα έλεγα, ίσως ένα από τα ελάχιστα προτερήματα του συστήματος αυτού. Δεν σημαίνει όμως Δεν σημαίνει όμως ότι αν περάσουμε επιτέλους στο επόμενο στάδιο μιας αξιολόγησης ή ενός εθνικού απολυτηρίου ενδεχομένως, ότι δεν θα καταφέρουμε επίσης να είναι αδιάβλητο αυτό και ίδιο για όλους, ίσο για όλους.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Νομίζω ότι αν είναι κάτι να κρατήσουμε το υπάρχον σύστημα, είναι το αδιάβλητό του. Mm. Και υπάρχουν, έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων μας αυτό το αδιάβλητο των πανελλαδικών. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Υπάρχει τρόπο, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο και σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος. Τώρα κάτι ακόμα, το οποίο θα το έχετε δει προφανώς και εσείς. Ενώ έχουμε και ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό πτυχιούχων γονέων, οι ίδιοι γονείς οι πτυχιούχοι θεωρούν ότι τα επόμενα χρόνια μεγαλύτερη ζήτηση θα έχουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Βλέπουν δηλαδή καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, να το πω πολύ απλά, οι ίδιοι ερωτηθέντες γονείς, σε ποσοστό 83,2%, όπου μας αποτυπώνουν ότι η μελλοντική ζήτηση των τεχνικών επαγγελμάτων θα είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, και αυτό έρχεται να συμπληρώσει και τις προβλέψεις που γίνονται από μεγάλους οργανισμούς και φορείς. Και κάτι ακόμα, το οποίο γι' αυτό έχει και σχέση με αυτό που είπαμε ότι είναι μέσα στην αγορά εργασίας. Ένα 51,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι ήπιες δεξιότητες είναι πλέον πιο σημαντικές από το ίδιο το πτυχίο. Είναι οι δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται στην αγορά εργασίας, οι δεξιότητες που λέμε και εμείς σαν σύμβουλοι της αντιδρομίας και σαν εργοδότες, εργαζόμενοι όλοι μας, που απουσιάζουν πάρα πολύ, και πλέον και οι ίδιοι γονείς το δηλώνουν στη συγκεκριμένη ερώτηση.
0: Τις οποίες δεξιότητες δεν τις λαμβάνουν απαραίτητα από το σχολείο, έτσι όπως είναι δομημένο, από όσο ξέρω εγώ, η διδακτέα ύλη, το πρόγραμμα που λέμε, το ορολόγιο κτλ. Δεν περιλαμβάνει. Υπάρχουν κάποια μαθήματα που έχουν προστεθεί, ας πούμε για παράδειγμα μέχρι και δεξιότητες που αφορούν την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, το περίφημο κάρπα, έχουν περιληφθεί, ή δεν ξέρω άλλες. Τώρα εσείς λέτε δεξιότητες, φαντάζομαι αυτή τη λεγόμενη κοινωνικότητα, την
1: κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, συνεργατικότητα.
0: Ναι, αυτά
1: δηλαδή
0: όμως
1: πράγματα
0: είναι λίγο υποκειμενικά, κύριε Ταουσάνη. Πώς μπορούν να κατοχυρωθούν δηλαδή ότι τα έχει ή δεν τα έχει ένας άνθρωπος, και να είναι πιστοποιημένα, όχι να έρχεται στην εργασία και να λέει αυτό είναι καλό παιδί, μιλάει σε όλους, χαμογελάει, ας τον πάρουμε.
1: Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται και με την ευρύτερη μορφωτική και κοινωνική αποστολή του σχολείου και της εκπαίδευσης εν γέννη. Δηλαδή, μήπως πρέπει και, δεν ξέρω, αυτό να το δουν οι ηθήνοντες και όλοι που εμπλεκόμαστε στο κομμάτι αυτό, να δώσουμε και λίγο βαρύτητα σε αυτά τα οποία πράγματι απουσιάζουν και έχουν σημαντικότερα.
0: Ναι.
1: Με το AI οι απαντήσεις δίνονται. Μήπως πρέπει να πάμε σε κάτι πιο ανθρώπινο χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι ιδεαλιστικά. Πραγματικά έτσι, δηλαδή συνεργατικά δεν πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργατικότητά μας, από είμαστε σε μεγάλους οργανισμούς. Τέλος πάντων, τώρα ένα άλλο κομμάτι είναι για το πώς αντιλαμβάνονται την ιδανική επαγγελματική αποκατάσταση. Και εδώ έρχεται η αποκαθήλωση τουλάχιστον στο δείγμα των ερωτηθέντων του δημόσιου τομέα. Μόλις ένα 12,9% θεωρεί ότι η ιδανική προοπτική καριέρας ή η σίγουρη επαγγελματική προοπτική καριέρας για τα παιδιά τους είναι η καριέρα στο δημόσιο τομέα.
0: Επανήλθε δηλαδή αυτό, ε?
1: Όχι. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό.
0: Οι
1: περισσότεροι θεωρούν ότι είναι προτιμητέα πλέον σαν επαγγελματική πορεία η καριέρα σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, ένα ελεύθερο επάγγελμα, δικό του επιχειρήν. Αλλά τελευταίο στο δείγμα των ερωτήσεων από τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι ο δημόσιος τομέας. Εμένα προσωπικά οφείλω να πω ότι και είναι από τα στοιχεία που επίσης με εντυπωσίασε, αλλά είχε και μια λογική ερμηνεία, γιατί το βλέπουμε πλέον και στις προτιμήσεις των παιδιών στις σχολές. Ξέρετε, βλέπουμε δυστυχώς να μειώνεται το ενδιαφέρον, ας πούμε, των παιδιών για τις στρατιωτικές σχολές. Όπως οι στρατιωτικές σχολές ήταν από τα κατεξοχήν τμήματα που σχετίζονταν με τις προοπτικές του δημόσιου τομέα.
0: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, λέτε.
1: Βέβαια. Δηλαδή, αυτή η παραδοσιακή προτίμηση για τη σταθερότητα της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον από το δείγμα το δικό μας, δείχνει να γκρεμίζεται και να αφορά πλέον ένα πολύ μικρότερο ποσοστό γονέων. Εν αντιθέσει με το παρελθόν, που πάρα πολλοί γονείς το θεωρούσαν ως μια ιδανική σταδιοδρομία.
0: Ναι. Καταλήγει κάπου η μελέτη, δηλαδή βγάζετε κάποια συμπεράσματα? Εσείς πρώτα απ' όλα δεν είπαμε τα στοιχεία της. Με ποιο τρόπο την πραγματοποιήσατε, γεωγραφικά και χρονικά πότε και πού? Νομίζω δεν τα είπαμε αυτά.
1: Λοιπόν, η μελέτη έχει γίνει σε πανελλαδικό δείγμα. Έγινε μέσω διαδικτυακής ανώνυμης αυτοσυμπλήρωσης. Με 5 βάθμια κλίμακα ήταν η συγκεκριμένη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 101 γονείς που ήταν το δείγμα, με πολύ μεγάλη διαστρωμάτωση και διασπορά, και από διάφορες περιοχές της χώρας με διάφορο μορφωτικό επίπεδο. Εντάξει, τώρα να μην το αναλύω αυτό.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο δείγμα. Και το σημαντικό είναι ότι είχαμε και ένα αρκετά σημαντικό δείγμα και ανθρώπων, λοιπόν, όπως είπα, που έχουν σπουδάσει και έχουν και μια άποψη και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, που είναι και μέσα στην αγορά εργασίας.
0: Ναι. Και σας είπα ότι τελικά το τι πρέπει να γίνει καταλήγει κάπου η έρευνά σας.
1: Ναι,
0: αν δίνετε δηλαδή κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προτάσεις αν κάνετε.
1: Κοιτάξτε, εγώ έτσι θα πω εντελώς επιγραμματικά, κλείνοντας, ότι στους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα τους έντους γονείς από την τεχνική εκπαίδευση, νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η μεταδευτεροβάθμια και η επαγγελματική κατάρτιση. Και όταν λέω να ενισχυθεί, εννοώ κυρίως σε συνείδηση των μαθητών και των γονέων. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή γνωρίζουν ότι τα παιδιά την ίδια στιγμή που κάνουν το μηχανογραφικό μπορούν να κάνουν και το παράλληλο μηχανογραφικό που σχετίζεται με τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα τεχνικά επαγγέλματα που οι ίδιοι οι γονείς δηλώνουν ότι θα έχουν μέλλον. Από εκεί και πέρα, νομίζω προς το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και κάθε ιδιώντα, η ανάγκη για αλλαγή ή για βελτιστοποίηση έχει ανοίξει ο διάλογος, όπως είπατε, για το Εθνικό Απολυτήριο. Νομίζω ότι πλέον ίσως είναι η στιγμή να δούμε και να αλλάξουμε και εμείς σαν γονείς και σαν σύμβουλοι, αλλά και ευρύτερα σαν κοινωνία, αυτό το θεσμό των πανελλαδικών, αντιπροτάσσοντας κάτι καλύτερο για τα ίδια τα παιδιά και πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας.
0: Πολύ σωστά.
1: Και νομίζω και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δεν το αναφέραμε και θα το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, είναι και πώς θα διαχειριστούμε πλέον όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα social media, πώς θα προσθέσουμε μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, θα καλλιεργήσουμε γραμματοσύνη, δεξιότητες, γιατί είναι μια πληγή, είναι πάρα πολλές οι μελέτες του εξωτερικού που μας λένε ότι δημιουργούν πολλά προβλήματα τα social media, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Και φυσικά σχετίζονται και με κάποιες στρεσογόνες και παθολογικές καταστάσεις που αυτή τη στιγμή και οι ίδιοι γονείς, αλλά και όλοι εν γέννη, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να τις αποφύγουν.
0: Διάβαζα πρόσφατα, κύριε Ταουσάνη, και το λέω και τους ακροατές μας, σήμερα το μεσημέρι, για το περίφημο doom scrolling, δηλαδή ότι επηρεάζεται όχι μόνο ο εγκέφαλος και η ανάπτυξη, αλλά και η ψυχική υγεία και η ισορροπία των παιδιών και των εφήβων, που κάνουν συνέχεια scrolling ατέλειωτες ώρες. Δεν βγάζω κανέναν, ούτε τη δική μου ουρά απ' έξω. Είναι ένα φοβερά εθιστικό πράγμα, είναι έτσι φτιαγμένο. Οπότε ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Από την άλλη, καλά, ένα σημείο, το θέμα απαγόρευσης δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο, αλλά γενικότερα δεν μπορούμε και να τους το κόψουμε. Αυτό το έχουν μάθει, έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό, με το κινητό, με το τάμπλετ, με τον υπολογιστή και ποιος ξέρει και τι άλλο. Σε λίγο θα, ξέρετε, οι ταινίες με τον Tom Cruise που έχει μπροστά του αόρατη μία οθόνη μέσα στον αμφιβληστροειδή του. Έτσι θα είμαστε, νομίζω.
1: Οπότε ναι.
0: Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, και αυτό, έτσι και να πω επιλογικά, να μην καθυστερήσω, αυτό πρέπει να το δούμε, όπως και φυσικά, και θα δώσω μια προτροπή μέσα στους γονείς. Από τη στιγμή που ήδη και οι γονείς αισθάνονται ότι δεν έχουν υποστήριξη σε αυτό, πάντοτε καλό να συμβουλευόμαστε τον ειδικό. Όταν είναι για την ψυχική υγεία των παιδιών μας, τον ψυχολόγο, όταν είναι για τη σταδιοδρομία, έναν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, πλέον όλοι οι συνάδελφοι, όλη η λειτουργία της συμβουλευτικής είμαστε εκεί έξω για να βοηθήσουμε και να κατατοπίσουμε και σε θέματα της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι πλέον, όπως είναι σε όλο τον προηγμένο δυτικό κόσμο, να γίνει συνείδηση ότι είναι μια σοβαρή απόφαση και η σταδιοδρομία να την εμπιστευτούν στους ανθρώπους που γνωρίζουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ήδη νομίζω ότι πολλοί γονείς το κάνουν και δεν είστε ακριβοί, να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι μια υπηρεσία που μπορεί να την πληρώσει ο μέσος γονιός για να έχει μια κάποια συμβουλευτική υποστήριξη. Και επειδή είστε πολύ σοβαροί οι άνθρωποι, λέω λοιπόν εγώ την ιστοσελίδα employee.edu.gr. employee.edu.gr, Σύμβουλη Εκπαίδευσης Σταδιοδρομίας, με επιστημονική επιμέλεια του ιδίου, κύριε Ταουσάνη. Ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, λοιπόν, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν θέλετε μου απαντάτε. Πώς σας φάνηκε το θέμα το σημερινό στις πανελλαδικές για την γλώσσα?
1: Ωραίο. Κοινωνικά. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο κοινωνικά, εγώ αν ήμουν σαν μαθητής, θα το έβρισκα ενδιαφέρον και τη δική μου τη σκέψη. Μου άρεσε. Τώρα φυσικά τα ίδια τα παιδιά ξέρουν αν το διαχειρίστηκαν. Είναι από τα θέματα τα οποία νομίζω λίγο πολύ είχαν ακούσει κάποια πράγματα.
0: Ίσως δεν περίμεναν. Δεν περίμεναν περί μοναξιάς και τρίτης ηλικίας. Ίσως, ξέρετε, πρέπει να τους είχαν προετοιμάσει για βία ανηλίκων, για social media, όλα αυτά. Και τελικά μάλλον ήταν λίγο out of the box, δηλαδή ήταν λίγο έκπληξη και δυσκολούτσικο εμένα μου φάνηκε, να σας πω, ειδικά το ποίημα του Εμπειρίκου.
1: Ήταν δύσκολο, αλλά να κρατήσω τα παιδιά, επειδή μετά έρχονται και τα μηχανογραφικά και οι βαθμολογίες, ας δούνε το κάθε μάθημα αυτόνομα.
0: Ξεχωριστά,
1: και να θυμούνται ότι ακόμα και αν κάποτε τα πάνε καλά, είναι τόσες πολλές επιλογές και εναλλακτικές που έχουμε να τους πούμε και με τα χαρά θα τα πούμε και με τα γενέστερα και μαζί, που δεν πρέπει να αγχώνονται.
0: Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Γιατί είστε μία ψύχρεμη φωνή και πολύ πολύ καλά εκπαιδευμένος, έχετε όλη την επάρκεια και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε, κύριε Ταουσάνη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ, να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.

0: τις νιώτης, πολλονιώθεις πως έφτανες.
1: Αυτό είναι για τον ακροατή που κάθε τρεις και λίγο μας ζητούσε αυτό το τραγούδι, το αφιερωμένο, έτσι λέγεται, και του το αφιερώνουμε.

0: Μηνύματα ωραία βλέπω. Να ξεκινήσω από τον Μιχάλη. Καλησπέρα και καλή δημοσιογραφική εκπομπή, λέει η κυρία Έλενα. Γεια σου Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά το ευχαριστήμε και θα το ευχαριστηθώ μαζί σας μέχρι τις 7. Ο Πέτρος λέει πρώτη φορά, δεν έχω παράπονο, αλλά το τσάκισες λέει το κομμάτι που λατρεύω, το ταξίδι, δεν πειράζει. Και εγώ το λατρεύω, άντε μπορεί να το ξαναβάλω καμιά μέρα Πέτρο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, ευείωνο τριήμερο σε όλη την παρέα, τελικά η ποιήση έχει τις ρίζες της, την ανθρώπινη ανάσα. Και τι θα γινόμασταν αν η πνοή μας λιγόστευε, σε φέρεις.
1: Χαιρετώντας μια πύλη, το κόσμο παράτησε.
0: Τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη πυρκαγιές, αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τις 10 της ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη ενός συνδράμου, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην Αττική Οδό, στο Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και περιορισμού στην αυσιπλοεία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι η αμερικανική ναυτική επιχείρηση αποκλεισμού θα τερματιστεί, ενώ υποστήριξε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, που βρίσκεται θαμμένο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις οι οποίες επλήγησαν από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, θα ανασυρθεί σε συνεργασία με τη Τεχεράνη και θα καταστραφεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, προσθέτοντας ότι πρόκειται να λάβει τη τελική του απόφαση μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν κερδίζει παραχωρήσεις μέσω συνομιλιών αλλά μέσω πυράβλων. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαρθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα το 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μονομελούς πλημελιωδικίου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα στελέχη δεν έλαβαν έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα και δεν ζήτησαν εγκαίρως τη διακοπή της κυκλοφορίας παρά τις προειδοποίησεις για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού, ενώ ζήτησε να διευρυνθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στελεχών της Τροχέας. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
0: Καιρός.
1: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

Και πάλι έχουμε επιστρέψει από τον εξωτερικό χώρο, δηλαδή εκτός ραδιοθαλάμου. Γιατί στην πραγματικότητα εδώ είμαστε και μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή στη δεύτερη της ώρα εκτάκτως και σήμερα μέχρι τις 7. Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σας.

νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη είναι αυτοί που ρυθμίζουν τον ήχο. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Μέχρι τις 7 έχουμε ξεκινήσει από τις 5 και φυσικά παρακολουθούμε και εμείς και την κίνηση και τα ταξίδια σας προς όποιο προορισμό λόγω του τριημέρου.

οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σε αυτή την έξοδο, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, και όχι μόνο για τα πρόστιμα, παιδιά, αλλά για την ίδια μας τη ζωή. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε κανένα κόστος. Είναι πολύ κρίμα και για μας και για τους συνανθρώπους μας. Φυσικά εγώ βλέπω ότι παραμένει το έμφραγμα στον Κηφισό. Προβλήματα στην Αττική Οδό επίσης, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ φυσικά σε όλες τις εξόδους, δηλαδή και στα Διόδια, Ελευσίνας και προς Λαμία, έχουμε θέματα με πολύ χαμηλούς ρυθμούς.

Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κυκλοφορία και σε άλλους δρόμους όπως την Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών Λαμία, στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα το γνωστό που λέγαμε και νωρίτερα Δαφνής Καραμαγκάς. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από την Κηφισού και 25 από τη Λιοσίωνο σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια των λεωφορείων. Για αύριο Σάββατο δεν αναμένονται έξτρα. Και στην, τι άλλο έχουμε, στο λιμάνι του Πειραιά επίσης αυξημένη κίνηση, το φαντάζεστε αυτό, όπως και στο λιμάνι των, συγγνώμη, στην λιμάνι είπα, στα Διόδια Θεσσαλονίκης.

Σταύρο, καλησπέρα. Ευθυγραμμιζόμαστε. Ναι, κατάλαβα. Σου έγραφα ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή, σχετικά με το πρόσωπο που μου είπες. Καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα, καλέ μου Βασίλη, σε σένα και τη Δράμα. Με όλα τα ωραία που θίγεις από άποψη επικαιρότητας. Δηλαδή, λες πάλι φωτιές, έλεος για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα και φαντάζομαι είναι ακόμα η ανεξέλεγκτη στους γόνους Τεμπών. Και εύχηση και καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν πανελλήνιες. Ο Θανάσης, εκτός από τις ποιήσεις και τους εφέρη που μας χάρισε, μας λέει ως εκ της ιδιότητάς του ότι τα κουνούπια προσαρμόζονται όπως οι πιο πολύ έμβοιοι οργανισμοί, αλίμονο αν δεν προσαρμόζονταν, τότε θα αφανίζονταν. Αγαπημένη μου Γιώργο από τη Νέα Χιέλο Μαγνησίας, έχεις και άλλη μια φορά ζωγραφίσει με την πολύ ωραία σου πένα. Έχω κάνει λίγο, ναι, για την άλωση της Κωνσταντινούπολης σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1453. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στο Διονύση στους αγώνες κολύμβησης αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βουλιαγμένη. Ο άλλος Γιάννης, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, μας λέει και μας αναφέρει αρκετά από το μουσικό ημερολόγιο το σαν σήμερα για το ποιος έφυγε και ποιος ήρθε στη ζωή μια μέρα σαν κι αυτή. Ο Αλέξανδρος νωρίτερα μου έχει κάνει μια ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι ρητορική, δηλαδή θεωρεί, δεν την κατάλαβα και πολύ, αλλά μου λέει υποτάσσεσαι στους πολιτικούς για να είσαι politically correct. Επειδή έχεις βάλει και μια ωραία καρδούλα, εγώ θα το πάρω καλοπροαίρετα. Δεν θέλω να υποτάσσομαι, αν έχω δώσει τέτοια εντύπωση, έτσι απεταξάμιν που λένε.

0: σου Θανάση από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία ευχή. Το χαμόγελο να ανθίζει πάντα στα χείλη σου, λέει. Ξέρεις, καμιά φορά αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου, κάπως γίνεται και παγώνει, γίνεται λίγο πικρό, αλλά είναι και έμφυτο, ε? Είναι και έμφυτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ανταποδίδω αυτή την ευχή. 6 και 4 η ώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, το δήμαρχο Χερσονήσου, στην Κρήτη μας φυσικά. Καθώς είδαμε χτες, διαβάσαμε μια είδηση που πολύ μας χαροποίησε και μας προκάλεσε περηφάνεια, ότι στήθηκε, τοποθετήθηκε η πρώτη πινακίδα της UNESCO στα Μάλια, στο Μινωικό Ανάκτορο, για την αναγνώριση αυτών των ανακτόρων στην εν λόγω περιοχή, μέσα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Και εσείς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έτσι κι αλλιώς η Κρήτη είναι ένας τόπος που έχετε την τύχη να τον ζείτε από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι και σήμερα, που φωνάζει ιστορία, φωνάζει αρχαιολογία, φωνάζει Ελλάδα και φωνάζει πολιτισμό.
1: Οπότε
0: πείτε μας τι είναι αυτό.
1: Θέλω με ιδιαίτερη έτσι χαρά να πω ότι αυτή η μεγάλη επιτυχία είναι μια εθνική συλλογική προσπάθεια, η οποία είχε πολύ μεγάλη διαδρομή, σοβαρή προετοιμασία και επιμονή, θα έλεγα, γιατί οι αξιολογητές των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι πάρα πολύ αυστηροί με συγκεκριμένα κριτήρια. Αποτελούσε πάντα μια επιδίωξη και ένα όνειρο και ένα όραμα για την Κρήτη τα αναχτωρικά συγκροτήματά της να καταταχθούν, να αναγνωριστούν στο χάρτη, το παγκόσμιο χάρτη κληρονομιάς. Έγινε η προσπάθεια του 24. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτός ο Δήμος, ο κατεξοχήν τουριστικός Δήμος της Κρήτης, διακρίνεται για το παλίμψιστο των αρχαιολογικών του μνημείων, ευρημάτων, και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλά αναγνωρισμένα μνημεία. Το Ανάκτορο τα τελευταία χρόνια μετά και τις πλημμύρες του 20 είχε υποστεί ζημιές φθορές. Θέλω να πω ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ έγινε τώρα μια σύγχρονη προσέγγιση και αντιπλημμυρικής προστασίας και προσβασιμότητας, σήμανσης, και μετά την πιστοποίηση και από αυτόν τον παγκόσμιο οργανισμό της πολύ σημαντικής σπουδαιότητας, έχουμε ένα ανοιχτό ανάκτορο το οποίο θα είναι επισκέψιμο στους ξένους, στους ντόπιους, σε όλο τον κόσμο, για να θαυμάζουμε αυτό που είπατε πριν, τη μοναδική προσέγγιση σε στοιχεία πολιτισμού από αυτούς τους ανθρώπους εκείνης της εποχής.
0: Βεβαίως. Αυτό που έχω λίγο σαν απορία, αλλά μπορεί και να το υπονοήσατε, είναι μέχρι τώρα δηλαδή το συγκεκριμένο ανάκτορο δεν περιλαμβανόταν στο όλο σύνολο των μνημείων για τον κατάλογο της UNESCO.
1: Κανένα από τα ανακτορικά συγκροτήματα, και τώρα πλέον τα Μάλια, η Κνωσός, η Φεστός, η Ζάκρος, η Ζόμηθος, αποτελούν ένα ενιαίο αναγνωρισμένο σύνολο απαρτιζόμενο από αυτά τα επιμέρους συγκροτήματα, τα οποία πλέον έχουν αυτή την επίσημη πιστοποίηση από αυτόν τον οργανισμό, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί βέβαια το διαμέτρημα, η αξία και η εχνοβολία αυτών των μνημείων ήταν αναγνωρισμένη από όλη την παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο την πολιτισμική, αλλά χρειαζόταν και αυτή η πιστοποίηση. Υπήρχαν κάποιες δευτερευούσης σημασίας πλημέλειες ή ατέλειες που είχαν να κάνουν με τον περιβάλλοντο χώρο, με κάποια έργα υποδομής που έλειπαν, που πλέον επαναλαμβάνομαι ενότητα, με συνεργασία και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Υπουργός, έστερξαν και βοήθησαν και πραγματικά επιτεύχθηκε αυτός ο εθνικός στόχος.
0: Πολύ ωραία. Και καταλάβαμε ότι έπρεπε να γίνει μια γενικότερη, πάρα πολλές εργασίες για να αναβαθμιστεί συνολικά το όλο ανάκτορο και το μνημείο, που είπατε ότι επιτέλους έχουν γίνει, γιατί και τα φαινόμενα τα καιρικά και τα πλημμυρικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, οπότε εκεί το θωρακίσατε.
1: Η χώρα μας έχει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα εθνικά σχέδια προστασίας από φυσικές καταστροφές των αρχαιολογικών χώρων. Ήταν απέτηση, ήταν υποχρέωση, και μαζί με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει ολοκληρώσει αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια. Έχουμε ενημερωθεί οι δήμαρχοι, είμαστε κομμάτι της υλοποίησης και μάλιστα έχουμε στενή συνεργασία και με τις τοπικές και τις ιδρυτικές υπηρεσίες του ΙΠΟ για να κάνουμε αυτό που πρέπει όταν χρειαστεί.
0: Από εδώ και πέρα, δήμαρχέ μου, τι αναμένετε, ή μάλλον να το πω αλλιώς, πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες τώρα από εσάς, από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς?
1: Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και το επισήμανα στην κυρία Υπουργό είναι ότι χρειάζεται ακόμα κάποια μικρά συμπληρωματικά βελτιωτικά έργα που έχουν να κάνουν και με τον περιβάλλοντα χώρο και με τη λειτουργικότητα και προσβασιμότητα μέσα σε αυτόν κατά αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, που να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα και μια λειτουργικότητα η οποία θα μπορεί πραγματικά να την απολαύσει ο επισκέπτης στον χώρο. Είναι ήδη ανοιχτό το ανάκτορο, είναι μοναδικό, είναι πάνω στον παραθαλάσσιο χώρο και αυτό είναι που χαρακτηρίζει, και πρέπει να σας πω ότι η Φεστόχη, τα μάλια, ίσως είναι και μεγαλύτερη σπουδαιότητας από την Κνωσό,
0: ναι,
1: λόγω του Εύανς και λόγω κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, γιατί είναι ένα σύνολο που έχει και επιμέρους άλλες δραστηριότητες που καθιστούν ένα ολοκληρωμένο αρχαιολογικό συγκρότημα.
0: Από, δηλαδή από εδώ και πέρα είναι επισκέψιμο, εννοείται, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα
1: βεβαίως
0: διαβάζω ότι έχετε δώσει ειδική μέρημνα στην προσβασιμότητα.
1: Σωστά.
0: Έχετε ράμπες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
1: Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τα στέγαστρα αυτά, γιατί η γαλλική σχολή είναι αυτή η οποία σκάβει στα μάλια,
0: που το είχε έτσι κι αλλιώς φέρει στην επιφάνεια,
1: από το 1991 είναι μοναδικά, όχι μόνο για την προστασία των ριζοτήτων αλλά για την καλεσθησία και την αισθητική τους. Αυτά ανασκευαστήκανε, αφαιρεθήκαν τα πολυκαρβουνικά φύλλα και είναι ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και σύνολο που δένει μαζί με τις μοναδικές αρχαιότητες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς πραγματικά χαιρόμαστε. Ας μπουν οι ακροατές μας όποτε έχουν όρεξη. Μπορεί να το έχουν ήδη δει και να δουν και φωτογραφίες,
1: ναι,
0: αν
1: βεβαίως
0: δεν το επισκεφτούν σύντομα. Γιατί φαντάζομαι ότι δέχεστε και ένα μεγάλο όγκο ξένων τουριστών, επισκεπτών.
1: Πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος Ισονίου διαθέτει 200.000 τουριστικές κλίνες, 87 πεντάστερα ξενοδοχεία και 130 τετράστερα. Είναι ένα πολύ σημαντικό brand name και προσπαθούμε να δώσουμε ζωή και στον τόπο μας αλλά και να ικανοποιήσουμε τους ξένους επισκέπτες. Υπάρχουν διαδρομές πολιτιστικές και σε άλλες ενότητες του Δήμου, με μνημεία άλλα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για μας ο βιώσιμος τουρισμός πλέον είναι η διασύνδεση πολιτισμού και υπηρεσιών.
0: Και πολύ καλά κάνατε και το είπατε, στο μυαλό μου ήσασταν, γιατί μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό και όχι υπερτουρισμό, που κάποτε και στην περιοχή σας έρχονταν, λυπάμαι που θα το πω εγώ και ας τους προσβάλλω, ορδές τουριστών με πολύ χαμηλές έτσι αξίες, και είχανε...
1: προσβάλλετε, αλλά κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια
0: για να το αποδιώξετε αυτό.
1: Βεβαίως, είναι στο χέρι μας πάντα εμείς να επιλέγουμε αυτούς τους οποίους θέλουμε να φιλοξενούμε στον τόπο μας.
0: Έτσι, ακριβώς. Και έχετε ένα τόπο πραγματικά ευλογημένο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και να είστε καλά. Εύχομαι καλή σεζόν.
1: Καλό τριήμερο.
0: Και καλό τριήμερο και καλό καλοκαίρι, κύριε Δοξαστάκη.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

τώρα εγώ θα το πω. Διαβάζω κάποια σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις περί της ένταξης, τέλος πάντων, του συνόλου του μινωικού πολιτισμού και των ανακτόρων στον κατάλογο κληρονομιάς της UNESCO και λέτε, ας πούμε, ότι δεν έπρεπε να καταδεχόμαστε καν να μπαίνουν σε καταλόγους και αναγνωρίσεις οι ελληνικές αρχαιότητες, γιατί είναι μοναδικές, έχουν την καλεσθησία, το μέτρο, τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα ιδιότητα. Ναι, ναι, αλλά προσέξτε κάτι, αυτά τα λέμε εμείς. Αυτά τα λέμε εμείς. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα θεωρούν δεδομένα οι ξένοι. Οι ξένοι, κάνοντας κάποιες δικές τους ενέργειες, ακόμα και αν έχουν ένα χαμηλότερο πολιτιστικό φορτίο, με τις ενέργειες που μπορεί να κάνουν και διάφορες άλλες παραμέτρους, φαντάζομαι, μπορεί να το αναδείξουν περισσότερο. Καταλαβαίνω το σκεπτικό ότι γιατί είναι ο κατάλογος και την UNESCO και την Παγκόσμια Κληρονομιά και τι σημαίνει. Όμως, παιδιά, πρέπει να δουλεύουμε έτσι, μεθοδικά, με ψυχραιμία, με επαγγελματισμό, γιατί αυτό που εμείς θεωρούμε δεδομένο δεν το θεωρούν και άλλοι. Πότε θα το καταλάβετε? Καταλάβουμε.

και θα δίνουν και θα παίρνουν, παιδιά. Έχουμε ακόμα μπροστά μας τουλάχιστον δεύτερη και τρίτη φάση δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων, διενέργειας και δημοσκοπήσεις δημοσκοπήσεων. Αυτό έλειπε. Οι μεν εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν τη δουλειά τους. Οι βουλευτές και οι πολιτικοί κάνουν τη δική τους, έχω να πω εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν ξέρω, ούτε ασχολούμαι να μάθω τι ακριβώς είπε ο κύριος Δουδονής. Το σίγουρο είναι ότι στις δημοσκοπήσεις όποιος δεν έχει καλά δείγματα και δεν του αρέσουν, θα εξεγερθεί και θα φωνάζει. Αν ήταν καλά τα δείγματα, τότε θα έλεγε μια χαρά, θα έλεγε τίποτα. Πάντως οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή λειτουργούν λίγο, ξέρετε, παρορμητικά, είναι το ρεύμα, είναι το καινούριο, καινούρια Καριστιανού, καινούριος Τσίπρας, καινούρια κόμματα, πολλά κόμματα, πολλές δηλώσεις, πολλά πρόσωπα, επικοινωνιακή καταιγίδα. Αφήστε να κάτσει λίγο σιγά σιγά, να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, έτσι. Και για το κυβερνών κόμμα έχω να πω ότι πρέπει να λειτουργήσει με το δικό του τρόπο. Δηλαδή να το πηγαίνει όπως νομίζει ότι πρέπει να το πάει, παρουσιάζοντας έργο, κάνοντας έργο και μη παρασυρώμενο από του δημοψηφισματικού τύπου διλήμματα. Αφήνουμε το τραγούδι πάλι. Μας φτάνει η Μαρίλια. Μας φτάνει, λέει η Μαρίλια, μέχρι τις και μισή. Σας συντροφεύουμε λοιπόν πάντα με μουσική για να επανέλθουμε μετά για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτηση που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους του deal, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε πως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγύηση ή λόγια, μόνο οι πράξεις αποτελούν κριτήριο. Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Με τα εμποδίων, η έξοδος του Αγίου Πνεύματος, ουρά 12 χιλιόμετρων στο Κεφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην Αθηνών Κορίνθου. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economist Crete. Αμετάκλητα ένωση.

Για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, αφού ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρες που είχαν καταθέσει. Ενοχή για 4 στελέχη της Αττικές Διαδρομές. Πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Στη σύλληψη Έλληνα υπηκό που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές έως 29 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

τραγουδάρα είναι αυτή, τη τραγουδάρα είναι βυθισμένες άγκυρες. Άγκυρες, καράβια, ταξίδια, βέβαια εδώ είναι πολύ πιο, πώς να το πω, συνειρμικό το πράγμα. Ο Οδυσσέας Ιωάννου έχει παίξει με τις βυθισμένες άγκυρες άλλου τύπου.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για άγκυρες, πήγαμε ταξίδια νοερά, για όλα τα υπέροχα ταξίδια όμως της ελληνικής ναυτιλίας, για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δυναμική της ναυτιλίας σε περίοδο προκλήσεων για την αυσιπλοεία, αυτό τον πολύ νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, της ραχοκοκαλιάς της χώρας εδώ και δεκαετίες, μη σας πω και χιλιετίες, θα το διερευνήσουν και θα προσπαθήσουν να το αναδείξουν για μια ακόμα φορά οι συμμετέχοντες και οι φορείς στη μεγάλη, στη διεθνή έκθεση Ποσειδόνια 2026, που θα ξεκινήσει από αυτή τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο μεγάλο συνεδριακό κέντρο στο Μαρούσι. Και μαζί μας έχουμε την κυρία Εμιλία Παπαχρήστου, που είναι η Γενική Διευθύντρια των Εκθέσεων Ποσειδόνια για τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση, λοιπόν, που θα ανοίξει τις πύλες της. Γεια σας, κυρία Παπαχρήστου, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Να πούμε έτσι με πολύ χαρά ότι έτσι κι αλλιώς η ελληνική ραδιοφωνία μέσω της Φωνής της Ελλάδας θα βρίσκεται όλη την εβδομάδα με το δικό της ραδιοθάλαμο και το στούντιο και συναδέλφους από τη Φωνή της Ελλάδας για να καλύπτει το απόγευμα 4 με 6 ζωντανά την εκδήλωση με συνεντεύξεις, με μεγάλη συμμετοχή. Πείτε μας λοιπόν εσείς πρώτα απ' όλα ποια είναι αυτή τη φορά, ποιος είναι αυτή τη χρονιά ο στόχος της μεγάλης αυτής έκθεσης.
1: Ο στόχος πάντα είναι να υποδεχθούμε όλη την ναυτιλιακή κοινότητα του κόσμου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για μία εβδομάδα και να συζητηθούν όλα τα θέματα που απασχολούν την ναυτιλία. Να συναντηθούν φορείς, εμπλεκόμενοι φορείς, συνεργάτες και η ναυτιλία να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω σε όλα τα θέματα τα οποία την απασχολούν και συζητά.
0: Mm-hmm. Τα οποία υποθέτω, κυρία Παπαχρήστου, ότι ειδικά φέτος περνούν μέσα από το πλέγμα της γεωπολιτικής αστάθειας. Μιλάμε για στενά του ορμούς, μιλάμε για πρόβλημα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, μια τεράστια πίεση δηλαδή που δέχεται ο κλάδος. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει υπολογιστεί τρομερά και αυτή η συγκυρία, η αρνητική.
1: Έχει υπολογιστεί, αν και προέκυψε πρόσφατα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που υπήρχε στην ναυτιλία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ το μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Βεβαίως και τα γεωπολιτικά, η συζήτηση των γεωπολιτικών, της ενέργειας, του παγκόσμιου εμπορίου, είναι κάτι, και των διαδρόμων του παγκόσμιου εμπορίου, είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει με αρκετά συνέδρια και σεμινάρια που γίνονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
0: Mm-hmm. Ξεκινάτε
1: στα άλλα, φυσικά.
0: Ναι, και αυτό.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ξεκινάτε τη Δευτέρα το απόγευμα με εγκαίνια, έτσι δεν είναι?
1: Με εγκαίνια στις 6 ώρα ακριβώς, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει καλεστεί να ανοίξει την έκθεση, τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τον κύριο Αρσένιο Ντομίνγκες, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Ευρωπαίο Επίτροπο των Μεταφορών, φυσικά την κυρία Τραβλού, την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, οι οποίοι θα ανοίξουν τα Ποσειδόνια, την εβδομάδα των Ποσειδονίων.
0: Μάλιστα. Και κάθε μέρα φαντάζομαι ότι θα στείνονται τραπέζια, πάνελ, συζητήσεις με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Έχουμε πάνω από 10 υπουργούς και υφυπουργούς που εκπροσωπούν διάφορα διαφορετικά ναυτιλιακά έθνη από όλο τον κόσμο και έχουμε και τη μεγάλη τιμή φέτος να βρίσκεται στην Ελλάδα για τα Ποσειδόνια ο πρόεδρος του Παναμά με μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος θα είναι επίσης και στα εγκαίνια και θα είναι και όλη την εβδομάδα στην έκθεση.
0: Μάλιστα. Διαβάζω ότι θα φιλοξενήσετε φέτος αριθμό ρεκόρ στα περίπτερα, τα εθνικά περίπτερα, 24 στον αριθμό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Με τις χώρες Γερμανία και Ιταλία να επιστρέφουν μετά πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Αυστρία, Μπαχάμες, Μπελίζ, Βραζιλία, Νορβηγία, Παναμά. Ας μην τα αναφέρουμε όλα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Αν θέλετε, κάτω χώρες, Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Όλα τα ναυτιλιακά έθνη και έχουμε πάνω από 2.220 εταιρείες exhibiting companies, εκθέτες, οι οποίες φέτος θα είναι στα Ποσειδόνια. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αριθμό ρεκόρ για άλλη μια χρονιά.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει, οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν.
1: Είναι μια επαγγελματική έκθεση. Το να έρθουν στην έκθεση είναι δωρεάν. Μπορούν να έρθουν. Τους καλούμε όλους να έρθουν να γνωρίσουν την ναυτιλία, να έρθουν να δουν όλους τους τομείς τους οποίους και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ναυτιλία. Εκθέτες μας είναι το σύνολο του ναυτιλιακού κλάστερ, υπηρεσιών και προϊόντων του ναυτιλιακού κλάστερ. Με πολύ χαρά να έρθουν. Mm-hmm, βεβαίως.
0: Mm-hmm. Ωραία, πολύ ωραία. Και φαντάζομαι ότι από ό,τι διαβάζω και στα δελτία σας θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις. Θα υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, είναι μια χαρά, μια γιορτή μεγάλη της ναυτιλίας.
1: Γιορτή μεγάλη και όπως σας είπα στην αρχή, με της ναυτιλίας του κόσμου, όχι μόνο της ναυτιλίας της Ελλάδας, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι η σημαντικότερη του κόσμου. Έρχονται από όλο τον κόσμο εκθέτες και επισκέπτες. Προς το παρόν εκθέτες έχουμε πάνω από 89 χώρες. Για τις παράλληλες εκδηλώσεις, εκτός οι συζητήσεις είναι εκτός από τα γεωπολιτικά που σας ανέφερα νωρίτερα, πρόκειται να γίνουν συζητήσεις για την απανθρακοποίηση, με την πυρηνική ενέργεια να είναι στο κέντρο των συζητήσεων, για την ψηφιοποίηση και φυσικά το AI, το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας, τις στρατηγικές των πλοκτητών, ανανέωση στόλου, θα συζητηθεί το μέλλον της ναυτιλίας, κρίσιμες ναυτιλιακές υποδομές. Είναι όλα τα θέματα που συζητάει η ναυτιλιακή κοινότητα αυτό το διάστημα.
0: Ναι, και ένα-ένα έτσι όπως τα είπατε, τόσο συνοπτικά αλλά και με σαφήνεια, καταλάβαμε ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον κόσμο ολόκληρο, αλλά εμείς εν προκειμένου μιλάμε για τη χώρα μας. Μιλάμε και για τον Πειραιά, έτσι, το πρώτο λιμάνι της χώρας, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα. Οπότε φαντάζομαι ότι και ο Πειραιάς θα έχει τη δική του μερίδα του λέοντος στην όλη παρουσίαση.
1: Φυσικά οι ναυτιλιακές υποδομές γενικά είναι κρίσιμες στην ναυτιλία. Mm-hmm. Και ο Πειραιάς για την Ελλάδα, τη Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και το σύνολο της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης είναι απόλυτα σημαντικός.
0: Ωραία. Ωραία. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βεβαίως και επιμελητηρίων, ενώσεων, υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, διαβάζω. Τα Ποσειδόνια 2026 λοιπόν θα ανοίξουν πύλες το απόγευμα της Δευτέρας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί, κυρία Παπαχρήστου, λόγω χρόνου περισσότερο, όχι γιατί δεν θα θέλαμε να είμαστε. Κάποια μέρα από όλες θα περάσουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά.
1: Πολύ χαρά.
0: Και πάντως το Athens Metropolitan Expo είναι αυτό που θα φιλοξενήσει την έκθεση. Δεν το ανέφερα νωρίτερα και θέλω να το πω για τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία. Και εμείς.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Δώστε βάση είναι ένα κομμάτι jazz που επίτηδες παίζουμε, γιατί σε λίγο θα παρουσιάσουμε ένα σχετικό θέμα. Συνονόματι Έλενα, να απαντήσω, οφείλω μία απάντηση για το επίδομα θέρμανσης. Πληρώθηκε σε 868.466 δικαιούχους με ένα κόστος που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της δεύτερης δόσης, αγαπημένη μου Έλενα. Και η απόφαση για τα καύσιμα που υπεγράφει από το Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία και την ΑΔΕ, αφορά αυτό, καταναλώσεις και αγορές που σχετίζονται με τα καύσιμα. Καταβλήθηκε λοιπόν και η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της σημερινής περίοδου 2025-26 για αγορές που έγιναν μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Τώρα, αν θα δοθεί και άλλη δόση δεν το γνωρίζω, θα το κοιτάξω να σου πω. Πάντως, ναι, έχει ήδη δοθεί, οπότε πρέπει να μπει στην εφαρμογή σου ή αναλόγως και να το βρεις και για σένα αν το δικαιούσε.

0: Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα ήταν ένα δείγμα μουσικής jazz που πάρα πολλοίς κόσμος αγαπάει. Η jazz έχει θειασότες και οπαδούς και λατρεμένους έτσι έμπιστους φίλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μεγάλες πολλές δεκαετίες. Και τώρα θα σας πω ότι διοργανώνεται λοιπόν στην Πάτρα το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz. Και θα μας μιλήσει γι' αυτό ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Γιώργος Τσόλης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσόλη, και εμείς ευχαριστούμε. Για πείτε μας, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι το φεστιβάλ αυτό έχει μια μεγάλη ιστορία, ίσως δεν είναι γνωστό. Ξεκινάει από το 1986 από το Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος δημιούργησε το φεστιβάλ της Πάτρας και παράλληλα και την τζαζ ενότητα.
0: Οπότε
1: φέτος κλείνει τα 40 χρόνια και σαν ενότητα ίσως είναι και η μακροβιότερη τζαζ ενότητα, για να μην πούμε φεστιβάλ και κάνουμε κάποιο λάθος. Στον ελλαδικό χώρο. Σαν Festival Jazz and More υπάρχει από το 2003 και φέτος προσδίδουμε μια νέα πνοή στο φεστιβάλ. Ανέλαβα εγώ φέτος ως καλλιτεχνικός διευθυντής, καλλιτεχνικός υπεύθυνος. Είμαι και ο ίδιος πιανίστας και συνθέτης της jazz, οπότε έφερα και τη δική μου εμπειρία από τις δικές μου tour που κάνω ένα φεστιβάλ ανά τον κόσμο.
0: Οπότε, και πολύ καλά κάνατε, κύριε Τσόλη. Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε φέτος δεν είναι πλέον μόνο τρεις συναυλίες ή καθιερωμένες τρεις συναυλίες που γινόταν έως τώρα, τα τελευταία 25 χρόνια τουλάχιστον. Φέτος εισάγουμε και τη Jazz Ακαδημία. Τη συνδέουμε με το Δημοτικό Οδείο των Πατρών, το οποίο είναι ένα εμβληματικό οδείο που υπάρχει και αυτό 4 δεκαετίες. Έχουμε μαθητές που συμμετάσχουν, που έρχονται από διάφορα μέρη της Ευρώπης και από διάφορα μέρη της Ελλάδας, από διάφορα πανεπιστήμια, και οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο τριήμερο θα διδάξουν και στην Jazz Ακαδημία.
0: Α, θα κάνουν master classes δηλαδή,
1: Master classes, ναι. Mm. Και θα διδάξω και εγώ στην Jazz Ακαδημία, γιατί διδάσκω jazz και αυτοσχεδιασμό στο Δημοτικό Οδείο επίσης. Mm-hmm. Εκεί. Άλλο ένα σκέλος που έχουμε προσθέσει είναι το Jazz Round Town, δηλαδή ο γύρος της πόλης. Η πόλη γίνεται μια σκηνή, δηλαδή. Έχουμε τέσσερις έξτρα σκηνές. Δύο εξωτερικούς χώρους στην πόλη και δύο χώρους πολιτισμού που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προσφέρουν πολιτισμό στην πόλη της Πάτρας. Και έτσι θα έχουμε τέσσερις έξτρα συναυλίες, οι οποίες είναι αφιερωμένες στους νέους καλλιτέχνες του χώρου, οι οποίοι θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχουν μια σκηνή σαν ένα πρώτο βήμα. Οπότε είναι εμφανιζόμενοι καλλιτέχνες της jazz, Έλληνες κυρίως, πρόκειται να εμφανιστούν στο Round Town, το οποίο είναι και ένας προάγγελος των κυρίων συναυλιών. Αυτό θα συμβεί στις 3 και 4 Ιουνίου. Δύο συναυλίες καθημερινώς.
0: 3 και 4 Ιουνίου, μιλάμε για αυτές που θα γίνουν στον πεζόδρομο της Μεζόνος, έτσι, μπροστά από το παλιό Δημαρχείο, κατά κύριο λόγο.
1: Θα γίνει στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
1: Και σε δύο χώρους πολιτισμού, σε δύο μικρά θέατρα, στο κέντρο της Πάτρας.
0: Ξέρετε, κύριε Τσόλη, είναι ό,τι πιο ωραίο να υπάρχουν οι μουσικές αυτές δράσεις έξω ανοιχτά στην πόλη. Έτσι κι αλλιώς και η Πάτρα έχει τους χώρους της, αλλά έτσι κι αλλιώς και λόγω του πολύ καλού καιρού, είναι ό,τι ωραιότερο, γιατί συνδέεται ακριβώς αυτό. Το λέτε εσείς Round Town, εγώ θα το πω συμμετοχή των καλλιτεχνών, διάλογος των καλλιτεχνών με το κοινό. Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, έτσι κι αλλιώς και αυτή και η μουσική της jazz βασίζεται στο μουσικό διάλογο. Φέρνουμε λοιπόν τους καλλιτέχνες σε απόσταση αναπνοής από τους ανθρώπους, από τους απλούς περιπατητές της Μεζόνος ή της, που θα σταματήσουν και θα δουν για λίγο ή για όσο θέλουν τον καλλιτέχνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και είναι εξάλλου να γνωρίζετε ότι και ο κυρίως χώρος, ο οποίος βρίσκεται, είναι ο προάβλιος χώρος του νέου δημαρχείου, είναι και αυτός εξωτερικός χώρος φυσικά. Βέβαια δεν βρίσκεται σε κάποιο πεζόδρομο, είναι ξεχωριστός χώρος, ένα προάβλιος χώρος, αλλά και αυτός είναι εξωτερικός χώρος. Αλλά είναι πιο άμεσο, έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας, όταν βρίσκεται μια σκηνή στο κέντρο της πόλης, ένα πεζόδρομο.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι, και το Δημοτικό Οδείο που συμμετέχει και το Ρωμαϊκό. Δύο, ό,τι έχετε δηλαδή εμπνευστεί, νομίζω ότι το έχετε καταγωγή, έχετε σχέση εσείς με την Πάτρα.
1: Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά.
0: Γείτονας.
1: Ναι. Από όταν στην Πάτρα ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα από το Δημοτικό Οδείο ως μαθητής. Εκεί είχα με τον αείμνηστο τον Γιώργο το Μέταξα ξεκίνησε αυτό το σχεδιασμό. Και μετά πήγα στην Ολλανδία όπου και σπούδασα στη Βασιλική Ακαδημία της Χάγης και έμεινα εκεί 17 χρόνια. Και από όταν επαναπατρίστηκα, μένω στην Αθήνα.
0: Και φέρατε, πολύ ωραία, και φέρατε όλη αυτή τη μουσική γνώση, το θησαυρό και τον μοιράζεστε είτε εκπαιδευτικά όπως λέτε, είτε μουσικά, είτε και τα δύο μαζί.
1: Ακριβώς, ναι. Και υπάρχουν και οι επαφές μου, επειδή και εγώ ο ίδιος κάνω tour συνεχώς. Έρχομαι σε επαφή και με άλλα φεστιβάλ και με ακαδημίες που κάνω και εγώ masterclass με τη σειρά μου σαν guest teacher. Οπότε φέρνουμε κόσμο μαζί. Mm-hmm. Φέρνουμε κόσμο σε επαφή. Και πιστεύω αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Και η jazz έχει αυτή την αμεσότητα.
0: Ναι.
1: Η αμεσότητα του αυτοσχεδιασμού είναι ένας μουσικός διάλογος που όλοι ταιριάζουν εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι έχουν το χώρο.
0: Έτσι είναι, κύριε Τζόλη. Και έχω διαπιστώσει κι εγώ, έτσι ερχόμενη λόγω της εκπομπής και μέσω της εκπομπής και με πολλούς νέους καλλιτέχνες, ότι ανθεί η jazz και μάλιστα η ελληνική jazz σκηνή. Μπορώ να πω ότι, όπως λέτε, έχει μια άνθηση και μια ακμή που δεν θα το περίμενε κανείς, κι όμως.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Πριν 25 χρόνια, όταν φύγαμε εμείς να σπουδάσουμε σαν νεαροί 20άριδες mm-hmm. μαθητές, mm-hmm. να πάμε στην Ολλανδία, στην Αμερική, όπου σπουδάσαμε όλοι μας, ήμασταν πέντε φίλοι. Πέντε mm-hmm. φίλοι όλοι και όλοι. Και τώρα που γύρισα, βλέπω τους μαθητές των συμμαθητών μου, τότε που φύγαμε όλοι με ένα όνειρο να σπουδάσουμε, τους μαθητές των μαθητών αυτών, και υπάρχει μια σκηνή που ανθίζει. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Και εγώ, επειδή διδάσκω σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, βλέπω νέα παιδιά που αγαπάνε αυτή τη μουσική. Αυτό είναι τουλάχιστον ευίωνο για τα μουσικά δρόμενα της χώρας.
0: Βέβαια. Και το γεγονός ότι θα παίξουν και ξένοι καλλιτέχνες που έρχονται, όπως είπατε εδώ, ειδικά για αυτό το φεστιβάλ, πάλι θα υπάρχει μια συνεργασία, ένας διάλογος, θα αλλάξετε διάφορες ιδέες και ειδικά τα νέα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ καλό.
1: Σε αυτό το φεστιβάλ έχουν παίξει θρύλοι της jazz, όπως ο Keith Jarrett, ο Τσικορία, αυτοί είναι τεράστια ονόματα, θρύλοι της jazz, αυτοί, ο Wynton Marsalis. Όταν θα έχουμε διαθέσιμο λοιπόν και το χώρο του αρχαίου οδείου, ελπίζουμε να επανέλθουμε με τέτοιους θρύλους.
0: Ναι, θα συμφωνείς.
1: Σε ένα τέτοιο φεστιβάλ, γιατί μόνο το αρχαίο οδείο μπορεί να
0: υποστηρίξει κάτι τέτοιο, ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι σαν ένα μικρό ηρώδιο, είναι το ίδιο.
0: Ναι. Και το ηρώδιο τώρα θα το κλείσουμε για 3 χρόνια για να το φτιάξουμε λίγο, αλλά ναι, δεν πειράζει. Μόλις ανοίγουν οι χώροι, αμέσως υπάρχουν πράγματα για να γίνουν. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε, που μας τα παρουσιάσατε τόσο ωραία και έτσι καταλάβαμε και εμείς από πρώτο χέρι τι πρόκειται να γίνει στην Πάτρα από αυτή την Τετάρτη 3 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 7. Έτσι,
1: να προσθέσω κάτι.
0: Βεβαίως, κύριε Τζόλη.
1: Οι jazz ακαδημίες που θα συμβούν από 5, 6 και 7 Ιουνίου δεν είναι προσβάσιμες μόνο για τους μαθητές, οι οποίοι θα έρθουν 30 μαθητές από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Είναι προσβάσιμες και στο απλό κοινό, το οποίο σαν ακροατής μπορεί να δει τη δημιουργική διαδικασία. Πώς κάποιος μαθαίνει jazz, πώς κάποιος. Είναι ανοιχτό για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείτε να έρθετε εκεί, να ακούσετε, να δείτε πώς διδάσκεται αυτή η μουσική και πώς δημιουργείται αυτός ο μουσικός διάλογος. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και να ρωτήσει κάποιος πράγματα. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται το άλλο. Αυτός είναι ο σκοπός, να φέρουμε και αυτή τη μουσική κοντά στους μουσικόφιλους, όχι μόνο στους μουσικούς.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Την ιδέα.
0: Εννοείται ότι όποιος ενδιαφέρεται να μπει στις γνωστές υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων και να βγάλει και το εισιτήριό του, έτσι, υπάρχει mm-hmm. και προπόληση από βιβλιοπολία και κεντρικούς χώρους.
1: Βεβαίως.
0: Να μην τα πούμε yeah. αυτά, να μπουν να το δούνε. Μιλάμε λοιπόν για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας Jazz and More, Τετάρτη με Κυριακή από 3 ως και 7 Ιουνίου υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια τη δικιά σας, κύριε Τσόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα όλοι.
1: Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
0: Γεια σας. Παίρνουμε και μια γεύση και εμείς από jazz, χάρη Ιωάννου και Ιωάννης Βαφέας Quartet.

Τίποτα πολύ καινούριο δεν έχουμε δει σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους. Εγώ σας εύχομαι να πάτε καλά όπου πηγαίνετε. Εσείς που θα μείνετε πίσω επίσης να περάσετε καλά. Όλοι καλά να περάσουμε. Για τα παιδιά που διαβάζουν, καλή δύναμη και όλα να πάνε έτσι κατευχήν. Θα τα πούμε με το καλό, γιατί σήμερα ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού και του μήνα, 5 με 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σας. Να πω και καλησπέρα και στο Βάιο από το Βερολίνο και πάλι στον Πέτρο και που αλλού, στο Γιάννη, νωρίτερα στο Σουλάρι της Αρκαδίας και στον Κώστα, ο οποίος έλεγε νωρίτερα: «Καλή μου Έλενα, ο Τραμπ κάθε μέρα δίνει προοπτική τέλους του πολέμου και την επομένη το ανακαλεί. Έχουμε κανένα λόγο να γινόμαστε γνώστες αυτής της παρανοϊκής ενημέρωσης?» Άραγε, έλαντε. Έχουμε όλοι συρθεί σε ένα τέτοιο παράλογο παιχνίδι. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά από την Μαρίλη Γεροντίδη, το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τη Βούλα Κουλισοπούλου και από μένα πολλά πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και καλό τριήμερο. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Power Game και του Economist. Πραγματική κρίση του προσιτού κόστους ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εχμή και για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Πρώτη με 23,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 12,8, τρίτο το Πασόκ με 10, στο 9,5 η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Την ενωτική στρατηγική στην Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου θα εισηγηθεί ο Σοκράτης Φάμελος. Είναι η ώρα μιας καθαρής ενωτικής πρότασης, είπε στον Αντένα. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ανταπόκριση, η απάντηση του Νίκου Παπά μέσω Earth News. Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Ευρυτανία. Οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Την παραίτηση της κυρίας Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας. Φεύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι εκδρομές. Βούλιαξαν λιμάνια και κτέλ. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στις εθνικές? Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας, ιδανικό το σκηνικό του καιρού. Πρεμιέρα πανελλαδικών, χαμόγελα και ανακούφιση στους μαθητές, βατά τα θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Δώρο, μπάλα με τις υπογραφές των παικτών και σκάκι στον Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίζει τώρα αν θα αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνης, τονίζει ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, διπλωματικό επεισόδιο μετά το ρωσικό ντρόν στη Ρουμανία. Persona non grata, ο Ρώσος πρόξενος, τον διώχνουν ενώ κλείνει το προξενείο στην Κωνσταντζα. Και από την πυκνή πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας και τις αναταράξεις που έχουν προκαλέσει τα νέα πολιτικά σχήματα, τα οποία και ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα, όπως θα δούμε λίγο μετά, και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Από τα Χανιά και το συνέδριο του Economist, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας και συνέδεσε την οικονομική σταθερότητα των προηγούμενων ετών με τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Σύνθεση με την Κρήτη και τον απεσταλμένο του Earth News, Μίλτο Σακελάρη, για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά, εδώ που είναι σε εξέλιξη ακόμη το συνέδριο του Economist. Όπως άκουσα να προαναφέρεις, ο κ. Μητσοτάκης είχε συζήτηση νωρίτερα με τη γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London και Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Επίσης δέχτηκε ερωτήσεις από τον Άλα Σάντερ Ρος, διευθυντή εκδόσεων του The Economist, και την Τζοάν Χόι, αναλύτρια για την Ελλάδα και σύμβουλο Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την οικονομική πορεία που έχει ακολουθήσει η χώρα μας και την οικονομική πολιτική από το 2019 μέχρι και σήμερα. Μια οικονομική πολιτική που, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει οδηγήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα, με αποτέλεσμα να μπορεί η κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία. Έχω ξεχωρίσει τρία σημεία και θα σας τα αναφέρω. Το πρώτο είναι η ακρίβεια και η κρίση του προσωπικού κόστου ζωής, η οποία είναι πραγματική, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να εστιάσουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι και αν κάνουμε, πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Και στη συνέχεια τόνισε ότι έχει η κυβέρνηση ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τις περισσότερες δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στρίξουμε τα εισοδήματα. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως ο ίδιος η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Οι πολίτες οφείλουν να κρίνουν βάσει των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 και να βάλουν τίκ στα κουτάκια, όπως είπε, για να μας κρίνουν μεταξύ άλλων και για το μέλλον. Άφησε και αιχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας, πώς δεν τον κατονομάζει, ότι έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding.
0: Μάλιστα, Μίλτο, σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι η είδηση δεν είναι η είδηση, το έχει ξαναπεί ο Πρωθυπουργός, είναι η επιδίωξη για τρίτη θητεία, έτσι.
1: Ακριβώς, και στάθηκε επίσης και τα όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Μεγαλύτερη επιτυχία φυσικά είναι η μείωση της ανεργίας, η οποία είναι στο 8%, η αύξηση των θέσεων απασχόλησης κατά 600.000, οι Έλληνες που επιστρέφουν στο εξωτερικό. 2-3 στοιχεία για την Κρήτη και με αυτά να κλείσω και να σας αφήσω να συνεχίσετε την εκπομπή. Μεγάλες επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στο νησί. Το αεροδρόμιο το οποίο φτιάχνεται στο Καστέλι του Ηρακλείου, το οποίο θα αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό την τουριστική ροή και τους χειμερινούς αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες. Και φυσικά ο νέος ΒΟΑΚ, ο Διπλές Άξονας, ένα πολύ σημαντικό έργο στο οποίο έχει επενδύσει στρατηγικά η κυβέρνηση.
0: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η πολιτική αντιπαράθεση μένεται σε πολλαπλά μέτωπα για το σήμερα αλλά και τα σενάρια συνεργασιών, με αφορμή τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ μιλώντας στα παραπολιτικά FM.
2: Το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσέπρα, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
3: Ναι.
2: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριο Τσίπρα, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
0: Η Νέα Δημοκρατία παράλληλα διαβάζει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο και επιτέθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ τώρα, από όπου συνεχίζεται η διμέτωπη επίθεση έναντι κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται την Ευρυτανία και στέλνει μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Την ίδια ώρα από την Χαριλάου Τρικούπη έχει ξεκινήσει πόλεμος και με τους δημοσκόπους, με καταγγελίες για επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε λοιπόν ότι έναν ακόμη πονοκέφαλο δημιουργούν στο ΠΑΣΟΚ οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Από τη Χαριλαίου Τρικούπη Θάνο κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάλου Μαξίμου. Με στόχο βέβαια τι άλλο να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και που προσπαθούν, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Υπάρχουν όμως μέσα στο κόμμα Θάνο και κάποιες πιο, θα έλεγα, συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Είχαμε νιου έντρι κόμματα, ωστόσο θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως το τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος.
0: Να περιμένουμε κοινώς ψυχραιμία, να περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν αυτά τα νέα κόμματα. Αυτό λένε κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό μας λέει.
5: Πολύ σωστά λένε και πολύ σωστά πρέπει να κατακαθίσει ο Κομιωτός αυτή τη στιγμή και για να δούμε. Είναι μόνο ενθουσιασμός η πρώτη δημοσκόπηση, θα υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη σκέψη. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση, όλα είναι ρευστά αυτή την περίοδο. Μην ξεγελιόμαστε.
0: Πάντως ο Στράτος Φαναράς, ένα πολύ έμπειρο πρόσωπο, έκανε παρέμβαση και είπε, θες να το πεις εσύ, να το πω εγώ, συνιστά ψυχραιμία τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Ψυχραιμία, λέει, τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Για να δούμε λοιπόν πώς ερμηνεύεται αυτή
5: η...
0: νομίζω πως ναι. Και δεν ξέρω αν έχει συνάφεια και με αυτά που συζητάμε. Φαντάζομαι ότι γενικότερα με όλο αυτό το καινούριο τοπίο θα έχει κάποια συνάφεια η τοποθέτηση αυτή του έμπειρου δημοσκόπου Στράτου Φαναρά. Υπάρχει κάτι άλλο, Ευγενία?
5: Ναι, να πούμε την ίδια ώρα, Γρηγόρη, συγγνώμη Θάνο, ότι προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα και δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα, στο διατάφτα, Γρηγόρη, η Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, από τη μία την επιστροφή Τσίπρα και από την άλλη βεβαίως το τι, με τι όπλα θα πολεμήσει εντός εισαγωγικών τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο, εκεί στοχεύει άλλωστε τώρα και την αριστερά, προκειμένου να επιτευχθεί, όπως λέει, μια πολιτική αλλαγή.
0: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Για μας λοιπόν χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
0: Και να πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που δέχονται ακόμη τα απόνερα της ίδρυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, γνωστοποίησε τις πρώτες προγραμματικές θέσεις του κόμματος με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις.
6: Ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, οι οποίοι έχουν ομολογουμένως σηκώσει το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε, θα απαντήσω. Και της μεσαίας τάξης. Ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
0: Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Για ενωτική στρατηγική μιλάει ο κύριος Φάμελος. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας δεν επιδιώκει συνεργασίες με κόμματα. Τι λες?
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνον, έτσι ακριβώς είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αποκλείσει. Στην οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κομματικούς δομημένους οργανισμούς. Από εκεί και ύστερα, το τι θα κάνουν οι βουλευτές, αυτό είναι στην προσωπική τους και μόνο απόφαση. Αν θα παραιτηθούν, αν θα αναξαρτητοποιηθούν και πότε θα το κάνουν. Επομένως, η στρατηγική περί ενότητας έχει αμφιλεγόμενα σημεία, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η μειοψηφούσα πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Νίκος Παπάς, για παράδειγμα, είπε λύση εδώ και τώρα στην Κεντρική Επιτροπή. Και όχι μεσοβέζικες καταστάσεις. Ούτως ή άλλως, είπε ο κύριος Νίκος Παπάς, έχουμε ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί. Αυτό το Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας τώρα πριν να είναι αργά. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενώπιον ενός κινδύνου να φιλορροήσει από μέλη, στελέχη, ακόμα και από βουλευτές. Όλοι περιμένουν τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής σαν το ορόσημο το ερχόμενο Σάββατο, υπενθυμίζω στους ακροατές μας, 6 Ιουνίου. Σαν το ορόσημο μιας νέας αρχής ή... Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει η μειοψηφούσα πλευρά, πρέπει να αποφασίσει το τι ακριβώς θα κάνει το Σάββατο 6 Ιουνίου. Επίσης, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή μπήκε εκ νέου ένα νέο θέμα, το οποίο σχεδόν το είχαμε ξεχάσει. Αυτό που λέγεται Παύλος Πολάκης.
0: Αν θα πάει ο κύριος Πολάκης. Θα πάει.
7: Ναι, ο ίδιος δηλώνει ότι θα πάει και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Διότι δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι εφόσον εξέπεσε του κοινοβουλευτικού αξιώματος, δεν έχει θέση σε κανένα ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Δεν προβλέπονται καλές ημέρες.
0: Ναι, έχει, θα βρει την πόρτα δηλαδή ο κύριος Πολάκης. Θα τον εμποδίσουν. Θα γίνει επεισόδιο.
7: Αναρωτιόμαστε όλοι, αν πάει τελικώς ο κύριος Πολάκης, που θα πάει ο κύριος Πολάκης, θα υπάρξει εμπόδιο?
0: Ναι, το έχουμε ξαναδεί αυτό με τον κύριο Κασελάκη. Θα δούμε λοιπόν, Βαγγέλη, όντως είναι...
7: δεν ήταν το ίδιο.
0: Δεν ήταν το ίδιο, όχι, και οι συνθήκες είναι διαφορετικές.
7: Μην τυχαίουμε για τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Πολάκη.
0: Όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε στον Αντένα, τονίζοντας ότι επιμένει στην στρατηγική της ενότητας εν ώψη και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
8: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά ότι τα ψέματα τελείωσαν.
9: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας. Πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το εάν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Καταρχάς, δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν, θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
11: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι μέλη, είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
10: Εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με το χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
0: Εν τω μεταξύ, σταθερά στην πρώτη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5% στην πρόθεση ψήφου, με βάση νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του flash.gr. Στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 12,8% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, μια ανάσα πίσω με 9,5% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση με 6,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2%. Στην ακρίβεια θα πάμε τώρα, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς από την Κρήτη ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων για τη στήριξη των πολιτών. Σε ευρύ διάλογο καλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Και οι πρώτες επαφές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, με στόχο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και να αποφευθεί η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άκη.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε ήδη τις προηγούμενες μέρες επαφές με προσώπους των σούπερ μάρκετ. Ήταν βέβαια πιο πολύ θεσμική η συνάντηση, καθώς είχαμε νέο πρόεδρο στο σύνδεσμο των σούπερ μάρκετ. Ήταν όμως στην ατζέντα το συγκεκριμένο θέμα, όπως μάθαμε. Το θέμα είναι ότι αυτός ο διάλογος, όπως μας είπε σήμερα και ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας το πρωί στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, αυτός ο διάλογος πρέπει να ανοίξει και επισήμως, δηλαδή όχι μόνο σε τέτοιες, ας το πούμε έτσι, θυμοτυπικές συναντήσεις. Θα πρέπει επισήμως να συζητηθεί και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι και οι δύο, αυτή η κρίκη της αλυσίδας είναι η πιο σημαντική. Θα πρέπει να συζητηθεί λοιπόν αυτή η πρόταση, η οποία προβλέπει, όπως είπες και εσύ, ότι το πλαφόν στις 30 Ιουνίου θα τελειώσει, διότι όλη η συζήτηση γίνεται για το αν θα παραταθεί ή όχι, διότι μέχρι τις 30 Ιουνίου πλαφόν θα έχουμε, είναι σε ισχύ. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά. Για μένα τα καύσιμα ο κ. Θοδωρικάκος είχε πει ότι, ότι δεν θα το παρατείνει. Για τα τρόφιμα όμως είχε πει ότι θα του δώσει μια παράταση μπορεί για όλο το καλοκαίρι. Γιατί το είχε συνδέσει και με την τουριστική κίνηση. Ότι τώρα το καλοκαίρι που έχουμε τουριστική κίνηση θα πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι που να προστατεύει ας πούμε το καταναλωτικό κοινό και τους τουρίστες αλλά και εμάς εδώ από τέτοια φαινόμενα σχροκέρδειας. Η αγορά βέβαια όταν το έχει ακούσει αυτό είχε αντιδράσει, έτσι κι αλλιώς το πλαφόν είναι ένα μέτρο το οποίο η αγορά το θεωρεί ότι είναι ένα βαρύ πλήγμα για τη βιωσιμότητά της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και μόνο στο άκουσμα της πληροφορίας ότι το πλαφόν θα παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου αυτό είχε προκαλέσει έτσι, πολλές αντιδράσεις. Ο Υπουργός λοιπόν επανήλθε σήμερα με μια εναλλακτική πρόταση και είπε δηλαδή αυτό το οποίο έτσι αν καταλάβαμε καλά από το πρωί που τον είδαμε στο Earth News λέει ότι okay, δεν θα το παρατείνω αλλά θέλω από εσάς μια συμφωνία κυρίων από τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, το λιανικό εμπόριο δηλαδή ότι θα κάνετε σημαντικές αισθητές μειώσεις σε αυτές τις 63 κατηγορίες προϊόντων γιατί μιλάμε για προϊόντα που θεωρούνται βασικά. Αυτό είναι κάτι που
0: θες επίσης, να μας δώσεις λίγο το στίγμα. Μίλησε για βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
12: Κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, αλεύρι, είδη καθαρισμού του σπιτιού, βρεφικά είδη. Τώρα έτσι εντάχεται, άμα το ψάξουν και άλλο.
0: Όχι, πήραμε μια εικόνα. Ναι.
12: Αυτά.
0: Οπότε αυτή η συμφωνία θα γίνει, θα υπάρξει, θα ευδοκιμήσει και πότε.
12: Αυτό θα πρέπει να γίνουν τα πρώτα ραντεβού. Δεν έχουν γίνει τα πρώτα ραντεβού. Όταν κλειστούν τα πρώτα ραντεβού του Υπουργού και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, εκεί θα φανεί σε τι κλίμα θα γίνει η συμφωνία. Η πρώτη αντίδραση της αγοράς ήταν συγκρατημένη. Διότι θεωρούν ότι δεν έχουν περιθώρια να μειώσουν τις τιμές. Τώρα, πάνω στο διάλογο, μπορεί να βρεθούν περιθώρια. Καταλαβαίνεις ότι σε ένα διάλογο ο καθένας ή κάθε πλευρά κάτι δίνει και κάτι παίρνει. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Όταν γίνουν τα πρώτα ραντεβού, εκεί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Προς το παρόν, είναι απλώς μια πρόταση που έπεσε στο τραπέζι, έκανε αίσθηση, γιατί δεν είχε ξανακουστεί μέχρι τώρα. Και περιμένουμε να δούμε, ξαναλέω, πώς θα είναι το κλίμα όταν θα γίνουν τα πρώτα ραντεβού.
0: Ωραία. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Θεοδωρικάκο τι δήλωσε στο Earth News.
4: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
13: Earth News Radio 105,8 πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, εξαιρετικά κρίσιμες είναι οι προσεχείς ώρες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συνάντηση αυτή την ώρα με τους συμβούλους του, προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση για το σχέδιο παράτασης της δίμηνης εκεχηρίας για το Ιράν, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα συναντηθώ στην αίθουσα εκτάκτων καταστάσεων για να λάβω μια τελική απόφαση, έγραψε περίπου πριν από δύο ώρες ο κ. Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση, διευκρινίζοντας τις παραμέτρους της συμφωνίας. Τόνισε ακόμη ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να ανοίξει αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στη κυκλοφορία. Πρόσθεσε δε ότι οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν στην πλωτή αυτή οδό πρέπει να αποναρκοθετηθούν. Αναφορικά με το ζέον ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις Πολιτείες και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας έγραψε, μια προφανής αναφορά στην οικονομική ανακούφιση του Ιράν ως μέρος του πακέτου. Τώρα, Θάνο, σε μια πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή είπε ότι η αποδοχή ή μη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τα υπερβολικά, όπως χαρακτήρισε, αιτήματα της Ουάσιγκτον, ενώ το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς είπε ότι τα σχόλια Τραμπ είναι προσπάθεια να δείξει ότι νίκησε και πρόσθεσε ότι απορρίπτει τις δηλώσεις Τραμπ Τραμπ περί πιθανής συμφωνίας. Πάντως, αυτή τη στιγμή το Brent βρίσκεται στα 91,46 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 86,
0: υπάρχουν προσδοκίες από τις αγορές και χειρίας, αν μη τι άλλο.
14: Ακριβώς.
0: Και συμφωνίας μάλλον.
14: Ακριβώς.
0: Πάντως το λέγαμε και εκτός αέρα, έχει γίνει μηντιακή κανονικότητα το είπα ξύπα, το βομβαρδίζω, το αύριο υπογράφω, έρχεται ειρήνη, τελειώνω
14: και
0: την...
14: Και οι εκατέρωθαν διαψεύσεις επίσης.
0: Τελειώνω στάνω, την ιστορία με το Ιράν, το ισοπεδώνω, δηλαδή ουσιαστικά πλέον αυτό έχει πέσει και στο επίπεδο της σειράς που προβάλλονται τα θέματα. Γι' αυτό μιλάω ότι πλέον αντιμετωπίζεται ως μια μηντιακή κανονικότητα.
14: Ναι, και βεβαίως δεν υπάρχει και καμία βεβαιότητα σε τι. Τίποτα από όλα όσα ακούμε ή εν πάση περιπτώσει διατυμπανίζονται.
0: Η βεβαιότητα είναι η αναστάτωση στις αγορές.

0: Λωρίδας της Γάζας. Σήμερα ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε ντρόουν τη Χεζμπολάχ πάνω από το Νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, καθώς εντείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 15 παιδιά νεκρά.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, τη δυνατότητα να επαναμισθώσουν το σπίτι τους και να διασφαλίσουν τη στέγη τους θα έχουν από το φθινόπωρο όσοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι προβλέπετε και ποιος θα είναι ο ρόλος του νέου φορέα? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Ναι, Κώστα, σε ακούμε.
2: Ναι, Θάνο, μέχρι... Δεν σε ακούω καλά, Θάνο.
1: Ναι, εμείς όμως ακούμε μια χαρά. Μπορείς να προχωρήσεις το ρεπορτάζ.
2: Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου, πρόκειται να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα, Θάνο, στην Κρήτη, από το συνέδριο του Economist.
1: Ναι.
2: Σε όλο αυτό, γιατί δεν έχω και τις σημειώσεις. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός, γιατί πραγματικά ο ευάλωτος κόσμος, δηλαδή οι δανειολήπτες που είναι ευάλωτοι, θα μπορούν να υπαχθούν στις μέρημνές του, και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση κάποιος στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει αυτό το ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Mm-hmm. Και την ευκαιρία επενθύμησε ο κύριος Πιερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Έκανε λόγο και για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Και με την ευκαιρία να αναφέρουμε, Θάνο, ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων ευελετών. Γι' αυτό η διαδικασία θα πάρει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Έχει σχεδιαστεί, εννοώ, η διαδικασία για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσους αδυνατούν να εξυπηρετούσουν τα χρέη τους.
1: Τις εξώσεις, τους πληστηριασμούς. Είναι ένας φορέας, ένα μέσο το οποίο το περιμένουν πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Προφανώς δεν είναι κάτι το καινούριο. Έχει συμβεί και σε άλλες χώρες εδώ και πολλά χρόνια, σε αντίστοιχες καταστάσεις και περιπτώσεις. Θέλω να ρωτήσω μόνο, όταν στο τέλος αυτής της περίοδου θα έχει τη δυνατότητα να επαναγοράς ο μισθωτής, ο πρώην ιδιοκτήτης, και με επιπρόσθετα κεφάλαια, ή θα αρκεί η καταβολή του ενοικίου σε μηνιαία βάση?
2: Σε κάθε περίπτωση όλες οι ρυθμίσεις είναι ευνοϊκές. Ο φορέας αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας. Ο φορέας υποχρεούται να νοικιάσει το σπίτι πίσω στον ίδιο τον οφειλέτη για 12 χρόνια, τουλάχιστον 12 χρόνια, επιτρέποντάς του να παραμείνει στην κατοικία του. Mm-hmm. Το ενίκιο, αν δεν κάνω λάθος, το μηνιαίο ενίκιο ορίζεται βάσει της αξίας του ακινήτου και επιδοτείται από το κράτος, όπως είπαμε, με τα ποσά που φτάνουν μέχρι 210 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα να ανακάμψει οικονομικά ο οφειλέτης, μπορεί, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει πίσω το σπίτι του στην τρέχουσα εμπορική.

0: δική του αξία ή στο 70% της εμπορικής αξίας, ανάλογα με τις τελικές ρυθμίσεις, εάν ήταν δηλαδή συνεπής θάνο στα ενίκια. Και για να ενταχθεί ένας δανειολήπτης όμως στο μηχανισμό, πρέπει να πληρεί και κάποια αυστηρά, θα έλεγα, κριτήρια. Βεβαίως ευάλωτο φιλέτη, θα πληρεί τα θεσμοθετημένα εισοδηματικά και υπηρεσιακά κριτήρια και το καθεξής.
1: Κώστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όντως μια πολύ σημαντική εξέλιξη που την περιμένει πάρα πολύ κόσμος. Σε ευχαριστώ. Και
0: καλό
1: σε αυτό, καλό βράδυ, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
3: Ωραία, νομίζω το έχουμε.
4: Ήτανε πολύ καλό θέμα γιατί είχαμε πάρα πολλά πράγματα να γράψουμε. Μπορούσε ο καθένας να πει πραγματικά αυτά που νιώθει.
1: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα γενικά λύκεια. Τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, οι ανθρώπινες σχέσεις και η συνέργεια νέων και ηλικιωμένων για την αντιμετώπιση της απομόνωσης και της αποξένωσης των ανθρώπων ήταν τα θέματα που εξετάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν βατά. Η Ελίνα Κολύβα έχει το ρεπορτάζ. Ελίνα, αύριο παίρνουν σειρά οι τελειόφοιτοι στα ΕΠΑΛ, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Καλησπέρα. Πολύ σημαντικό το θέμα. Ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Αυτό της μοναξιάς και της ελευθερίας των ηλικιωμένων και έχει να κάνει με το πόσο ορατούς ή αόρατους τους κάνει η κοινωνία με τις δομές της. Καλησπέρα και πάλι.
5: Καλησπέρα, και μπορούσες να το αναπτύξεις από πάρα πολλές πλευρές και ήταν και αυτό που άρεσε στα παιδιά αυτό που μας είπανε, γιατί έβαλαν μέσα και βιωματικά όπως το βιώνουν οι ίδιοι με την τρίτη ηλικία, έβαλαν μέσα παραδείγματα με τους παππούδες, τις γιαγιάδες, πώς μπορούν να συνεισφέρουν, να μην έχουν να ξεκαλαβαίνας, μέσα την αποξένωση των παιδιών που ήταν με τα social media, με το κινητό, με ότι δεν βγαίνουν πολύ. Τους και ήταν ένα θέμα που άρεσε στα παιδιά. Mm-hmm. Και να σου πω ότι το είχαν διδαχθεί και στην πρώτη ηλικίου, αλλά το είχαν κάνει και στα φροντιστήρια. Γι' αυτό και έβγαιναν χαρούμενα. Το θέμα το χαρακτήρισαν, όπως είπαμε, εύκολο.
1: Αλλά είναι και αυτό που είπες, ότι το έβλεπαν και βιωματικά, δηλαδή από τις δικές τους εμπειρίες.
5: Και αυτό είναι που τους άρεσαν. Δηλαδή έγραψαν αυτό που ένιωθαν και βίωναν και βιώνουν στη ζωή τους και το είδαν και συναισθηματικά αυτό που μας έλεγαν. Κλήθηκαν λοιπόν να γράψουν ένα σχολική με 400 λέξεις και να αναλύσουν.
1: Δεν σ' ακούμε όμως τώρα, Ελίνα, λίγο να μετακινηθείς πάλι γιατί χάθηκε μάλλον το σήμα.
5: Ναι, δεν ξέρω αν μου ακούτε τώρα καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα, ναι.
5: Ναι, κλήθηκαν λοιπόν να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και πάνω σε τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Αύριο σκυτάλι παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, τα νέα ελληνικά. Να σου πω βέβαια ότι σήμερα όλα κύλησαν ομαλά στην πρεμιέρα. 9 παρά 10 με 9 δόθηκαν τα θέματα σε όλα τα σχολεία. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. 10 η ώρα αποχώρησε ο πρώτος και 12 η ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ακριβώς το θα γίνει και αύριο. Μετά οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα την ερχόμενη Τετάρτη και την Τρίτη είναι οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ. Περίπου 82.000 ήταν υποψήφοι από τα γενικά λύκεια, 20.000 από τα επαγγελματικά λύκεια θα διεκδικήσουν 68.788 θέσεις στο σύνολο στην τρίτοβάθμια.
1: να ευχηθούμε καλή δύναμη, πολλές αντοχές, ψυχραιμίας και στους γονείς και στα παιδιά και καλή επιτυχία, όπως πολύ σωστά είπες. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα δήλωσαν νωρίτερα στην κάμερα του Earth News υποψήφοι στις φετινές εξετάσεις.
6: Θέλω να σκέφτομαι στο ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες. Είναι απλά μια διαδικασία. Πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες. Σκοπός είναι να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.
7: Δεν έχω πάρα πολύ άγχος. Έχω ξυπνήσει, έχω κοιμηθεί καλά. Οπότε έχω αυτοπεποίθηση. Η αλήθεια είναι το περίμενα αυτό το συγκεκριμένο το θέμα. Θα διαβάσει πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές που διαγωνίζονται φέτος έστειλε μέσα από τα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
9: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
8: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Και εμείς να αλλάξουμε κλίμα. Χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές και ιδιαίτερες πατρίδες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί αποφάσισαν να το κάνουν τετραήμερο και ήδη αναχώρησαν οδικός ή ακτοπλοϊκός για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή για κάποιον τουριστικό προορισμό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Άργο Σαρονικό.
10: Εντάξει.
11: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
10: Ναι, όλο το τρίμα.
11: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά ή τα εστίρια, είναι ακριβά?
10: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
11: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εστίριων?
12: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
1: Να πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, αρκετά πλοία καταγράφουν 100% πληρότητα. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Πράγματι είναι αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου φύγει ο κόσμος λοιπόν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να σου πω ότι δημοφιλείς προορισμοί είναι τα νησιά των Κυκλάδων και του Άργου Σαρονικού, καθώς είναι κοντινοί προορισμοί ειδικά για το τρίμερο. Οι πληρότητες ξεπερνούν το 90%. Περισσότεροι από 22.000 επιβάτες αναχώρησαν συνολικά σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησο και Κρήτη με 16.834 επιβάτες. Ενώ για Άργο Σαρονικό έχει 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία και θα ταξιδέψουν περίπου 5.500 επιβάτες. Επίσης, να αναφέρουμε ότι η αυξημένη κίνηση με αρκετά δρομολόγια έχουν και τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Συγκεκριμένα, η Ραφίνα έχει 12 πλοία για Πίνο και Μύκονο με 8.708 επιβάτες, ενώ από το Λαβρίο προγραμματίστηκαν 14 δρομολόγια πλοίων για Τζιά, Κύθνο, Σύρο, Λίμνο, Καβάλα με περίπου 4.500 επιβάτες.
1: Ωραία, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα και στα δύο εθνικά δίκτυα. Μαζική είναι και η έξοδος στους σταθμούς των ΤΕΛ, των οδών Κηφισού και Ελιοσίων.
14: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
15: Θα πάω μέσω του ΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
14: Κέντρη πατρίδα.
15: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
16: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
1: Να δούμε τώρα και την εικόνα του καιρού το τριήμερο. Η Νικολέτα Ζιακοπούλη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλοκαιρινός ο καιρός, έτσι?
17: Αφού ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά όλο το προηγούμενο διάστημα και το προηγούμενο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, νομίζω ότι επιτέλους ο καιρός θα είναι συμβατός με την εποχή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή θα έχουμε ωραίες θερμοκρασίες ευχάριστες, γύρω στους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Κυριακή Δευτέρα θα ανέβουμε τοπικά και στους 32 βαθμούς. Επίσης να πω ότι θα έχουμε ηλιόλουστο καιρό αύριο από την αρχή της ημέρας και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα. Βεβαίως δεν θα λείψουν κάποιες μπόρες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα σε επιρωτικές ορεινές περιοχές της χώρας μας. Όμως τα φαινόμενα θα είναι μεμονωμένα, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα είναι σύντομα. Ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά μας, οι συνθήκες θα είναι ιδανικές. καθώς και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν γενικώς τα 5 μποφόρ. Και επίσης να πω ότι η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι γύρω στους 20-21 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι τιμές για αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Οπότε θα το απολαύσουν όλοι όσοι φύγουν.
1: Νικολέτα, αυτή η ζέστη που βλέπουμε, και ποια ζέστη, ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης, στα σαραντάρια της Πορτογαλίας, βλέπεις να μας πιάνουν ή όχι?
17: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο θερμικός θόλος δεν ακούμπησε καν τη χώρα μας. Εμείς βιώνουμε μια ευλογημένη κανονικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πραγματικά στη Δυτική Ευρώπη ζήσαν μια πρωτοφανή κατάσταση που είχε πιθανότητες να συμβεί μία στις χίλιες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό και πόσο ιστορικό είναι το γεγονός. Είναι ασύλληπτο και βέβαια το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι αν κατάφερε να συμβεί κάτι το τόσο ακραίο εκεί σήμερα, μήπως αύριο και κάπου αλλού. Δηλαδή πρέπει να είμαστε όλοι ενώ προετοιμασμένοι για τη νέα πραγματικότητα που φέρνει η κλιματική κρίση. Εδώ θα είμαστε και θα δίνουμε στοιχεία, προς το παρόν στη χώρα μας δεν φαίνεται κάποια ακρότητα το επόμενο
1: το
17: διάστημα.
1: Το κρατάμε αυτό που είπες, Νικολέτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο του 2018. Ακούμε την δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
18: Στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει με αίτηση ανέρεσης τρεις τελεσίδικα καταδικαστέντες για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής Σωτηρής Θερζούδης, ο τότε υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Ματθεόπουλος και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια συνολικά σε 340 χρόνια φυλάκισης με εκτιτέα τα 5. Θυμίζω ότι με βάση την τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων της Αθήνας από πέρσι τον Ιούνιο εκτείουν την ποινή τους στην φυλακή. Έτσι λοιπόν ο Άριος Πάγος, εξετάζοντας την αίτηση ανέρεσής τους, την απέρριψε. Άρα θεωρείται αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης για αυτούς τους τρεις. Ωστόσο ανέρεσε το σκέλος της δικαστικής απόφασης που αφορά στην μη χορήγηση ελαφρυντικού στους τρεις καταδικαστέντες. Μόνο για αυτό το σκέλος την στέλνει πίσω την υπόθεση προς νέα εκδίκαση και πάλι στο Τριμελές Εφετείο Πλημελημάτων. Και θυμίζω ότι με βάση την απόφαση του Ιουνίου του 2025 είχαν κριθεί τελεσίδικα ένοχοι οι 11 από τους 21 κατηγορούμενους για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, 9 πρώην υψηλόβαθμοι πυροσβέστες και ο ηλικιωμένος που προκάλεσε τη φωτιά με ποινές από 3 έτη έως και 300 έτη φυλάκισης με εκτιτέα τα 5 από αυτά.
1: Και εμείς παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν η πρώτη ομάδα από τους 22 συνολικά συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια της Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου για να δούμε αν ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία. Άννα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία λήψης απολογιών. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνω την απολογία του ένατος κατηγορούμενος. Σήμερα απολογούνται συνολικά 12 άτομα. Πρόκειται για κατηγορούμενους οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας μετήχαν στην εγκληματική οργάνωση. Έως τώρα πληροφορούμε ότι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται ότι λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, το κατηγορητήριο είναι διωγγωμένο. Θυμίζουμε κατά περίπτωση ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται για 4 κακουργήματα: συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ και άμεση συνέργεια σε απάτη. Η διαδικασία σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ, η διαδικασία λήψης απολογιών. Έπειτα θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασιστεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση όσων απολογήθηκαν σήμερα, ενώ για αύριο έχουν προγραμματιστεί απολογίες των υπόλοιπων 10 εμπλεκομένων, ανάμεσα σε αυτούς και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης σε δύο λογιστές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να μείνουμε στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την έκθεση Τυχεροπούλου, η οποία αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Νεμένα Λά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει την παρέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση.
19: Τουλάχιστον υποκριτικό όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων, και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κουβέση.
20: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
19: Πολύ σύντομα.
21: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
19: Ακόμη και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματονομοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί απόλυτη αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματονομοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
21: 18
19: Μαΐου.
21: Του μηνός, ναι.
19: 18 Μαΐου.
20: Θα ζητήσει να βρει.
19: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματονομοσύνη που ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
21: Όχι, δεν καταλάβατε.
19: Συγγνώμη,
21: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες. Είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
19: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
21: Αυτό λέω.
19: Να τα ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
21: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
19: Θεωρώ ναι.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας και της νότιο-κορεατικής εταιρείας Χανούχα Οσιάν υπογράφηκε στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η Kimberly Guilfoyle τη χαρακτήρισε συμφωνία ορόσημο για το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Σιδέρης που ήταν εκεί θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που εστάλησαν. Καλησπέρα, Γιώργο.
22: Καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές. Θα πω ότι πρόκειται για μια συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας και όχι απλώς για ένα μνημόνιο, τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζουν οι δύο πλευρές, τόσο η ελληνική των ναυπηγείων Ελευσίνας αλλά και η νοτιοκορεατική. Τώρα το σχέδιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενίσχυση της αμερικανικής και συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας παρουσίασε η πρέσβυρα στην Αθήνα. Σε αυτό περιλαμβάνεται η συνεργασία των ναυπηγείων της Ελευσίνας με τον κορεατικό ναυπηγικό κολοσσό. Η Ελλάδα βρίσκεται στα αμερικανικά σχέδια ως πυλώνας της συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας, όπως σημείωσε η κυρία Guilfoyle. Και μάλιστα είπε ότι μέσω της τριμερούς αυτής συνεργασίας η Ελλάδα θα κερδίσει εθνική αυτονομία στην ναυπηγική βιομηχανία, ενώ υποστηρίζοντας το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, τον αμερικανικό έκτο στόλο, τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και φιλικά έθνη στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε την σημασία της συγκεκριμένης στρατηγικής συμμαχίας, η οποία ξεκινά από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών. Ο κ. Θεοχάρης είπε ότι τα ναυπηγεία Ελευσίνας πρόκειται να μετατραπούν σε κορυφαίο περιφερειακό κέντρο εφοδιασμού, συντήρησης και ανακατασκευής κρίσιμων ναυτικών αμυντικών μέσων. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε σε ό,τι αφορά από τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει καλύτερα, είναι ότι η κορεατική εταιρεία Χανουά έχει καταθέσει σχέδια ναυπήγησης στα ναυπηγεία της Ελευσίνας για πολεμικά πλοία. Στις προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται σχέδια πλοίων από την Κορέα, όπλα και ηλεκτρονικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως κατασκευή από ελληνικά χέρια. Και μάλιστα εκεί κάτι το οποίο ακούστηκε ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν η λέξη υποβρύχια. Αυτή την περίοδο το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν την ενίσχυση του υποβρύχιου στόλου. Είναι κάτι προωρό, γιατί σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές θα προηγηθεί από ό,τι φαίνεται ο εξυγχρονισμός των υποβρυχίων 2-14 που διαθέτει ο ελληνικός στόλος, και το επόμενο μεγάλο και αποφασιστικό βεβαίως βήμα θα είναι η ενίσχυσή του με νέα υποβρύχια. Ποια θα είναι αυτά τα νέα υποβρύχια? Μένει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα προτείνει το ίδιο το πολεμικό ναυτικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι την περίοδο της αξιολόγησης των φρεγατών πολλά είχαν ακουστεί και τελικά είδαμε ότι καταλήξαμε κάπου σε εντελώς διαφορετικό σημείο από εκείνο το, από όλα όσα εκείνα τα οποία είχαν ακουστεί κατά καιρούς καθόλου τη διάρκεια της περίοδου, της λεγόμενης περίοδου για τους αμυντικούς συντάκτες φρεγατιάδας εντός εισαγωγικών. Πάντως πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία για έναν ναυπηγικό κολοσσό της Κορέας, ο οποίος έχει χωριστεί στα δύο, είναι ικανός να χτίσει, να κατασκευάσει πολεμικά πλοία με τέτοιους ρυθμούς, και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε είναι ότι οι Κορεάτες χτυπούν ακόμη και τις τιμές της Δύσης και της Ευρωπαϊκής αγοράς. Οπότε και αυτό έχει τη δική του αξία μέσα σε όλο το πλαίσιο το οποίο αναφέραμε νωρίτερα.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, δεν χωρά καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Είναι κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα πάμε στο Λονδίνο γιατί εκεί δικάζεται 46χρονος Έλληνας που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Τι έχει γίνει, Δημήτρη?
2: Λοιπόν, κατά πρώτον να πούμε το όνομά του. Λέγεται Ιωάννης Αηδινίδης. Κατηγορείται βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 23 με τις Βρετανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι στοχοποίησε δημοσιογράφο του Ιράν International, τηλεοπτικού δικτύου γνωστού για την κριτική του προς την Τεχεράνη. Η σύλληψή του δεν έγινε τώρα, αλλά στις 16 Μαΐου στο δυτικό Σάσεξ από αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα στο πλημελιωδικείο του Westminster, όπου εξετάζονται αρχικά οι ποινικές υποθέσεις προκειμένου να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, όπως βεβαίως μας μετέφερε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις η ανταποκρίτρια του Earth News στη Βρετανική πρωτεύουσα, η Ευδοξία Λιμπέρη.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, τώρα να δούμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την καταδίκη ΝΑΤΟ και του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας για την επίθεση με ρωσικό ντρόουν σε μεθοριακή περιοχή της Ρουμανίας, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη και με διπλωματικές συνέπειες.
2: Με διπλωματική ουρά, πολύ σωστά το επισημαίνει Στάνο. Η επίθεση αυτή δείχνει ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει τον πόλεμο, είπε ο καγκελάριος Μέρτς. Διαβεβαίωσε δε ότι η χώρα του είναι στεναρά στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη συλλογική μας ασφάλεια, έγραψε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Γιώχαν Βαντεφούλ. Και η απάντησή μας είναι η ενότητα, στηρίζουμε την Ρουμανία. Πρόσθεσε Θάνο.
1: Τώρα, το λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, και με την Νικολέτα Γιακοπούλου. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον Ιδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Τι νεότερα έχουμε? Μάλιστα, είπε η Νικολέτα ότι αυτό συμβαίνει μία στις χίλιες. Ναι. Δηλαδή πραγματικά σηκώνεις τα χέρια ψηλά, λες τι έρχεται.
2: Ναι, και έχουμε ακόμα Μάιο, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Έφτασε λοιπόν εκεί στην πόλη Μόρα στην κεντρική Πορτογαλία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών. Η Δυτική Ευρώπη πάντως παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με την ακραία ζέστη να επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, ακόμη και την Ελβετία, να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την περιοχή. Στη Γαλλία έγινε έκτακτη υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Στην Ιταλία οι αρχές εξέδωσαν τον πρώτο κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για φέτος στη Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Μπρέσια και Τωρίνο. Ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες στη Μαδρίτη αναμένεται το Σαββατοκύριακο να αγγίξουν τους 35 βαθμούς. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, η Ευρώπη θερμαίνεται κατά περίπου 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία τα τελευταία 30 χρόνια. Μια εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά την ένταση των ακραίων θερμοκρασιών.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Αθλητικό δελτίο.
3: Συγχαρητήρια.
23: Κατά κάποιο τρόπο με φωνάζω σε κανένα στήριο.
3: Αλλά ένα. Τι ωραίο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πήραμε μια γεύση στην αθλητική ενημέρωση. Περάσαμε και την επίσκεψη των πρωταθλητών Ευρώπης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και ο κόουτς Μπαρτζόκας του χάρισε ένα ιδιαίτερο δώρο. Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Πήγα στον Πρωθυπουργό οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιακός. Υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός τους αδερφούς Αγγελόγλους Προέδρους του Ολυμπιακού, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Σκονδύλα, τον coach Γιώργο Μπαζόκα και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολαίου, αλλά και τον Τόμας Γουόκα, οι οποίοι του παρέδωσαν μια μπάλα με υπογραφές της ομάδας.
1: Είχαν και τον τρόπαιο, έτσι.
3: Και το τρόπαιο βεβαίως σε πρώτο πλάνο πάντα. Είχαν ένα τετατέτ με ευχές και με συγχαρητήρια. Και φυσικά ο coach Μπαρτζόκας με το παρατσούκλι σκακιστής, όπως τον αποκαλούν οι όπαδοι του Ολυμπιακού, για το στρόπο, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγώνες με πολλή σκέψη και, με πολλή τακτική, το έκανε δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σκάκι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, αυτό έχει και πολιτική ανάγνωση, έτσι. Ναι, γιατί εντάξει, το σκάκι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής και έχει και πολλούς συμβολισμούς. Ας πούμε η παντοδυναμία του βασιλιά, η ευθύνη του βασιλιά, τα πιόνια, ναι, ο πύργος. Δηλαδή έχει πολλούς συμβολισμούς το σκάκι.
3: Πολύ σωστά το λες και γι' αυτό ενδεχομένως και ο coach Μπαρτζόκας έκανε το συγκεκριμένο δώρο στον Πρωθυπουργό, που φυσικά τους είπε και του χρόνου και όλα τα σχετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό τώρα κομμάτι, ναι. Καθώς χθες ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Basketball League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός στην αρχή δυσκολεύτηκε, γιατί ήταν και λίγο ζαλισμένος, είναι αλήθεια, από το νέκταρ της επιτυχίας από την Ευρωλίγκα, νίκησε όμως τελικά 94-77 την ΑΕΚ, και αύριο στις 5 και 4 στο Σαν Αρίνα, εκεί στο κλειστό των Αλωσίων, θα γίνει ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Χθες έγινε και ο πρώτος ημιτελικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο άλλος ημιτελικός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τους πράσινους να επικρατούν στην παράταση τελικά του δικεφάλου του Βορρά 114-102, 96-96 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αύριο επίσης περίπου στις 3 θα ξεκινήσει και αναμέτρηση στην Επιλέα, δηλαδή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο Πόλο χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας 14-20-20-14, συγγνώμη, στο Σαράφιο δηλαδή, και έκανε στη σειρά των τελικών 2-0 και ένα εντυπωσιακό σερί 62-0 επί των Πρασίνων έχουν οι Ερυθρόλευκοι, και αύριο στις 5 στον Παπαστράτη φιλοδοξούν οι Ερυθρόλευκοι να κάνουν ακόμη μια νίκη και να κατακτήσουν ακόμη ένα πρωτάθλημα. Σήμερα η Βουλιαγμένη υπερασπίστηκε την έδρα της, έσπασε το αίτητο του Ολυμπιακού και με 19 νίκησε και έφερε τη σειρά σε 1-1, είναι η τελική της υδατοσφαίρισης γυναικών, του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης. Την Κυριακή στις 7.30 στον Παπαστράτιο θα κριθεί το τρίτο παιχνίδι. Στις 3 νίκες είναι ο νικητής, ενώ πριν από λίγο ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27, έκανε το 3-1 στη σειρά το τελικό της Handball Premier ανδρών και στέθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Θάμα.
1: Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα και καλό τριήμερο. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξε αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Όμως, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οι εν λόγω πηγές ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ διαστρέβλωσε βασικά στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει μια ψεύτικη νίκη. Ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί είναι θεμελιωδώς αβάσιμος και ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα στενά του ορμούς χωρίς να χρεώνει τέλη, δεν αντικατοπτρίζει επίσης το σχέδιο συμφωνίας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεμψε στην υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkish-Gian με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίως των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkish-Gian στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει αντικειμενική έρευνα για τον τρόμο που συνετρίβει στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη Ρουμανία που ανέβασε ξανά την ένταση μεταξύ της χώρας του και του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση του ΤΑΣ σχετικά με το περιστατικό, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι αν παραδώσουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, θα διεξάγουμε μια αντικειμενική έρευνα και μόνο τότε θα αξιολογήσουμε τι συνέβη. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λίγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη.
0: Καιρός.
4: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Στην εκπομπή μας σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, από τότε που ο καθρέφτης ήταν πρωινός, κρατάμε ως κόρην οφθαλμού αυτές τις συναντήσεις, διότι όταν θέλεις να επικοινωνήσεις πραγματικά, οι τηλεφωνικές συνδέσεις και η συγκεκριμένη διάρκεια τους, θεμητές, αλλά πολλές φορές χάνουν το νόημα.

0: Σήμερα καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη και ερευνητής στο CNRS. Καλησπέρα σας, χρειάζομαι τη βοήθεια σας. Το CNRS
1: είναι το CNRS, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας.
0: Μάλιστα, συνεχίζω. Ειδικεύεται στην γεωπολιτική της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, στην γεωπολιτική των διασπορών και στην χωροταξία. Μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα το 1984, κατέλαβε καθηγητικές και ερευνητικές θέσεις στο Παρίσι, στην Βαλτιμόρη, στη Βοστόνη, έδρα Κωνσταντίνου Καραμανλή και Φλέτσερ, και στο Λονδίνο επίσης. Χρημάτισε πρέσβης της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ και το τελευταίο του βιβλίο στα ελληνικά είναι «Ποιοι είμαστε, γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας». Πείτε μου, έκανα κάποιο λάθος?
1: Μετά από τη γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας έβγαλα και ένα δεύτερο που το προεκτείνει.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι, ο τίτλος είναι «Τα ξύλινα τείχη, γεωπολιτική των ελληνικών δικτύων». Και όπως καταλαβαίνετε, μιλώντας για τα ξύλινα τείχη, το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να κλεινόμαστε και να περιχαρακωνόμαστε, αλλά να ανοιγόμαστε στον κόσμο, όπως έχει κάνει η ελληνική διασπορά, που έχει φτιάξει δίκτυα παντού, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν ελληνισμό της Ελλάδας που είναι λιγάκι επαρχιακός και έναν ελληνισμό της διασποράς που είναι κοσμοπολιτικός. Οι δύο αυτές οντότητες του ελληνισμού που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό, μιλάμε για καμιά δεκαριά εκατομμύρια, άλλοτε συνεργάζονται, άλλοτε διαφωνούν, εισάγουν μια πολύ σημαντική δυναμική, και φυσικά το μεγάλο ερώτημα σήμερα είναι πώς μπορούμε, χωρίς να περιορίσουμε την ελευθερία της διασποράς, από την πλευρά του ελληνικού κράτους να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο με σεβασμό της ιδιομορφίας του μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εισαγωγή της εκπομπής, στην οποία έβαλε και την πρώτη πινελιά ο καθηγητής, ο κύριος Πρεβελάκης, που φιλοξενούμε σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας, μπορείτε να μπαίνετε λίγο μετά από τις εκπομπές και θα ακούτε όποια προγράμματα θέλετε με την ησυχία σας. Στην Ελλάδα μας, όπου το πολιτικό σκηνικό εδώ μοιάζει όσο ποτέ άλλοτε μπερδεμένο και αμήχανο, ή μάλλον μπορεί να μην είναι και όσο ποτέ, μπορεί κάποιοι να θυμούνται ότι ήταν ανέκαθεν μπερδεμένο, κάποτε ακραίο όμως και αντιφατικό με όλες τις ελληνικές παθογένειες. Θέλουμε να κάνουμε πολλά, να υπερβούμε, να ξεχωρίσουμε, να ηγηθούμε, δεν έχουμε καταλάβει όμως αν μπορούμε. Θυμάμαι τώρα αυτό που λέμε λεπτομέρεια ή και αριστεία, που πάρα πολλοί φοβούνται ή μπορεί και να την χλεβάζουν κιόλας. Θυμάμαι μια κινηματογραφική ταινία, Αμαντέος, που θα την έχετε δει πολύ, και θυμάμαι νότα με την νότα. Θυμάμαι ακόμα και τον αυλικό συνθέτη, τον Σαλιέρη, ο οποίος λίγο τον ζήλευε, ή μάλλον πολύ τον ζήλευε τον Μότσαρτ, και ακούγοντας αυτό το κομμάτι που απλώσαμε τώρα για χαλή, πήγε στο δωμάτιό του, κάθισε μπροστά στον Ιησού εσταυρωμένο, μια εικόνα, και με παράπονο αλλά και δέος για τον Μότσαρτ του λέει το καταπληκτικό, σαν παράπονο: «Δεν μπορείς να βρεις ένα λάθος στον Αμαντέους. Συγκεκριμένα, εάν μετακινήσεις μία νότα ή αλλάξεις μία νότα στην παρτιτούρα του, there would be diminishment. Θα εξαφανιστεί το παν. Άλλαξε μία φράση και όλη η δομή θα καταρρεύσει. Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροαέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, και είπαμε καλεσμένος μας στην εκπομπή σήμερα είναι εδώ κοντά μου ο κύριος Πρεβελάκης, ο οποίος επέλεξε και τις μουσικές μας. Καλησπέρα ξανά και καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επιλέξατε Leonard Cohen να ξεκινήσουμε.
1: Ναι. Είναι ένα τραγούδι του 1992, μόλις έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος. Επικρατεί αισιοδοξία παντού. Όλοι θεωρούν ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έτσι, ειρήνης, ανάπτυξης, το τέλος της ιστορίας, μας έλεγε ο Φουκουγιάμα, τέλος της ιστορίας, τέλος των πολέμων. Και ο Κόεν το 1992 μας δίνει μια εικόνα προφητική. Όταν ακούμε αυτό το τραγούδι, αισθανόμαστε ότι περιγράφει τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, μετά από τη στιγμή που κατέρευσαν ξαφνικά όλες οι ψευδαισθήσεις και βρεθήκαμε μπροστά στην επιστροφή της ιστορίας, μπροστά στην επιστροφή του τραγικού. Το περιγράφει με τον τρόπο του ο Leonard Cohen. Πρέπει να κάτσει κανείς να δει τους στίχους ένα-ένα και να έχει και κάποια, αν θέλετε, ανάλυση από πίσω. Αλλά είναι ανατριχιαστικό το πώς έχει περιγράψει ένα κόσμο με πολέμους, ένα κόσμο αδικίας, ένα κόσμο ανισοτήτων, όπου εξαφανίζονται τα σύμβολα.
0: Σαν να ζούσε σήμερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και αυτός ο εκπληκτικός στίχος που λέει ότι σε όλα υπάρχει μια ρογμή και από αυτή τη ρογμή περνάει το φως. Επομένως δίνει την ελπίδα, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε μέσα στην ατμόσφαιρα που κυριαρχεί. Υπάρχει η ρογμή από την οποία έρχεται το φως, και το άλλο που λέει είναι χτυπήστε τις καμπάνες. Λέει ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, όσο και αν είναι δύσκολα τα πράγματα, με ταπεινοφροσύνη, με σεμνότητα. Υπάρχει η ρογμή από την οποία μπορεί να μπει το φως και το καθήκον μας είναι να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο κόσμο.
0: Αυτή τη ρογμή εσείς, εγώ, την βλέπουμε τώρα, μπορούμε να τη, ή την φανταζόμαστε ή την ελπίζουμε? Έχουμε δύο μεγάλους πολέμους στην Ουκρανία, ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ στη Γάζα και επεκτάθηκε με τον πόλεμο με το Ιράν. Από αυτούς τους πολέμους πώς βγαίνουμε?
1: Κοιτάξτε, όταν λέει ότι there is a crack in everything, ότι υπάρχει μια ρογμή στα πάντα, αυτό δίνει ελπίδα, χωρίς να δίνει όμως συγκεκριμένη απάντηση από ποιο θα είναι το φως. Νομίζω ότι τώρα ζούμε στη φάση της επιδείνωσης. Δεν το βλέπουμε ακόμα το φως. Το μήνυμα του Κοέν είναι κρατήστε την ελπίδα. Θα έρθει το φως. Και νομίζω ότι εκεί έχουμε και μια διάσταση θρησκευτική από τον Κοέν, ο οποίος συνδυάζει τις ρίζες του, τις εβραϊκές, με τη γνώση του χριστιανισμού. Η ελπίδα, το φως, προέρχεται από μια πίστη η οποία βγαίνει από τα υλικά ή τα υλιστικά και συνδέεται με το μεταφυσικό. Αν χάσουμε αυτή τη διάσταση, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του κόσμου μας, είναι ότι εγκαταλείποντας τη θρησκεία λίγο-λίγο έχει χαθεί, έχει πέσει σε ένα είδος απελπισίας, σε ένα είδος, πώς να πούμε, βίας, εγωισμού. Γι' αυτό το τραγούδι το αγαπώ πολύ, γιατί νομίζω ότι συνθέτει χωρίς να είναι αφελές. Εγώ όλο το διάστημα, αν θέλετε, της ευτυχίας, της ψεύτικης ευτυχίας, ήμουνα πάντα επιφυλακτικός. Δεν υπήρξα ποτέ έτσι υπεραισιόδοξος. αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και δυνατόν να χάνουμε την πίστη μας, γιατί τότε τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε.
0: Μιας και είπατε πίστη, έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι ο Cohen, το The Faith.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα ωραιότερα. Ωστόσο, ο Leonard Cohen, μολονότι είχε τις γνώσεις των πραγμάτων, δεν τις διαφήμιζε ποτέ μέσω των τραγουδιών
1: του. Τις πέρναγε με τον πιο αποτελεσματικό,
0: με το πιο αποτελεσματικό
1: και τον πιο σεμνό τρόπο, θα έλεγα, που είναι ακριβώς μέσα από μια τέχνη την οποία είχε φέρει σε ένα επίπεδο εκπληκτικό.
0: Θα ήθελα από σας μια γενική έτσι περιγραφή της εικόνας που ζούμε τώρα με ο Donald Trump είναι μια προσωπικότητα, ένα πρόσωπο μάλλον, το οποίο συμβολίζει πολλά πράγματα. Θα ήθελα τον δικό σας, τη δική σας ερμηνεία για αυτόν.
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ είναι ένα, πώς να πούμε, ένα επιφαινόμενο. Εκφράζει με τρόπο υπερβολικό ένα βαθύτερο φαινόμενο που είναι ακριβώς αυτά τα αδιέξοδα της εποχής μας. Αν θέλουμε να εκφράσουμε με ένα συνθετικό τρόπο το τι ζούμε, mm-hmm. έλεγα το εξής, ότι με το τέλος του ψυχρού πολέμου μπήκαμε σε μια περίοδο που τη λέμε η παγκοσμιοποίηση, η οποία ήταν η ενοποίηση του κόσμου. Δηλαδή πέσαν τα σύνορα,
0: ναι.
1: Αναπτύχθηκαν οι ανταλλαγές, το εμπόριο, υπήρξαν και οι τεχνολογικές εξελίξεις που τα διευκόλυναν. Ο κόσμος ξαφνικά ενοποιήθηκε. Αυτό οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι. Η δική μου γενιά που είχε ζήσει ένα κόσμο κλεισμένο με σύνορα, με προστατευτισμούς, μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε πόσο είναι εκπληκτική αυτό το άνοιγμα του κόσμου, πόσο είναι εκπληκτικό. Και αυτό ανέτρεψε όλες τις ισορροπίες. Ανέτρεψε τις ισορροπίες ανάμεσα στις πλούσιες χώρες και τις φτωχές χώρες. Η φτώχεια μειώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα κατά τρόπο εντυπωσιακό.
0: Yeah.
1: Ταυτόχρονα όμως δημιούργησε και εσωτερικά προβλήματα στις πλούσιες χώρες. Για να μην πολυλογούμε, έγινε πραγματικά μια θεαματική, ένας θεαματικός μετασχηματισμός του κόσμου. Αλλά αυτό αφενός πάτησε μόνο στην οικονομία, δηλαδή δεν πετύχαμε πολιτική ενοποίηση του κόσμου, πνευματική ενοποίηση του κόσμου. Και το δεύτερο είναι ότι δημιούργησε αποσταθεροποίηση σε πάρα πολλά επίπεδα και τώρα έχουμε τον αντίλογο. Είναι σαν το εκρεμές. Το εκρεμές πήγε πάρα πολύ μακριά προς το άνοιγμα και τώρα το εκρεμές πηγαίνει πάρα πολύ μακριά προς το κλείσιμο. Και ταυτοχρόνως αυτές οι αλλαγές που γίνανε, ας πούμε η άνοδος της Κίνας, όλες οι συσχετισμοί δυνάμεων που γίνανε στο οικονομικό επίπεδο, στο δημογραφικό επίπεδο κτλ, δεν βρήκαν ανταπόκριση στους θεσμούς, στην οργάνωση του κόσμου. Εδώ θυμόμαστε λιγάκι το σχήμα το μαρξιστικό για τη βάση και το επικοδόμημα. Οι παλιοί το θυμόμαστε, ότι κατά τους μαρξιστές αλλάζει η οικονομική βάση της κοινωνίας χωρίς να ακολουθούν οι θεσμοί και επομένως πρέπει να γίνει η επανάσταση ώστε οι θεσμοί να προσαρμοστούν στην καινούργια κατάσταση. Αυτό ζούμε τώρα, μια επανάσταση. Δηλαδή πρέπει οι θεσμοί, οι ισορροπίες, ποιος είναι ο δυνατός, ποιος είναι ο αδύνατος, ποιος είναι ο ηγεμόνας του κόσμου, ποιος θα είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όλα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με συζήτηση. Αυτό δυστυχώς γίνεται και με τη βία. Και αυτό ζούμε.
0: Μάλιστα. Εάν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον καλεσμένο της Παρασκευής, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής. Η γεωπολιτική είναι το πρώτο θέμα τώρα που υπάρχει. Θα έρθουμε κατόπιν σε ένα ζήτημα που θίξατε και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Πείτε μας τι κάνατε αυτές, Φερρυππίν, υπήρξε ένα συνέδριο στην Ορεστιάδα.
1: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό το συνέδριο?
1: Κοιτάξτε, και εγώ προσπαθώ να είμαι παρόν στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι το γεγονός ότι η καριέρα μου ήταν στη Γαλλία, mm-hmm. και ακόμα εξακολουθώ να είμαι στη Γαλλία το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ίσως μου δίνει ένα πλεονέκτημα στην διασύνδεση ανάμεσα στο χώρο το πνευματικό, το γαλλικό, και το χώρο τον ελληνικό, και αυτό προσπαθώ να το μορφοποιήσω οργανώνοντας δύο φορές το χρόνο συναντήσεις ελληνογαλλικές, mm-hmm. μια φορά στη Γαλλία και μια φορά στην Ελλάδα.
0: Πανεπιστημιακή είναι.
1: Όχι μόνο πανεπιστημιακή, το λέμε εφιρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, γιατί θέλουμε να...
0: Και διπλωμάτες.
1: Και διπλωμάτες, ναι. Θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας την πράξη. Mm-hmm. Να κινητοποιούμε τη θεωρία, αλλά όχι για τη θεωρία μόνο, αλλά και για την πράξη. Επίσης, δεν είναι τα συνέδρια αυτά μια σειρά από πανεπιστημιακές ανακοινώσεις, αλλά συνεδρίες στις οποίες γίνεται συζήτηση, γίνεται ανταλλαγή απόψεων. Επίσης, δεν είναι τα συνέδρια αυτά μια σειρά από πανεπιστημιακές ανακοινώσεις, αλλά συνεδρίες στις οποίες γίνεται συζήτηση, γίνεται ανταλλαγή.

0: δεύτερο μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και με μικρή διαφορά. Λοιπόν, και οι Γάλλοι συνάδελφοι πριν από 20 τόσα χρόνια συνειδητοποίησαν ότι αυτή η θαλασσινή διάσταση απουσιάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας και βάλανε μπρος να εισαγάγουν τη διάσταση της θάλασσας στα προγράμματα των σχολείων.
1: Εμείς το έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτή ακριβώς ήταν η ιδέα μου. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς. Έχουμε μια σχέση, πώς να πούμε, υπαρξιακή με τη θάλασσα και θα έρθουμε σε αυτό στο δεύτερο τραγούδι. Αλλά το κόσμο δεν ξέρει τη θάλασσα, δεν έχει συνείδηση, γιατί έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο συγκροτήθηκε σε μεγάλο βαθμό κάτω από επιδράσεις υπηρωτικές. Μην πούμε τώρα σε όλη την ιστορία. Θυμίζω ότι τους ελληνικούς θεσμούς τους φτιάξαν οι Βαβαροί. Δεν είναι ιδιαίτερα θαλασσινοί οι Βαβαροί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Όλη η λογική μας ήταν, εντάξει, τέλειωσε η μεγάλη ιδέα, να δούμε πώς θα αναπτύξουμε τους πόρους που έχουμε μέσα στο έδαφος μας. Στραφήκαμε προς τα μέσα.
1: Η θάλασσα ενώνει.
0: Η θάλασσα φυσικά ενώνει. Φυσικά ενώνει σε όλες τις κλίμακες.
1: Εμάς με την Τουρκία μας ενώνει. Φυσικά, ναι, από απόψεως φύσεως.
0: Εντάξει, είναι θέμα του πώς το ερμηνεύουμε. Να τελειώσουμε με το συνέδριο. Άρα ο στόχος του συνεδρίου ήταν να φέρουμε σε επαφή Έλληνες εκπαιδευτικούς, μεγάλους εκπαιδευτικούς, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες και αν μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές εμπειρίας κτλ. Υπήρχε δηλαδή μια πρακτική διάσταση σε ένα συνέδριο όπου φυσικά και η διάσταση ερευνητική πανεπιστημιακή ήταν πολύ, πολύ ισχυρή.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα για το... δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε.
1: Όχι, γιατί η ώρα είναι και 30. Έχουμε ένα λεπτό τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
0: Ξαναπιάνουμε τη θάλασσα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. «Δεν υπάρχει ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραχτσί. «Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το Πασόκ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία», είναι το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk-Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί πλέον πέρα από τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εχμές ότι το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας ήταν ουκρανικό και όχι ρωσικό, άφησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στους γόνους, επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας Ρόδου σε 43χρονο οδηγό, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε 64χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

0: σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ στο Earth News Radio. Αυτό ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Με καλεσμένο μας σήμερα στην εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευή, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στην Σορβόνη. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας και μιλούσαμε για τη θάλασσα, το ρόλο της θάλασσας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω σε αυτό. Μου έλεγε ένας που είναι ειδήμων στα γεωπολιτικά στο φόρουμ των Δελφών ότι η θάλασσα είναι αυτή που κερδίζει ή χάνει πολέμους, δηλαδή το ναυτικό κατά βάση.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της θεωρίας της γεωπολιτικής, όπου απασχολεί η σχέση ανάμεσα στις υπηρετικές και τις θαλάσσιες δυνάμεις. Μπορούμε να πάμε στην αρχαιότητα, Αθήνα και Σπάρτη. Mm-hmm. Επανέρχεται το θέμα αυτό στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων δίνει στη γη, στο υπηρετικό σύνολο, μια καινούργια δύναμη η οποία δημιουργεί μια απειλή για τις θαλάσσιες δυνάμεις. Και εκεί έχουμε την θεμελιακή θεωρία του Halford Mackinder, ότι η απειλή για τον αγγλοσαξονικό κόσμο προέρχεται από την ενοποίηση της Ευρώπης, δηλαδή κατά βάση Γερμανίας-Ρωσίας, mm-hmm. η οποία θεωρία του Mackinder τρόπον την να καθορίζει την πολιτική των Αγγλοσαξώνων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Ψυχρό Πόλεμο κτλ. Είναι ένα μεγάλο θέμα, θεμελιακό μέσα στη θεωρία mm-hmm. της γεωπολιτικής. Αλλά αν θέλετε να γυρίσουμε λίγο να συμπληρώσουμε για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους που είναι θέμα που με ενδιαφέρει πολύ. Yeah. Άρα έλεγα ότι πέρσι κάναμε αυτή την εκδήλωση για τη θάλασσα, στόχος της οποίας ήταν να δοθεί μια όθηση στο να αναπτυχθεί μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ευρύτερα μεγαλύτερη συνείδηση για τη θάλασσα. Ακόμα αν θέλετε και στο θέμα το ελληνοτουρκικό, όταν έχουμε ένα κόσμο, ένα λαό που καταλαβαίνει πόση σημασία έχει η θάλασσα για την ταυτότητά του, αντιμετωπίζει αλλιώς αυτή την αντιπαράθεση από ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι ο χώρος της θάλασσας είναι δευτερεύον, είναι περιθωριακός κτλ.
0: Τι εννοείται, συγγνώμη, ότι πρέπει να το καταλάβει και
1: πρέπει να καταλάβει, τη σχέση της θάλασσας με την ιστορία μας και με την ταυτότητά μας. Ότι η ουσία του ελληνισμού είναι θαλασσινή. Mm-hmm. Αυτό μας βάζει και σε άλλα θεωρητικά σχήματα. Αυτό το οποίο προσπαθώ να αναπτύξω για τα δίκτυα, γιατί ο θαλασσινός χώρος είναι ένας χώρος δικτύων. Αν πάμε στην αρχαιότητα, έχουμε μια σειρά από πόλεις κράτη, σκόρπια που επικοινωνούν μεταξύ τους με τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δημιουργεί ένα σύστημα πολύ δυναμικό, πολύ διαφορετικό από ένα εδαφικό σύστημα, ας πούμε η Ρώμη, που είναι συγκεντρωτικό. Κατόπιν, σε όλη την ιστορία μας, πού βρίσκεται ο ελληνισμός? Βρίσκεται σε διάφορες κοινότητες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με τη θάλασσα. Yeah. Το συνδετικό στοιχείο είναι η θάλασσα. Η θρησκευτική μας παράδοση, η Ορθοδοξία. Στην Ορθοδοξία η θάλασσα έχει κεντρική θέση, κεντρικό ρόλο. Η οργάνωση της Εκκλησίας μας, του Πατριαρχείου, αντανακλά τη λογική τη θαλασσινή των δικτύων. Mm-hmm. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι δεν τα συνειδητοποιεί ο Έλληνας φοιτητής, ο Έλληνας μαθητής. Έχει πολύ σημασία να καταλάβουμε, να το ξαναβάλουμε μέσα στην ταυτότητά μας το στοιχείο αυτό της θάλασσας. Και επειδή οι Γάλλοι το κατάλαβαν και κάνανε πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Οι Γάλλοι είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τεχνογνωσία. Φέτος κάναμε το συνέδριο στη Νέα Ορεστιάδα, που είχε και αυτό μια πρωτοτυπία, μάλλον ότι το συνέδριο αυτό έπιανε τα θέματα που συζητιούνται σε πολλά συνέδρια σήμερα, που είναι οι παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, το θέμα ο ρόλος του διεθνούς δικαίου, ο ρόλος της διπλωματίας. Αλλά ξεκινάγαμε από...
0: Σημειώσατε κιόλας και την γεωπολιτική των διασπορών. Έτσι, ναι, δεν είναι, όπως και στην χωροταξία. Εκεί θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο.
1: Ωραία, την... ναι, να σας, ναι, το πω, αλλά αυτό έχει σχέση πιο πολύ με την προσωπική μου ερευνητική και εκπαιδευτική διαδρομή.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα μπορούμε να γυρίσουμε, να τελειώσουμε με αυτό. Επομένως, το συνέδριο που είναι στην Αρεστιάδα, γιατί στη Νέα Ορεστιάδα? Γιατί είναι η καταγωγή της οικογένειας Καραθεοδωρή. Η οικογένεια Φαναριωτών, που έδωσε εξαιρετικούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και το γνωστό μαθηματικό, αλλά ένας από τους Καραθεοδωρίδες ήταν ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα εξαιρετικά σημαντικό συνέδριο, που είναι το συνέδριο του Βερολίνου. Στο συνέδριο του Βερολίνου αυτό που πεζόταν ήταν η δημιουργία, ή μάλλον η αντίσταση στη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Δηλαδή, εάν εκεί τα πράγματα είχαν πάρει άλλο δρόμο, όλα τα Βαλκάνια θα ήταν βουλγαρικά. Και η ιδέα μας ήταν να συζητήσουμε τα σημερινά προβλήματα με αφετηρία αυτή τη στιγμή και το ρόλο του Καραθεοδωρή, ο οποίος ήταν Έλληνας Ρωμιός, ταυτόχρονα εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και με μια εκπληκτική παιδεία και ικανότητα κατάφερνε να ισορροπήσει τα πιο δύσκολα πράγματα και να εξασφαλίσει τα συμφέροντα φυσικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και τα συμφέροντα της Ελλάδας, δεδομένου ότι χάρη στις ενέργειές του σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε λίγο αργότερα η ένταξη της Θεσσαλίας στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, η γεωπολιτική δεν είναι ένα σταθερό μέγεθος, δεν είναι έτσι? Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τι είναι η γεωπολιτική, η θάλασσα, τα σύνορα, αλλά υπάρχει μια συνεχής δραστηριότητα ανθρώπων, είτε εγκαθίστανται σε παράλληλες ακτές είτε φεύγουν από αυτές. Προσπαθώ να καταλάβω την μεγάλη σημασία που αποδίδεται με ενδιαφέρει αυτό πολύ σε αυτό τη δομή της θάλασσας.
1: Αν θέλετε να πιάσουμε το... Θέλετε να πιάσουμε λίγο το θέμα της γεωπολιτικής, γιατί και εκεί νομίζω ότι χρειάζεται κάποια εξήγηση. Αυτό που συνέβαινε είναι ότι μέχρι πρόσφατα κανείς δεν μίλαγε για γεωπολιτική, μέχρι ξέρω πριν από 5 χρόνια. Γιατί θεωρούσαμε ότι τα πάντα είναι οικονομία και τα πάντα είναι γεωοικονομία. Ξαφνικά όλοι μιλάμε για γεωπολιτική. Χωρίς όμως να έχουμε σαφή εικόνα του τι είναι η γεωπολιτική και ποια είναι η διαφορά.
0: Γιατί
1: πολλές φορές οι γεωπολιτικές αναλύσεις είναι τελικά σαν δημοσιογραφικές αναλύσεις. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται παρακάτω. Τι είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι όταν προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τη γεωπολιτική οπτική, βεβαίως ο οικονομικός παράγων παίζει ρόλο, αλλά βάζουμε μέσα και έναν άλλο παράγοντα που είναι ο πολιτισμικός, το θέμα των ταυτοτήτων. Αυτό είναι, αυτή την έκρηξη ζούμε σήμερα. Εκεί που θεωρούσαμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ξεχασμένα και ότι όλη η ανθρωπότητα θα ομογενοποιηθεί και θα γίνουμε όλοι το ίδιο με την Coca-Cola και τα αγγλικά και τα λοιπά, αυτό που βλέπουμε είναι πληθυσμοί, λαοί, κράτη επαναστατούν σε αυτό το ενιαίο σύστημα προωθώντας στοιχεία από το παρελθόν τους, από την ιστορία τους, από τη θρησκεία τους. Δεν κρίνω αν είναι καλό ή κακό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία είναι ανατρεπτική, αποσταθεροποιητική, αλλά ήταν αναπόφευκτη, γιατί επειδή τραβήξαμε, όπως έλεγα, πάρα πολύ μακριά αυτή τη λογική ότι θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν μπορεί η ανθρωπότητα να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο καθένας να δεχτεί ότι δεν θα έχει κάποια αναφορά, κάποια κοινότητα. Μπορούμε να το σκεφτούμε και εμείς ως Έλληνες. Και το βλέπουμε πολλές φορές τις αντιδράσεις του κόσμου όταν αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια πίεση να ενταχθούμε σε ένα πολιτισμικό μοντέλο το οποίο δεν είναι το δικό μας. Λοιπόν, άρα η γεωπολιτική προσπαθεί να λάβει υπόψη της και αυτές τις διαστάσεις και να προσεγγίσει τα φαινόμενα με ένα συνθετικό τρόπο, με τη στόχο όσο μπορούμε κάπως να φανταστούμε το μέλλον. Και να φανταστούμε το μέλλον όχι γιατί θέλουμε να είμαστε προφήτες, αλλά για να προειδοποιήσουμε και ενδεχομένως να αποτρέψουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες μπορούν να είναι αρνητικές.
0: Η γεωπολιτική είναι μια ευρύτατη έννοια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Συνηθίζουμε εμείς να θεωρούμε ότι όταν λέμε γεωπολιτική εννοούμε ότι ανήκουμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, συνορεύουμε με συγκεκριμένα.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι,
1: θα έλεγα, μια πολιτική γεωγραφία παλαιού τύπου.
0: Η γεωπολιτική είναι οι σχέσεις μας με...
1: Η γεωπολιτική χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι συνθέτει ιστορία και γεωγραφία για να καταλάβει πώς εξελίσσεται ο κόσμος. Και το δεύτερο είναι ότι την απασχολεί η εφαρμογή. Δηλαδή δεν είναι μια προσέγγιση πανεπιστημιακή ουδέτερη. Και γι' αυτό η μεγάλη γεωπολιτική ήταν ταυτόχρονα και πολιτική. Ήταν άνθρωποι της δράσης. Και σε αυτό, γιατί κάποια στιγμή αναφερθήκατε στην χωροταξία.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται περίεργο ότι στην καριέρα μου έχω περάσει από τη χωροταξία στη γεωπολιτική. Ναι. Στην πραγματικότητα είναι η ίδια συλλογιστική. Τι είναι η χωροταξία? Η χωροταξία είναι η οργάνωση του χώρου, άρα έχει ένα στόχο πράξης, αλλά πατώντας πάνω σε μια γνώση της γεωγραφίας και της ιστορίας. Αυτό δηλαδή, η χωροταξία είναι μια εφαρμογή της γεωγραφίας, η οποία όμως έχει πολιτικό στόχο, δεν είναι απλώς και μόνο μια ακαδημαϊκή προσέγγιση. Έχουμε και στις δύο περιπτώσεις, έχουμε αυτού του είδους την αναλυτική προσέγγιση, τη συνθετική, και αυτό που λένε στα αγγλικά, λέμε policy oriented. Δεν είμαστε δηλαδή στον κόσμο μας, στη γυάλα μας, στην πανεπιστημιακή, μας ενδιαφέρει η πράξη, μας ενδιαφέρει το πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε τις εξελίξεις, είτε διαμορφώνοντας το χώρο διαφορετικά. Πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας. Δυστυχώς το παράδειγμα της Ελλάδας δεν είναι καλό, ούτε στην πολεοδομία ούτε στη χωροταξία. Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει αταξία.
1: Γιατί υπάρχει αταξία, γιατί ακριβώς αυτά τα οποία μπορούσαμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε δεν γίνανε πράξη. Λοιπόν, είναι δύο προσεγγίσεις οι οποίες έχουν πάρα πολλά κοινά.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσα να έχουμε άλλες δύο εκπομπές στη συνέχεια αυτού του πράγματος. Πού θέλετε να κατευθυνθούμε τώρα? Το πολιτικό, την πολιτική χωροταξία την παρακολουθείτε καθόλου?
1: Όπως όλος ο κόσμος την παρακολουθώ. Υπάρχουν επιτυχίες αναμφίβολα τα τελευταία χρόνια, μετά από την τεράστια αποτυχία που ήταν η οικονομική κρίση.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα υπάρχει και ανησυχία στον κόσμο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και βλέπουμε το σύστημα το πολιτικό να έχει σοβαρές αδυναμίες, με την έννοια ότι δεν παρουσιάζει, αν θέλετε, τον πλούτο των προτάσεων και των πολιτικών που θα επέτρεπαν στο εκλογικό σώμα να κάνει την επιλογή του. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να εκφράσει κανείς πιο...
0: Σαφέστατα. Το εκλογικό σώμα με προβληματίζει πολλές φορές. Οι πολύ αυστηροί, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Μακαρίτης, ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ήταν πεπισμένος ότι όταν πηγαίνουμε να ψηφίζουμε θα πρέπει πριν ρίξουμε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη να περάσουμε από ένα τεστ νοημοσύνης. Και αναλόγως βεβαίως
1: αυτό. Την εποχή του το κοινό ήταν καλύτερο από σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε υποστεί μια αρκετά σημαντική πτώση του εκπαιδευτικού συστήματος, κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος, και αυτό που βλέπουμε είναι ένα πληθυσμό ο οποίος, εάν του θέσει κανείς 5 απλά ερωτήματα για την ιστορία, ας πούμε, για να μην πω για τη γεωγραφία, υπάρχει απόλυτη άγνοια για τη γεωγραφία, αλλά ούτε για την ιστορία. Και λες πώς θα κάνει τις σωστές επιλογές. Αλλά
0: γιατί θεωρεί ότι δεν του είναι χρήσιμη. Χρήσιμη γιατί βλέπει ότι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο θα έχει ένα αποτέλεσμα. Η ιστορία έχει αποτέλεσμα αν ζεις με αυτήν, αλλά δεν πρόκειται να σου δώσει επάγγελμα η ιστορία, εκτός αν γίνεις ιστορικός.
1: Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η εκπαίδευση ως εργαλείο για να αποκτήσουμε, ας πούμε, επαγγελματικές ικανότητες, και το άλλο είναι η παιδεία που μας επιτρέπει να είμαστε συνειδητοί πολίτες. Εάν λοιπόν δεν εξασφαλίζουμε την λειτουργία του πολιτικού συστήματος, όλα τα άλλα σαρώνονται, όπως σαρώθηκαν στην οικονομική κρίση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό φυσικά, σε αυτό υπάρχει μεγάλη ευθύνη από την, ας πούμε, πολιτική και πνευματική ηγεσία εδώ και δεκαετίες. Και εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία να δούμε για ποιοι είναι οι λόγοι για αυτού του είδους την υποβάθμιση του συστήματος της παιδείας. Φοβούμαι ότι εκεί ο ρόλος της δικτατορίας ήταν καταλυτικός στο πώς καταστρέψανε κάποιους θεσμούς και δημιούργησαν και μια υπεραντίδραση κατόπιν, η οποία οδήγησε σε καταστάσεις τις οποίες ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Εσείς ήσασταν καλός μαθητής?
1: Μεσαίος, θα έλεγα.
0: Πού πήγατε σχολείο?
1: Στο κολέγιο.
0: Στο κολέγιο Αθηνών.
1: Δεν ήμουν top, ήμουν λίγο παρακάτω.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει ιστορικά, μιλάμε, δηλαδή γεωπολιτικά αν θέλετε ή και πολιτικά? Ο πόλεμος μας τρομάζει όλους. Θαρώ, μιλώντας με κόσμο και διαβάζοντας πολύ, ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί ένα μεγάλο φόβο στους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω, ναι, ενδεχομένως. Κοιτάξτε, εμένα το, αν θέλετε, εστιάζω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, στην ταυτότητά μου. Έχουμε ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, το οποίο συζητιέται, αλλά χωρίς να βλέπουμε διέξοδο, που είναι το δημογραφικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να υπάρχει ελληνισμός πρέπει να υπάρχουν Έλληνες.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό είναι γνωστό από παλιά. Βέβαια, δεν περιορίζεται στην Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Και γειτονικές μας χώρες βαλκανικές έχουν το ίδιο πρόβλημα. Η Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη, έχει ανάλογο πρόβλημα.
0: Ξέρουμε ποια είναι η αιτία πάντως. Εγώ έτυχε όταν έκανα μια διατριβή στο μάστερ που έκανα στην Αγγλία, ήταν μια έρευνα πάνω σε ένα μάλλον οικονομετρικό μοντέλο για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Πολύ εύκολα η διαπίστωση ήταν ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι. Δηλαδή ήθελαν πρώτα να φτιαχτούν, να αποκτήσουν εισόδημα και μετά να κάνουν παιδί.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σύνθετα αυτά τα θέματα. Δεν περιορίζονται στην Ελλάδα, ολόκληρη η Ευρώπη. Έχουμε, αν θέλετε,
0: στην Ιταλία μένουν με τους γονείς τους.
1: Έχουμε μια κατάσταση όπου η Ευρώπη συρρυκνώνεται και γερνάει και η Αφρική γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα γεωπολιτικό ζήτημα τεράστιας σημασίας. Μπορεί κανείς να φανταστεί τα ρεύματα, τα μεταναστευτικά που δημιουργεί αυτού του είδους η διαφορά δυναμικού, για να θυμηθούμε λίγο τη φυσική. Λοιπόν, δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Να αναφερθώ λίγο και στην δουλειά που έκανα όταν ήμουν πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΣΑ. Είχα μια, κατά την κρίση μου, πολύ σημαντική επιτυχία. Κατάφερα να εγκρίνει το Συμβούλιο του ΟΣΑ να δημιουργηθεί ένα κέντρο του ΟΣΑ για τα θέματα των πληθυσμών στην Κρήτη. Και όταν λέμε θέματα των πληθυσμών, είναι δημογραφία, είναι μεταναστεύσεις, είναι τι κάνουμε με τις ροές πληθυσμών που κάπου πρέπει πληθυσμοί οι οποίοι ζουν κάποια καταστροφή κλιματική ή γεωπολιτική, κάπου πρέπει να τους πας, κάτι πρέπει να προβλέψεις.
0: Και τι αποδείξατε?
1: Κοιτάξτε, ο ΣΑ το ενέκρινε, να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, το οποίο στο μυαλό μου θα μπορούσε να είναι ένα παγκόσμιο κέντρο με πολύ μεγάλη δυνατότητα για να προβληθεί και η χώρα μας, και φυσικά για να συζητηθούν τα πολιτισμικά, τα δημογραφικά θέματα κατά τρόπο σφαιρικό, γιατί οι απαντήσεις, το θέμα, αν θέλετε, της συρρήκνωσης του πληθυσμού είναι ένα γενικό, είναι πολιτισμικό, παρουσιάζεται παντού. Μάλιστα. Το θέμα είναι τι κάνεις, φέρνεις ανθρώπους μέσα στη χώρα σου, ποιους φέρνεις, πώς τους φέρνεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να το δεις κλεισμένο μέσα στη χώρα σου, πρέπει να το δεις σε μια ευρύτερη κλίμακα και να το συζητήσεις και με τους άλλους. Αυτό ήταν στο μυαλό μου. Δυστυχώς, μερικά χρόνια αφού έχει επανεληφθεί η απόφαση, το κέντρο δεν έχει σημαντική πρόοδο.
0: Λοιπόν, προς το τέλος τέτοιας εκπομπής, πάντοτε ρωτάω τον καλεσμένο μου από πού κρατάει η σκούφια σου. Οπότε το κάνω το ερώτημα και σε εσάς.
1: Κοιτάξτε, έχω δύο καταβολές. Από την πλευρά του πατέρα μου είναι η Κρήτη, το Ρέθυμνο. Mm-hmm. Είναι και γνωστή η μορφή του Παντελή Πρεβελάκη, αδερφού του πατέρα μου. Άρα υπάρχουν ρίζες κριτικές. Από την πλευρά της μητέρας μου είναι από τη στερεά Ελλάδα. Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, μακεδονομάχος. Ήταν στη Μικρά Ασία. Έντονα βασιλικός. Mm-hmm. Και βέβαια μέσα στην οικογένεια υπήρχαν συγκρούσεις ανάμεσα στη βενιζελική πτέρυγα και τη βασιλική πτέρυγα, οι οποίες χρωμάτιζαν λιγάκι τις οικογενειακές συγκεντρώσεις.
0: Και η τελευταία ερώτηση, και αυτή είναι από το BBC, από το Desert Island Discs, που είναι η μακροβιότερη εκπομπή ραδιοφωνική εκεί, που ρωτάνε, έχεις ναυαγήσει κάπου και αν μπορούσες, τι θα έπαιρνες μαζί σου, ποια μουσική θα ήθελες να ακούς. Η ερώτηση η σημερινή είναι τι βιβλίο θα παίρνατε μαζί. Οι Εγγλέζοι περισσότεροι απαντήσανε η βίβλος, γιατί είναι μεγάλο, φαντάζομαι. Η Μάγκρετ Θάτσερ τι νομίζετε ότι επέλεξε? The SAS, το εγχειρίδιο SAS για να επιβιώσεις. Κλασική. Εσείς τι θα παίρνατε?
1: Εγώ θα έπαιρνα το βασικό βιβλίο του δάσκαλού μου, του Ζον Γκοτμάν, το οποίο έχει τίτλο The Significance of Territory, η σημασία του εδάφους. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο δίνει το θεωρητικό πλαίσιο της γεωπολιτικής και της γεωγραφίας, ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο έχει αγνοηθεί δυστυχώς, και η προσπάθειά μου είναι επίσης να το προβάλλω και να το κάνω γνωστό. Μάλιστα. Γιατί είναι ένας πραγματικός θησαυρός.
0: Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να ακούγατε και εκεί το τραγούδι που επιλέξατε για το τέλος. Μπορείτε να μας το πείτε, ποιο τραγούδι έχουμε τώρα για το τέλος της εκπομπής?
1: Το τραγούδι είναι «Η δική μας θάλασσα», με τη Mary Lou. Με φέρνει πίσω στα παιδικά μου χρόνια, οι μουσικές του 50 και του 60. Και νομίζω ότι μας επιτρέπει λίγο να ισορροπήσουμε τη σκοτεινή εικόνα με την οποία ξεκινήσαμε, ως καταφύγιο από έναν δύσκολο επικίνδυνο κόσμο, η κλίμακα η μικρή, η τοπική, η δική μας, μια θάλασσα η οποία δεν είναι η απειλητική θάλασσα του ωκεανού, είναι η κοντινή θάλασσα, αλλά η οποία και αυτή αποτελεί αφετηρία όταν θέλουμε να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
0: Ήδη το ακούνε οι ακροατές μας.
2: Η δική μας η θάλασσα, κουρασμένη και ήρεμη, θυμωμένη.
0: Θα σας αφήσουμε να το απολαύσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χαίρομαι κάποιες φορές, είναι όταν αυτές τις Παρασκευές έχουμε ανθρώπους σαν και εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Γεια σας και εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι, πρώτο Θεός, από τη Δευτέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δήμητρης Παναγιώτης. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με αναρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο κύριος Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες τις θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να αρθεί, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών πάντως δήλωσε ότι δεν έχει επιδεχθεί ακόμη τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά στη συμφωνία, οι ανταλλαγές μηνυμάτων συνεχίζονται, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Άμπας Αραγτσί, σε συνομιλία που είχε με τον ομολογό του του Ομάν. Παράλληλα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισαν τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οι εν λόγω πηγές ισχυρίζονται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαστρέβλωσε βασικά στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει μια ψεύτικη νίκη. Ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί είναι θεμελιωδώς αβάσιμος και ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ χωρίς να χρεώνει τέλη, δεν αντικατοπτρίζεται επίσης το σχέδιο της συμφωνίας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγκος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχε καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων, να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει αντικειμενική έρευνα για τον ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη Ρουμανία που ανέβασε ξανά την ένταση μεταξύ της χώρας του και του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση του ΤΑΣ σχετικά με το περιστατικό, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι αν παραδώσουν το μη επανδρομένο αεροσκάφος, θα διεξαγάγουμε μια αντικειμενική έρευνα και μόνο τότε θα αξιολογήσουμε τι συνέβη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες βροχές, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο σε ξυμποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σήμερα Παρασκευή, επιτέλους κλείνει μια εβδομάδα, όχι αυτή η εβδομάδα, μια οποιαδήποτε εβδομάδα. Όποτε κλείνει και έρχεται το Σαββατοκύριακο και είμαστε τυχεροί που δεν δουλεύουμε, όσοι δεν δουλεύουμε, νιώθουμε μια ανακούφιση. Πόσο μάλλον όταν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα τριήμερο για πολλούς του Αγίου Πνεύματος και βλέπω κάποια στοιχεία. Πολλοί από εσάς φεύγετε, έχετε ήδη φύγει. Αν είμαι τυχερή ή αν είστε εσείς τυχεροί, με ακούτε από το δρόμο. Λοιπόν, είναι το ότι μας ξημερώνει, ακούτε Air News Radio 105,8. Βλέπω λοιπόν ότι με βάση τα στοιχεία μιας κορυφαίας αεροπορικής εταιρείας, οι 5 κορυφαίες επιλογές των ταξιδιωτών για εξωτερικό αυτή την περίοδο, δηλαδή 28 Μαΐου χθες με 2 Ιουνίου, είναι Ελσίνκη. Τέλειο. Λισαβόνα, Άμστερνταμ και για εσωτερικό Ικαρία, ωραία Ικαρία, Σκιάθος, Χανιά, Πάρος, Ιωάννινα. Και υπάρχουν και top προορισμοί από Θεσσαλονίκη που είναι διαφορετικοί, Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες. Λοιπόν, όπου και αν είστε, να περνάτε τέλεια. Αν είστε εδώ, μην ανησυχείτε καθόλου, θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα να κάνετε, αρκεί να έχετε λίγο χρόνο να χαλαρώσετε και να είστε με τους αγαπημένους σας. Ξεκινάμε λοιπόν.

Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Ακούμε Μάικλ Τζάκσον γιατί θέλω κάτι να πούμε. Πλησιάζει βέβαια. 3 Ιουνίου είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο ντοκιμαντέρ που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι μία από τα ίδια. Είναι από τη γνωστή πλατφόρμα και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το ετοιμάζανε περισσότερο από 4 χρόνια κράτησε, γιατί ήθελε πάρα πολύ έρευνα. Και το θέμα του είναι, το θέμα των 3 επεισοδίων είναι το μοναδικό δικαστήριο, η μοναδική δίκη από την οποία πέρασε ο Μάικλ Τζάκσον. Ξεκίνησαν όλα το 2003 και τελείωσαν το 2005 με αυτό να βγαίνει νικητής και να φώνεται από όλες τις κατηγορίες για κακοποίηση και παρενόχληση παιδιών. Ενώ στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας ο Μάικλ Τζάκσον ήταν αντιμέτωπος με πάρα πολλές κατηγορίες και ίσως τα πιστεύατε ότι πέρασε από πολλές δίκες, στην πραγματικότητα όσο ζούσε όλα λύθηκαν εξοδικαστικά εκτός από αυτή την υπόθεση, την οποία αυτή εξετάζει το ντοκιμαντέρ των 3 επεισοδίων και μιλάει για πρώτη φορά με ανθρώπους που βρέθηκαν μέσα στη δικαστική αίθουσα. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο δεν μαθαίναμε τίποτα, γιατί δεν υπήρχαν κάμερες, απαγορεύτηκαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι μέσα στην αίθουσα. Οπότε απλά βλέπουμε τον Μάικλ Τζάκσον να μπαίνει, ξέρετε, ντυμένος πολλές φορές πολύ περίεργα, κεντρικά, απλά περίεργα. Κάποιες φορές ήταν με τις πιτζάμες του, θυμάστε αυτές τις εικόνες. Και μάθαμε για την αθώωσή του με τον ίδιο να ανεβαίνει και τα μέλη της οικογένειάς του να ανεβαίνει πάνω σε ένα αυτοκίνητο και να πανηγυρίζει. Οπότε θα μάθουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε καθόλου μέχρι τώρα. Θα ταξιδέψουμε 20 χρόνια πριν για ένα καλλιτέχνη που ακόμα απασχολεί ο Μάικλ Τζάκσον, αγαπιέται πάρα πολύ. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την βιογραφική του ταινία, η οποία έσκησε.

και έχουμε πιάσει αυτό το θέμα και ακούσαμε το Smooth Criminal, θέλω πάλι να σας πάω πίσω και να θυμηθούμε την περίοδο εκείνη. Είναι στο πικ του. Είναι ένας Michael Jackson που αψηφά τη βαρύτητα. Και το βίντεο κλιπ λοιπόν αυτού του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε είχε μια έβρεση τεχνία που είχε κατοχυρώσει ο ίδιος. Ήταν το... Έκανε θράφτη έτσι τέλειος. Θράφησε το κομμάτι, έφτασε στο νούμερο 7 του Billboard 100 μέσα σε μια εβδομάδα κυκλοφορίας. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του καλλιτέχνη. Και ήταν... Τι έκανε λοιπόν? Αυτός ένα βράδυ κλειδώθηκε μόνος στο στούντιο, έγραψε από την αρχή στίχους, άλλαξε εν μέρη τη σύνθεση της μουσικής, δημιούργησε αυτό το κομμάτι, στο οποίο ο ίδιος έδωσε τον τίτλο Smooth Criminal και αφορούσε μια νεαρή γυναίκα, την Άννη, η οποία δεχόταν επίθεση από ένα κακοποιό, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο κακός. Πάρα πολλοί παραγωγοί του είπαν ότι αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να το συμπεριλάβει, έκαναν όλοι λάθος. Τότε η εφημερίδα New York Times είχε γράψει ότι είναι η κορυφαία στιγμή ενός κορυφαίου καλλιτέχνη. Και φτάνουμε στο βίντεο κλιπ που σας έλεγα ότι έχει νεύρες τεχνία. Τι ήθελε να κάνει ο Τζάκσον? Ήθελε να το γυρίσει σαν western. Οχ, πάλι γκρίνιαζαν οι συνεργάτες του, λέει, western θα είναι πάρα πολύ βαρετό. Οπότε αποφάσισε να μετατρέψει το βίντεο κλιπ σε ένα νυχτερινό κέντρο της δεκαετίας του 30. Αυτό ήταν το κλίμα. Το τραγούδι ακούστηκε ακριβώς όπως και στο δίσκο. Είχε, συνοδευόταν από αυτή την απίστευτη χορογραφία που είναι λες και πετάει ο Μάικλ Τζάκσον. Είχε διάρκεια 4 λεπτά. Φυσικά υπήρχαν 4 εκδοχές. Και τέλος πάντων εκεί κάνει κάποιες κινήσεις. Αυτή η πιο ενδεικτική είναι η χορευτική φιγούρα κατά της βαρύτητας, όπου είναι δική του έβρεση τεχνία, διότι φοράει ειδικά παπούτσια που υποστηρίζουν τον αστράγαλο και δεν ρίχνει το βάρος του σώματός του στα πόδια του, και ήταν ένα κόλπο λοιπόν αυτό.

Λοιπόν, εδώ, Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φελή Λιγερού στον ήχο, η Έφη Γιώργο Πούλη, και πολύ την ευχαριστώ. Και θέλω να σας πω σε μια έκθεση η οποία ξεκίνησε λίγες μέρες νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Μαρία Κάλλας είναι η έκθεση με τα κοστούμια της ταινίας Μαρία με την Αντζελίνα Τζολί. Την είδατε, δεν την είδατε? Ήταν μια ταινία που κάποιοι την αγάπησαν πολύ, άλλοι έμειναν λίγο αδιάφοροι, τη θεώρησαν λίγο βαρετή. Ό,τι έχει να κάνει με τη Μαρία Κάλλας έχει το ενδιαφέρον του. Η έκθεση λοιπόν είναι ο τίτλος, Μαρία Κάλλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Είναι στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού και στην πραγματικότητα είναι μέσα από τα ρούχα της ταινίας. Θέλει να δείξει, να επικοινωνήσει τα διαφορετικά πρόσωπα της Μαρίας Κάλλας, τη στάρ, τη γυναίκα, την συντετριμένη γυναίκα, τις διάφορες οπερατικές εμφανίσεις της. Τα κοστούμια καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα περιστάσεων, συναισθημάτων. Έτσι κι αλλιώς ήταν μια γυναίκα λαμπερή. Το ταλέντο της δεν νομίζω ότι μπορούμε να το περιγράψουμε και να το αποτυπώσουμε, αλλά ήταν και μια γυναίκα αντιφατική. Και αυτό προσπαθεί να δείξει μέσα από τα ρούχα πάντα αυτή η έκθεση. Λοιπόν, θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι συνδιοργανώνεται με την πρεσβεία της Ιταλίας.

Perhaps. Και μιας και είμαστε λοιπόν στο πρώτο τριήμερο, επίσημο τριήμερο του καλοκαιριού, ας το πούμε και έτσι. Γιατί πολλοί, εντάξει, θα σπέφτουν να πάνε στις παραλίες, ο καιρός είναι καλός. Να θυμηθούμε λίγο ή να δούμε τι γίνεται εδώ και αρκετές μέρες στη Δυτική Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα επεισόδια ζέστης για την εποχή. Γιατί, παιδιά, βρισκόμαστε τέλη Μαΐου, δηλαδή δεν έχει μπει ακόμα ο Ιούνιος και έχει τρομερή ζέστη. Πολλές χώρες λοιπόν της Δυτικής Ευρώπης περνάνε έναν ασυνήθιστα ισχυρό καύσωνα που έχουν ανεβάσει, που έχει ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ, δηλαδή η Βρετανία, η Γαλλία, απίστευτη ζέστη. Σκεφτείτε ότι έφτασε μέχρι τους 40 βαθμούς. Έχει καταρριφθεί κάθε ρεκόρ θερμοκρασιών για αυτή την εποχή. Και υπάρχει ένας θερμικός θόλος, έτσι το χαρακτηρίζουν, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Και δυστυχώς δεν θα είναι, από ό,τι φαίνεται, όπως καταλαβαίνετε, το μοναδικό, έτσι, το μοναδικό κύμα καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε να ζήσουμε καλοκαίρι. Εσείς που θέλατε να ανέβει η θερμοκρασία τώρα, δεν θα κατεβαίνει με τίποτα.

0: Perhaps.
1: Μιας και λέμε για καλοκαίρι, το καλοκαίρι περιμένουμε μία ταινία. Όχι, περιμένουμε πολλές ταινίες, αλλά είναι μία η ταινία του καλοκαιριού, Christopher Nolan, Οδύσσια. Έχουμε μάθει πολλά για αυτήν την ταινία, έχουμε δει τρέιλερ, έχουμε ακούσει τον Christopher Nolan να περιγράφει αυτή την εμπειρία, να το αντιμετωπίζει το όλο σύμπαν του ομήρου όχι μόνο σαν ένα επικό θέμα αλλά σαν μια υπαρξιακή μελέτη χαρακτήρα, και έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία όμως γι' αυτό τον κορυφαίο σκηνοθέτη και την απόφασή του να καταπιαστεί, την παράτολμη απόφασή του να καταπιαστεί με την Οδύσσια. Ο Christopher Nolan λέει ότι κουβαλούσε μέσα του αυτή την ιδέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Τον είχε στοιχειώσει μία συγκεκριμένη εικόνα, είχε κολλήσει στο μυαλό του. Ο Δούριος Ύπος να βυθίζεται αργά στην άμμο και στο νερό έξω από την Τρία. Μισοκατεστραμμένο από τη θάλασσα και μέσα στρατιώτες να αναπνέουν μέσα από καλάμια περιμένοντας σιωπηλά να τους μεταφέρουν οι Τρώες μέσα στα τείχη της πόλης. Αυτή η εικόνα λοιπόν ήταν 20 χρόνια των στοίχειων. Ήταν σχεδόν λέει σαν ένα όραμα. Και ήταν το 2004 όταν συζητήθηκε το όνομά του για να σκηνοθετήσει την Τρία. Δεν το έκανε, ναυάγησε το σχέδιο. Όμως ο Νόλαν κράτησε την εικόνα αυτή ζωντανή στο μυαλό του και είπε «Εγώ αυτό θα το κάνω ταινία. Θα το τολμήσω». Μεσολάβησε το Batman Begins, το Inception, το Oppenheimer με τα Oscar, και δύο δεκαετίες αργότερα, μετά από όλες αυτές τις τρομερές επιτυχίες, ο σκηνοθέτης, ο Βρετανός σκηνοθέτης, επιστρέφει στον Όμηρο και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό θα είναι το πιο φιλόδοξο έργο της καριέρας.

Ιταλία δεν έχει ζήτημα με το πόσοι τουρίστες την επιλέγουν. Για την ακρίβεια, βλέπει πολύ μεγάλη αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης. Τουρίστες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο την επιλέγουν. 3,4 εκατομμύρια τουρίστες στο πρώτο τρίμηνο. Έχει όμως πρόβλημα, ειδικά κάποιες περιοχές, με τον υπερτουρισμό. Βενετία, κάτι μικρά, ας πούμε, καλά, η Βενετία, Ρώμη. Έβλεπα κάποιες εικόνες από προηγούμενα Σαββατοκύριακα που πραγματικά ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει. Και τη στιγμή που... Τι έχει η Ιταλία? Έχει καύσωνα, έχει δημοσιονομικό έλλειμμα που στριμώχνει τα νοικοκυριά. Έχει και την πρώην βασιλική οικογένεια η οποία της Ιταλίας, η οποία επιμένει και διεκδικεί. Η απόγονη του τελευταίου Ιταλού μονάρχη, 80 χρόνια μετά το ιστορικό δημοψήφισμα για την κατάργηση του στέματος, διεκδικούν πάρα πολλά κοσμήματα, πολύτιμα κοσμήματα, πεντέρια, καρφίτσες, κουλαρίκια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αξιοσημείωτη η επιμονή της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ιταλίας και μια από τις παλαιότερες σε όλο τον κόσμο, η οποία επανέρχεται κάθε τόσο στο προσκήνιο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη από το Καρπενήσι. Να μην καπηλεύονται την ηρωική ιστορία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, οι αναπαλαιωμένοι διαχειριστές της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δήλωσε από την Λοκρίδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει την διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Εχμές ότι το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας ήταν ουκρανικό και όχι ρωσικό, άφησε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για Λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex. Με τις νέες αυτές αφίξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη είναι 105 άτομα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Marilyn Monroe, το ξέρετε ότι γεννήθηκε πριν 100 χρόνια, 1η Ιουνίου του 1926. Μία γυναίκα η οποία 100 χρόνια μετά τη γέννησή της παραμένει επίκαιρη, παραμένει ενδιαφέρουσα, παραμένει ένας μύθος και πολλοί επιχειρούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή και τόσο διαχρονική, τι είναι αυτό που δεν αφήνει το άστρο της να σταματήσει να λάμπει. Είναι πολλά, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το αντιφατικό που είχε. Ήταν η απόλυτη στάρ, ήταν και τρομερά προσιτή, βαθιά ανθρώπινη. Ήταν πανέμορφη, γυαλιστερή, σαν να φτιάχτηκε για την κάμερα, για τον κινηματογράφο, για τη μεγάλη οθόνη, αλλά και είχε ρογμές τις οποίες μπορούσες να δεις. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της γίνονται πάρα πολλά πράγματα, βγαίνουν βιβλία, κυκλοφορούν καινούργια ντοκιμαντέρ. Έχουμε αποκαλύψει, έχουμε ηχογραφήσεις μέχρι και του Άρθουρ Μίλλερ που για πρώτη φορά τον ακούμε να μιλάει στο βιογράφο του για το γάμο τους, τις σχέσεις τους, για τον έρωτά τους, τον οποίο θεωρούσε λάθος λίγους μήνες μετά το γάμο. Κατάλαβε ότι έκανε κάποιο λάθος και την περιγράφω σε έναν άνθρωπο που είχε το θάνατο πάντα δίπλα της και πάντα ήξερε ότι θα συμβεί κάτι πολύ κακό. Δημοπρατούνται προσωπικά τις αντικείμενα, επιστολές, φωτογραφίες. Γενικά η Μέρλιν θα υπάρχει παντού αυτούς τους μήνες. Ξεκινάει από τον Ιούνιο τώρα και θα είναι για τους επόμενους μήνες σε μουσεία, ταινίες. Θα την δούμε και θα την θυμηθούμε πάρα πολύ. Θα μου πείτε γιατί την ξεχάσαμε ποτέ.

Ισπανία και σχεδόν όλος ο κόσμος έχει μια καινούργια αιμονή. Τελικά τι συνέβη με την υποτιθέμενη πατροκτονία, με τον ιδρυτή της fast fashion, τέλος πάντων, την πάρα πολύ γνωστή, τον Αντίκ, αυτό ήταν το όνομα, το επίθετο, και το γιο του, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του, του πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλωνία. Όλα αυτά εξελίσσονται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ. Η El País γράφει καθημερινά σε ντόνια, ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα, προσπαθεί να καταλάβει τι έγινε πριν από την πτώση του 71χρονου δισεκατομμυριούχου Ισάκ Αντίκ από ένα γκρεμό. Ποια ήταν τα συναισθήματα του γιου του, Τζόναθαν Αντίκ, και τον πατέρα του? Έχει αφαιθεί ελεύθερος, έδωσε εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή προς τους υπαλλήλους εταιρείας λέγοντας ότι αγαπούσα τον πατέρα μου με τον δικό μου ιδιαίτερο τρόπο. Μια πάρα πολύ μυστήρια υπόθεση, μια ακόμα πιο μυστήρια οικογένεια και πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για την ακρίβεια. Μια αλλαγή της διαθήκης των 4,5 δις, δύο αδελφές που δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη, και εμείς που τα καταναλώνουμε όλα αυτά, γιατί μας αρέσουν τα θρίλερ, πόσο μάλλον τα οικογενειακά θρίλερ.

Έχουμε πολλά να προσάψουμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα το ότι δεν πήγε στο γάμο του γιού του γίνεται χαμός. Έχουν περάσει τόσες μέρες, αλλά είναι πάρα πολλά τα σενάρια και πάρα πολλοί αυτοί που ασχολούνται και λένε: μα τι έγινε, ο πρωτότοκος Ντόν Τζούνιορ παντρεύτηκε στις Μπαχάμες, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε γιατί υποτίθεται ότι ασχολιόταν με το Ιράν, και αλλά γιατί δεν πήγε ο μικρότερος γιος του, ο Μπάρον, γιατί δεν πήγε η σύζυγός του, η Μελάνια. Και έτσι περιγράφουν έναν εμφύλιο, παρασκηνιακό εμφύλιο στην οικογένεια Τραμπ.

Έχουμε νέο βιβλίο. Ο τίτλος του είναι A Century of Hitchcock. Και όπως καλά καταλάβατε, είναι για το Hitchcock και αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια των ταινιών του, από τα γυρίσματα, από τις σχέσεις του, τις προσωπικές, σύζυγο, κόρη, από τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τις ταινίες του, τις πανέμορφες ξάνθιες. Είχε αδυναμία σε αυτές. Έτσι, είχε πολύ συγκεκριμένο τύπο αυτή η ψυχρή ομορφιά. Από το πώς αντιμετώπιζε τις διαμαρτυρίες του, δεν ήταν πολύ διαλλακτικός. Τι πίστευε για τον εαυτό του, αν είχε καταλάβει το ταλέντο του. Ποια ταινία αγαπούσε ιδιαίτερα, ποια ταινία ξεχώριζε. Αν θεωρείς ότι κάποιες ήταν σκηνές και ταινίες πολύ σκληρές. Δεν έβγαινε από το γραφείο του μέχρι να είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Είναι πάρα πολύ ωραία, όχι μόνο για τους ανθρώπους, καλά για τους ανθρώπους που αγαπάνε τον κινηματογράφο και το Hitchcock, εντάξει, αυτό είναι ένα υπέροχο βιβλίο, αλλά νομίζω ότι και για αυτούς που τους αρέσουν οι βιογραφίες, γιατί ο Hitchcock ήταν ένας πάρα πολύ περίεργος τύπος, τον ξέρουμε από τις ταινίες, αλλά δεν τον έχουμε κατανοήσει. We're gonna run to all on that day. Will I run to the rock?

Έχουμε και τα δικά μας, γιατί ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, άνθρωποι χάθηκαν, η επικαιρότητα είναι δύσκολη γενικά, είναι μόνιμα δύσκολη, αυτό είναι μια παραδοχή. Έχουμε και τις σοκαριστικές ειδήσεις που μας έρχονται από το εξωτερικό, ας πούμε αυτή η υπόθεση από τη Γαλλία, όπου ένας τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του αναγκάζοντάς τη να κάνει αδιανόητα πράγματα, την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά με φίλους, συναδέλφους, αγνώστους, γέννησε και την κόρη τους, και η υπόθεση αυτή η σοκαριστική ήρθε στο φως όταν μίλησε επιτέλους αυτή. Γιατί εμπνεύστηκε από μια άλλη υπόθεση της Γαλλίας. Τι γίνεται στη Γαλλία? Αυτή με την Ζιζέλ Πελικό. Θυμάστε τη γυναίκα που την άρκωνε ο σύζυγός της για να την βιάζουν άγνωστοι? Και πήρε κουράγιο το θύμα της νέας αυτής υπόθεσης, γιατί σου λέει, αν μπορεί η Πελικό, μπορώ κι εγώ. Μίλησε και βγήκε μπροστά. Δεν έκρυψε την ταυτότητά της και πάρα πολύ καλά έκανε, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, ή τουλάχιστον προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε και να το μάθουμε, η ντροπή δεν είναι ποτέ από την πλευρά του θύματος, είναι πάντα με το θήτη.

σας θυμίσω ότι έχουμε πανσέλινο 31 του μηνός. Είναι η δεύτερη του Μαΐου, το μπλε φεγγάρι. Θα είναι από τα μικρότερα του έτους. Είναι γνωστός μικροσελήνη, δηλαδή η σελήνη βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόστασή της από τη γη. Και όπως και να έχει, είναι εντυπωσιακό.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω φυσικά για την ακρόαση εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να έχετε ένα υπέροχο τρίμερο, όσοι μπορείτε. Είναι Φελίλη Γεωργιό ήταν στο μικρόφωνο, η Έφη Γεωργοπούλη ήταν στον ήχο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, γιατί θα είμαστε κανονικά εδώ, Δευτέρα 1η του μηνός. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα. Γεια σας!

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Από ώρα σε ώρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ την τελική του απόφαση για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπισε καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ευσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναυθεί, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάι, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε αυτή τη φάση έχουμε επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου. Δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαχείριση των στενών του Ορμούς πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν. Νωρίτερα η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογό του, του Ομάν. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών, επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project 3.

0: Βίντεν, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στρατηγικής σημασίας μεταξύ της Onyx και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών αλλά και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή Μέργα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, εσέξι μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Για τη συνέχεια, Pop 10 και Γιώργος Τσολάκης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

νυχτερινή ατμόσφαιρα και μια αίσθηση περιπλάνησης στους δρόμους της Μεγαλούπολης. You belong to the city, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ήταν ο Glenn Frey, συνιδρυτής του συγκροτήματος των Eagles και ένα από τα τραγούδια της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 80, Miami Vice. Η σκληρή του Miami λεγόταν στα ελληνικά, που παρακολουθούσαμε ανηλυπώς στην τηλεόραση της ΕΡΤ εκείνη την εποχή. Τότε είχε γίνει και της μόδας, αν θυμάστε, το σακάκι με το t-shirt από μέσα, λόγω των πρωταγωνιστών της σειράς. Αυτοί ήταν οι influencers, οι αντίστοιχοι εκείνης της εποχής. Και εδώ να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

ένα ακόμη θρυλικό soundtrack της δεκαετίας του 80. Αυτή τη φορά ακούσαμε τον Eric Garner και το Hungry Eyes, που συνόδευε σκηνές και πλάνα στην ταινία Dirty Dancing. Αν θυμάστε, το τραγούδι ακούγονταν στην διάσημη σκηνή της εκπαίδευσης χορού στην ταινία, όπου ο Patrick Swayze μαθαίνει την Baby τις κινήσεις της χορογραφίας τους. Από την άλλη, σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές λοιπόν κλήθηκαν να επεξεργαστούν το ποίημα «Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ένα ποίημα που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα, με στίχους που καλούν τον άνθρωπο να διώξει τη θλίψη, να επιδιώξει την αισιοδοξία και να αναζητήσει το δικό του δρόμο. Για την επικοινωνία μας, είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο Πέτρος Κάπα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μαζί μας και απόψε ο Πάνος από Κόρινθο, σε νοσταλγική διάθεση. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.

ένα ακόμη τραγούδι από ταινία για απόψε. Ήταν το κλασικό και αγαπημένο Say You Say Me, που είχε γραφτεί ειδικά για την ταινία Λευκές Νύχτες, με πρωταγωνιστές τότε τον κορυφαίο χορευτή Μιχάλη Νουρέγεφ και τον Γκρέγκορι Χάινς. Ήταν ο Λάιον Ρίτσι από το 1985. Αύριο στις 7 ο τελικός του Champions League στην Ουγγαρία, ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain, με τις ουγγρικές αρχές να στείλουν τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση για αθλητικό γεγονός στην ιστορία της χώρας. Προφανώς και η ασφάλεια αποτελεί το νούμερο ένα στοίχημα των διοργανωτών, που από ό,τι λένε τα έχουν όλα υπό τον έλεγχο. Αύριο το απόγευμα στις 7 το μεγάλο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Διαβάζουμε επίσης ότι δεν κατέληξε σε απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Παραμένουν ανοιχτά από ό,τι διαβάζουμε τα ζητήματα. 2 ώρες κράτησε η σύσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής με τους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο. Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να συζητούνται θέματα μεταξύ των οποίων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων για το Ιράν.

βλέπουμε και ξαναβλέπουμε το βίντεο από την προσπάθεια του παγκόσμιου Τεντόγλου, του Μίλτου. Με 8.49 έκανε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος. Ο Έλληνας πρωταθλητής, το τελευταίο του άλμα στο διεθνές meeting της Λεμεσού, επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, βελτιώνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, που ήταν και πάλι δική του στα 8.46. Τεράστιος Μίλτος. Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ροδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Διαβάσαμε ότι η Ιαπωνία έχασε 3 εκατομμύρια κατοίκους μέσα σε 5 χρόνια. Ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 2,5% μεταξύ 2020-2025. Ενώ οι γεννήσεις υποχωρούν για 10η συνεχόμενη χρονιά. Με λίγα λόγια, σημειώθηκε αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη καταγραφής τέτοιων στοιχείων τα χρόνια του 1920. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά ότι η δημογραφική παρακμή της χώρας μας επιδεινώνεται, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νικηρού Κιχάρα. Και έτσι με το Phil Collins θα φτάσουμε στις 10.30, εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση και αμέσως μετά και πάλι πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλάσικ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Ντόναλτ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Το κεντρικό μήνυμα του Νίκο Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. Να μην καπηλεύονται την ηρωική ιστορία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Οι αναπαλαιωμένοι διαχειριστές της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής δήλωσε από τη Λοκρίδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για Λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της δύναμης Frontex. Με τις νέες αυτές αφίξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη είναι 105 άτομα. Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές. Έως 29 βαθμοί στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

δεύτερο μέρος του Πουτσινού Pop 10 άνοιξε με τον σπουδαίο Paul Simon και το έτσι πολύ διασκεδαστικό Mother and Child Reunion. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Paul Simon έγραψε το τραγούδι όταν είδε σε ένα κινέζικο εστιατόριο στην Chinatown στη Νέα Υόρκη ένα πιάτο με κοτόπουλο και αυγά που λεγόταν Mother and Child Reunion, η επανένωση μητέρας και παιδιού. Βρήκε το όνομα εξαιρετικά έξυπνο, αν και κάπως μακάβριο. Αποφάσισε όμως να γράψει ένα τραγούδι με αυτόν τον τίτλο. Ήταν ο Paul Simon και το Mother and Child Reunion. Και έτσι να συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι

ρέγγε ρυθμός και έτσι εξωτική ατμόσφαιρα που μας μεταφέρει στη Τζαμάικα των τελών της δεκαετίας του 70. Ήταν ένας από τους κορυφαίους μουσικούς της ρέγγε μουσικής, ο Πίτερ Τος, θα συνεργάζονταν με τον Μικ Τζάγκερ στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. You gotta walk, don't look back. Τραγούδι του σπουδαίου Smokey Robinson, το οποίο είχαν ηχογραφήσει The Temptations.

0: tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot. You know.
1: Ωστόσο, να κρατήσουμε για λίγο ακόμα εδώ το Mick Jagger για να θυμηθούμε το Mother's Little Helper που έτσι σχολιάζει τον εθισμό των νοικοκυρών εκείνη την εποχή στα ερμηνευτικά χάπια, περιγράφοντας το άγχος της καθημερινότητας και τους κινδύνους του εθισμού. What?

Είδαμε ότι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει και επίσημα στο αγαπημένο του θέμα, τους εξωγήινους. Θυμάστε και το E.T. στη δεκαετία του 80. Η νέα του ταινία λοιπόν επιστημονικού φαντασίας θα έχει τον τίτλο Disclosure Day. Ο κορυφαίος σκηνοθέτης λοιπόν, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με θρηλυκές ταινίες του είδους, παρουσίασε το τρέιλερ της ταινίας και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια?» Όπως ήταν φυσικό, η δήλωση αυτή προκάλεσε πολλές συζητήσεις παγκοσμίως για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Let Me Roll It στο Air News Radio 105,8. Ήταν το διάσημο σκαθάρι της μουσικής, ο Paul McCartney. Και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο earthnews.gr. Χωρίς απόφαση η σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν. Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από τις Ευρωζώνες. Θέλω να το δω ακόμη υψηλότερα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στο Λονδίνο που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Και τέλος, αναχωρούν με κάθε μέσο οι εκδρομές του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες πληρότητες στα πλοία. Έκτατα δρομολόγια στα κτέλ. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό τριήμερο αν έχετε προγραμματίσει κάποια εκδρομή. Εμείς φεύγουμε. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη, την Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μη ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα που παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς επιβίωσε στο ιατρικό, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριο του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί πράγματι ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή το πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών, επικυρώνει την διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα, συνολικό ύψους 1,35 δισευρώ, προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

έχουμε ένα επικό νέο single από το συγκρότημα A Perfect Circle. Έχουμε την πρώτη περιοδία τους μετά από καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Μετά από 8 χρόνια. Καινούργιες κυκλοφορίες σήμερα. Earth News Radio για τα μηνύματά σας, για αυτά που θα ακούσετε και για αυτά που θέλετε να προτείνετε, με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Duruti Column. Επιστρέφουν με το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια.

Charlie XCX. Νέο τραγούδι από την Βρετανίδα τραγουδοποιό.

Charlie XCX. Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια που είναι μαζί, οι Future Islands συγκέντρωσαν 20 σπάνια κομμάτια, besides και διάφορα άλλα, σε αυτή την κυκλοφορία που έχουν, από όπου θα ακούσουμε το Cotton Flower.

Οι Cigarettes After Sex έχουν ένα καινούργιο τραγούδι που λέγεται Twizzler. Διάβασα μία είδηση που βέβαια μου έκανε έκπληξη για ένα συγκρότημα που δεν είναι ούτε η Fleetwood Mac, ούτε η AC/DC, ούτε η Queen. Τι θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει αυτοί εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο δημοφιλής, να είναι μέσα στα 10 συγκροτήματα που μέσα σε αυτά είναι τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή μεγαθύρια από το παρελθόν, που έχουν 4 ή περισσότερα τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα τη γνωστή. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που καταφέρνουν αυτοί που θα ακούσουμε τώρα.

Η Blonde Cell τώρα. Τραγουδίστρια που ανήκει στο χώρο του ανεξάρτητου, του νέου ανεξάρτητου. Η Blonde Cell είναι από το Los Angeles, αλλά τώρα έχει μια περιοδία στην Βρετανία και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της, Heart, Guess Who Works So Hard.

Αυτή ήταν η Blonde Cell. Όμως αυτή που έρχεται τώρα είναι Superstar. Νέα μεγάλη επιτυχία εν όψη, το καινούριο της Ariana Grande.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η δίωρη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Παραμένουν ανοιχτά λοιπόν ζητήματα. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Νωρίτερα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές, έως 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Οι μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Πεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Έχεις Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Θα συνεχίσω τώρα με επικαιρότητα. Βέβαια, κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται σύμφωνα με την επικαιρότητα από τον Drake. Επειδή ξέρω ότι δεν τον πάτε, έτσι λοιπόν όσοι θέλουν θα τα μάθουν. Αν και δεν νομίζω ότι ακούγονται όλα αυτά. Δηλαδή έκανε με τις κυκλοφορίες των τριών άλμπουμ το απίστευτο να έχουμε 40 τραγούδια από τα 148, νομίζω από τα 100 δικά του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για έναν άλλον που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν είναι τόσο εριστικός στη μουσική του όσο είναι ο Ντρέικ, αφού δεν σας αρέσει το hip hop, και που είναι σχεδόν άγνωστος ή παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Εκατομμύρια είναι άγνωστοι, αλλά αυτός είναι σούπερ πετυχημένος εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, χάρη στο τραγούδι που θα παίξουμε τώρα και στο καινούριο του άλμπουμ βέβαια. Το όνομά του είναι Noah Gahan. Το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προσεκτικά αυτά που κατά καιρούς παίζω ή παρακολουθούν αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στη μουσική. Ο Noah Gahan είναι Αμερικανός τραγουδοποιός που

εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι, θα λέγαμε, και λίγο folk και λίγο καινούργια pop, αυτό το νέο ύφος που κυριαρχεί. Για να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα, που τον έκανε σε όλο τον κόσμο να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Όταν το έβγαλε δεν είχε σημειώσει επιτυχία στην Αμερική. Σημείωσε επιτυχία αφού η Ολίβια Ροντρίγκο το διασκέβασε για ένα πρόγραμμα που έκανε στο BBC, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και έγινε νούμερο ένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις επιτυχίες της πενταετίας είναι. Το ξέρετε ίσως? Δεν νομίζω ότι ακούγεται.

Ένα μήνυμα έχω πάρει από τον Κρίστιαν που λέει ότι πάντως ο Νόα Γκάχαν έχει γίνει αντιληπτός τουλάχιστον σε 5-6 γνωστούς μου και γνωστές μου 20 με 23 ετών, σωστά, απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά θα μπορούσε να ακουστεί και από μεγαλύτερους. Κρίμα να χάνουν οι πιο μεγάλοι που μεγάλωσαν, έκανε οικογένειες, τη μουσική που γεννιέται σήμερα. Θα τους κρατούσε νέους. Το κομμάτι που έπαιξα, μου γράφει ο φίλος εδώ, ότι το έχω ακούσει, μάλλον μου το έχουν βάλει αυτοί. Θα πρέπει να χαλάει ο κόσμος με το τραγούδι αυτό. Σε όλα τα ραδιόφωνα είναι έξω. Και στα streaming, σας είπα, το έκανε επιτυχία η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε τώρα στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ που βγήκε στις 28 Ιανουαρίου ή πιο αργότερα, όχι, βγήκε τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο είχε αναγγελθεί. Είναι ήδη το δημοφιλέστερο άλμπουμ μετά από ένα-δύο άλλα, μαζί με, θα λέγα καλύτερα, με ένα-δύο άλλα στην Αμερική για το πρώτο εξάμηνο. Να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό, που έχει τίτλο «Το μεγάλο χάσμα», το «Doors».

Ο Νόα Γκάχαν. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα. Δεν ακούγεται, παρόλο που και η Ευαγγελία μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ότι της αρέσει αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, αν αρέσει σε πέντε, τι σημασία έχει? Να λοιπόν, ότι υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποίοι. Δεν είπαμε ότι είναι η αποκάλυψη του αιώνα. Εντάξει, τι να γίνει πια το 2026? Είναι όμως ένας ενδιαφέρον τύπος που βγάζει τραγούδια. Ένας καλός τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ομώνυμο, το Μεγάλο Χάσμα, που είναι ένα τραγούδι που αφορά τη ψυχική υγεία, όπως είπε ο ίδιος, τη φιλία, την απόσταση, τη λύπη, και αφηγείται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του, στη ζωή του τραγουδιοποιού αυτού, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της, που είναι τώρα στο απόγειό της δηλαδή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω συνέχεια, στην Ελλάδα είναι, κανείς δεν τον γνωρίζει, γνωρίζουν άλλα πράγματα αλλά όχι τον Νόα Γκάχαν. Και έτσι, με αυτή την επιτυχία που είχε, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμα και με τον εαυτό του.

και δεν μπορεί να φανταστείτε το τι γίνεται στις συναυλίες του. Τώρα αυτός, γιατί να έρθει στη χώρα μας να παίξει? Καλό είναι να έρχονται αυτοί που βγήκαν το 80, το 90. Έχουμε ακόμα καιρό. Το 2050 ας έρθει, αν έχει κρατηθεί μέχρι τότε. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στην επικαιρότητα, δεν είμαστε στην επικαιρότητα απόλυτα, ή σχεδόν στη μισή επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα τραγούδι μαζί με το προηγούμενο από το άλμπουμ που θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς να είναι μέσα στα πρώτα, στα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς, και βέβαια θα παίξει και στα Grammy. Λοιπόν, σωστά μου γράφει ο Μιχάλης, συμφωνώ, ότι η γενιά σήμερα αμφισβητεί τα παλιά τραγούδια, εκτός από μερικά, θα έλεγα εγώ, που έχουν μία έγκλη, αλλά στην κυριολεξία τα αμφισβητεί, και οι παλιοί αμφισβητούν τα καινούργια τραγούδια. Οι κριτικές που πήρε αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα πλησιάζουν σχεδόν το τέλειο από όλους, σε site, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είναι το είδωλό μου και είναι αυτός που ακούει τη συνέχεια μαζί με τους άλλους στη δεκαετία του 60. Συνειδητοποιήστε, αυτό το καλοκαίρι βγάζουν δίσκο οι Rolling Stones και σήμερα βγήκε το 20ο solo album του Paul McCartney. Διθυραμβικές οι κριτικές. Είπαμε, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τα λοιπά. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα. Come Inside.

πάντως και για το Stones είναι φαινάμενο αυτό το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περάσει τα 80 και είναι έτσι, ε. Αν σας έλεγα ότι είναι ο McCartney, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ο McCartney. Είναι σαν να ακούς και το τραγούδι των Stones και αυτό που ακούμε του McCartney, έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Ας πούμε εδώ ένα μήνυμα, λέει, θυμίζει Kings of Leon.

Ο δε Βασιλής μου λέει ότι έμαθε τον Νόα Γκάχαν πριν λίγους μήνες από μία Αμερικανίδα φίλη του από τον Ντάλλας. Χαλάει κόσμο και στον Ντάλλας και σε όλη την Αμερική, αλλά και στη Βρετανία και αλλού. Κλείνω με τον Κέβιν Μόρμπι, Αμερικανός νέος τραγουδοποιός, γεννημένος το 88. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη δεκαετία. Κέβιν Μόρμπι.

Να λοιπόν, παιδιά του Μακάρτνεϊ αυτοί και μαζί ο πατέρας τους λίγο πριν. Όλα μαζί το 2026.

100,000. Ο Kevin Morby. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα μαζί. Ανέτη, Κυριακή στο Κόσμος. Έχουμε τραγούδια από δύο σημαντικές ταινίες και φοβερά soundtrack, Zabriskie Point και Easy Rider.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα που παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριο του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί πράγματι ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδημικού σχεδιασμού, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. Ελεύθεροι υποόρους αφέθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή 12 εκ των 22 κατηγορουμένων της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που καταχράστηκε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα, μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 1,35 δισευρώ, προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και φοδιαστικών υποδομών. Σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Ευώσμου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο σημερινός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές. Βόρεια ανέμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

αυτό το αγόρι το καταπληκτικό που αθόρυβα και ήρεμα καταφέρνει και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο 849, παρακαλώ. Διεθνές meeting στην Κύπρο, Μίλτος Τεντόγλου. Ναι. Η έκτη καλύτερη της καριέρας του Τεντόγλου. Στις καλύτερες και υπέροχες και θαυμάσιες, το κορυφαίο άλμα του από το 24, όταν είχε φτάσει στα 865. Ναι. Ναι, παιδιά, δηλαδή εντάξει. Αν το έχεις, το έχεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις ιστορίες και να λες και να... Όχι, πράτης μόνο. Και δείχνει ο κύριος Τεντόγλου να επανέρχεται σε υψηλό επίπεδο, διότι έχουμε μεγάλες διοργανώσεις στην πορεία. Και επόμενος σταθμός είναι το Diamond Link της Ρώμης. Εντάξει, τι να πω, πραγματικά. Και ήσυχος και ήρεμος, ούτε δηλώσεις ούτε τίποτα. Καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά, που είναι 30 του Μάη, που είναι το Σαββατοκύριακο, μη σου πω και το τριήμερο του Αγίου του Πνεύματος. Βέβαια, δεν έχουν όλοι αργία. Όμως, όσοι έχουν, σου λέει να φύγω. Πού να πάω, δεν ξέρω. Καθένας έχει ένα τόπο δικό, ένα στο μυαλό του, μια ιδέα καταπληκτική και σου λέει θα την κάνω πραγματικότητα. Βέβαια, έχουμε κίνηση. Είχε αρκετή κινησούλα, θα έλεγα, χθες, αλλά σήμερα σου λέει θα είναι η κορύφωση της κίνησης. Βέβαια, μέχρι τις 5-6 το απόγευμα, από τα διόδια της Ελευσίνας, 3.500 αυτοκίνητα. 30.000 σου λέει συνολικά χθες οι αναχωρήσεις, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στις 29.000 αναχωρήσεις των οχημάτων την Πέμπτη. Πώς γίνεται αυτό, αφού η Παρασκευή ήταν εργάσιμη η χθεσινή? Γίνεται. Άμα θέλει ο άνθρωπος, όλα γίνονται. Η τροχέα έχει μέτρα αυστηρά, έτσι. Απαγόρευση κυκλοφορία σε ισχύ άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Από το πρωί ήταν μέχρι τις 10 χθες το βράδυ. Σήμερα θα είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Έχετε το νου σας. Επίσης είχαμε, λέει, ουρές χιλιομέτρων το απόγευμα στον Κηφισό. Καλά, στον Κηφισό έχουμε ουρές χιλιομέτρων και όταν δεν είναι τριήμερο. Όμως, να λέμε τώρα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αυξημένη ροή των οχημάτων στην Αττική Οδό, το λιμάνι του Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά. 100% σου λέει αγγίζει η πληρότητα, κυρίως για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες. Και δημοφιλής προορισμοί είναι και κοντά είναι, έτσι. Και δεν θες και ένα σωρό χρήματα για να βάλεις το αυτοκίνητο στο καράβι και να φύγεις. Αλλού θέλουνε. Τέλος πάντων, έκτακτα δρομολόγια του στο κτέλ Κηφισού. 230, λέει, τα τακτικά δρομολόγια που έχουν αναχώρησαν στο τέλος της ημέρας για δημοφιλείς οικοτινείς προορισμούς. Τα έκτακτα 60 τα δρομολόγια. Βέβαια. Και η Θεσσαλονίκη φεύγεται. Καλά κάνετε, παιδιά. Έτσι πρέπει να κυκλοφορήσετε. Λεωφορεία, κτέλ Μακεδονίας, 25% σου λέει αυξημένα τα δρομολόγια. Ναι, η αυξημένη κίνηση. Και έχουν προσθεθεί πόσα δρομολόγια, 100. Αμέ. Ρίο Αντίριο, ομαλή κυκλοφορία, εντάξει, δεν είχαμε καθυστερήσεις. Κανονικοί ρυθμοί, 6 λωρίδες κυκλοφορίας. Θα λέει το μοντέλο, το αυτόματο, διότι ζούμε στην εποχή του αυτοματισμού, εννοείται, σε όλα τα επίπεδα. Πώς το λέμε, με κατεύθυνση, λέει, η διέλευση των οχημάτων με κατεύθυνση από Ρίο προς Αντίριο θα αυξηθεί κατακόρυφα από το πρωί του Σαββάτου σήμερα, καλή ώρα, μέχρι το μεσημέρι. Μόλις βρούμε ευκαιρία, καλό είναι αυτό, σου λέει να φύγω. Πού θα πάω, κάπου θα βρω. Μην κοιτάτε που, εντάξει, λέμε ακρίβεια και αυτά. Όταν είναι τα τριήμερα και τα τετραήμερα, γιατί βλέπω εδώ από Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, μήπως κάποιος βάλει και λίγο άδεια, λίγο Τρίτη, δεν ξέρω, θα δούμε, θα δείξει, παιδιά.
Λέει να κάτι να βρω, κάπου να πάω. Γιατί να μείνω εδώ, γιατί να μείνω στις πόλεις. Και θα έχει και μια θερμοκρασία σχετικά καλή, θα έλεγα. Ναι, γιατί σήμερα θα έχει κάτι, πώς το λέμε, ψιλοβροχές. Θα τα πούμε όλα στην πορεία και με ηρεμία και με ψυχραιμία. Αλλά θα σας το πω τώρα τον καιρό. Ευκαιρία είναι, παιδιά, περιμένετε να τα βρούμε, γιατί είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Όχι ότι περιμέναμε κάτι άλλο από αυτό που συμβαίνει. Όχι. Αλλά τέλος πάντων, λες μήπως και αλλάξει κάτι. Μήπως και ληφθεί καμία απόφαση, ας πούμε. Δεν προέκυψε. Τέλος πάντων, σήμερα ο καιρός, παιδιά, θα είναι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερέα και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Θα το λες στην αρχή ήρεμο και αίθριο, μετά όμως μεσημέρι και απόγευμα θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα κάτι σύννεφα θα έχουμε, μπορεί και να βρέξει, δεν ξέρουμε. Στη Μακεδονία και τη Θράκη άνεμοι που φεύγουν τα καράβια, μέχρι 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, μικρή πτώση η θερμοκρασία, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, μέχρι 28 λέει. Κατά τόπου στα υπηρωτικά 30 θα έχουμε βαθμούς. Έτσι, δεν μας δημιουργεί πρόβλημα όλο αυτό. Αυτά σήμερα που είναι Σάββατο. Αύριο θα είναι ο καιρός γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά. Μπορεί να έχουμε τίποτα βροχές και όμβρους. Ξέρετε την όμβρη, σας το έχω πει, έτσι, είναι οι μπόρες. Και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας. Έχετε το νου σας, διότι πρωί και βράδυ θα έχει τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Μποφοράκια 4. Τίποτα. Σαν να μην φυσάει. Η θερμοκρασία, λέει, για αύριο, ξαναλέω, Κυριακή, θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 30. Στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία 32 τοπικά. Μάλιστα. Και μετά έρχεται ο Ιούνιος. Μπαίνει με το γιορτή του Αγίου Πνεύματος, να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Τη Δευτέρα, γενικά αίθριος. Μεσημέρι και απόγευμα κάτι σύννεφα. Αυτά τα σύννεφα στα ορεινά θα φέρει μπόρες. Επίσης θα είναι τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, μέχρι 6 μποφόροι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο, έτσι, και νοτιοδυτική θα είναι, κατάλαβα. Και επίσης η θερμοκρασία, αυτό το 31-32 τοπικά και τα λοιπά, και στις υπόλοιπες περιοχές 28, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να πάτε να περάσετε όμορφα, να φρεσκάρετε έτσι το νου σας και να έρθετε να μπούμε στον καινούριο μήνα, τον Ιούνιο, με θαυμάσια διάθεση. Τι ωραία θα ήταν να ήταν όλα έτσι. Τι καλά θα ήταν. Αλλά επειδή είναι Σάββατο και θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και πιο χαλαροί, που λέει ο λόγος, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Μετά θα σας πω τις εξελίξεις που δεν περιμέναμε άλλες. Αυτές περιμέναμε, αλλά λες μήπως και δεν προέκυψε. Δεν μιλάω με κωδικούς. Όχι, όχι, όχι. Είναι απλά τα πράγματα. Πάμε να πάρουμε μουσική ανάσα και εδώ είμαστε.

Έτσι που λέτε, Παναγιώτης Αυρούλιας είπα ότι ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Δεν το θυμάμαι. Είναι τόσο καταιγιστικές οι εξελίξεις που δεν θυμάμαι τα βασικά, τα απλά, γιατί είναι άλλα που είναι πιο σύνθετα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είπαμε τα καιρικά τα δικά μας, θα πούμε και. Ξέρω τι θέλετε τώρα εσείς να πούμε για το Ιράν. Θα τα πούμε και για το Ιράν. Δεν προέκυψε. Δεν συμφώνησε ο Τραμπ, αλλά θα σας τα πω μετά αναλυτικά. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στα ευρωπαϊκά πρώτα. Λοιπόν, μου στείλετε κάτι βιντεάκια εχθές, αστραπές, βροντές, κάτι χαλάζια πέσανε σε κάτι πόλεις εκεί στη Βρετανία, κάτι βροχές αυτά. Αλλά ο καύσωνας, καύσωνας, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, σαρωτικό πέρασμα σου λέει του ακραίου κύμα καύσωνος που πλήττει τη δυτική και νότια Ευρώπη. Προβλήματα προκαλεί, εννοείται, ανησυχία και πρωτοφανής για την εποχή θερμοκρασίες. Πορτοκαλί συναγερμό στην Γαλλία. Μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής. Πορτογαλία και Ισπανία θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα ιστορικά όρια για τα τέλη της άνοιξης. Λίγησαν οι ράγες του Τραμπ, σου λέει, στη Γαλλία. Βέβαια. Είναι, θα το λέμε, φθορές στις υποδομές. Έτσι θα το λέμε. Γιατί έτσι το λένε εκεί. Έτσι το λέμε παντού. Και αυτό στο οι ράγες του Τραμπ λήγησαν, λέει, σε προάστιο του Παρισιού. Και αυτό δείχνει τη σφοδρότητα, αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου. Άμα έχει 40 βαθμούς, έχει 40 βαθμούς. Πρέπει να λυγίσουν οι ράγες. Να το καταλαβαίνεις απάνω σου. Στην ατμόσφαιρα. Εν τη αυτή περιπτώση, στην πρωτεύουσα, λέει, στο Παρίσι, το θερμόμετρο κινήθηκε μεταξύ 34 και 35 βαθμών. Αποπνικτική, σου λέει, η ατμόσφαιρα, διότι έχει αυξημένη υγρασία. Βεβαίως. Και η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο καύσωνα οδεύει προς τη σταδιακή εξασθένηση με καταιγίδες από σήμερα. Δεν σας είπα στην Αγγλία, σήμερα θα έχει στη Γαλλία. Από σήμερα. Σε μεγάλες περιοχές, λέει, της χώρας, η θερμοκρασία στη Γαλλία έφτασαν μέχρι τους 38 βαθμούς. Αυτός ο θερμικός θόλος που επηρεάζει την όλη κατάσταση. Και τι να κάνουν τώρα, πάνε όπου βρίσκουν οι άνθρωποι εκεί νερό, ξέρω εγώ, όσοι έχετε ταξιδέψει στο Παρίσι. Ναι, στο κανάλι Σεν Μαρτέν, λέει, προσπαθούν να βρουν εκεί κάτι και λίγη δροσιά. Βουτάνε στα νερά. Είναι επικίνδυνο. Αλλά, ναι. Και ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, από τα πολλά, μπήκε να κάνει κάποιος μπάνιο, κόντεψε να πνιγεί, πήγαινε νεαρός, τον έσωσε. Πάλι καλά. Άλλοι πολίτες, λέει, φτάνουν στο σημείο να ανοίγουν πυροσβεστικούς κρουνούς για να δροσιστούν. Αλλά σου λέει, υπάρχει ένας προβληματισμός. Ανοίγεις τον πυροσβεστικό κρουνό, μάλιστα. Τι θα γίνει όμως, σπαταλάμε νερό εν μέσω ακραίων καιρικών συνθήκων. Έχουν και αυτοί δίκιο, και αυτοί που θέλουν να δροσιστούν, και αυτοί που διαμαρτύρονται. Στο Μπορντό, λέει, κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στη διάσημη υδάτινη πλατεία. Περιμένω να την πω, ωραία. Μιρουάρ Ντο, αναζητώντας λίγες στιγμές δροσιάς. Ρολάν Γκαρός, εντάξει. Τώρα με τέτοια θερμοκρασία και με τέτοια υγρασία, πώς θα λειτουργήσει ο αθλητής, υπάρχει ζήτημα. Αποχώρησε το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Γιάννικ Σίνερ από το τουρνουά. Πώς θα λειτουργήσει, παιδιά. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος. Επίσης η γαλλική πυροσβεστική, λέει, έχει ήδη ξεκινήσει αντιπυρικές ασκήσεις. Αυτά είναι. Διότι οι αρχές θεωρούν σχεδόν βέβαιη την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών αν συνεχιστούν τα παρατεταμένα επεισόδια καύσωνος. Εδώ σε θέλω, παιδιά. Αυτά είναι τα ζητήματα. Επίσης στην Πορτογαλία, σχεδόν 40, ένα μήνα πριν την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Η πρωτοφανής απόκληση, λέει, από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, αυξημένος κίνδυνος απολειών ανθρώπινων ζώων, λένε οι Πορτογάλοι, οι πορτογαλικές αρχές. Και λένε επίσης ότι οι θερμοκρασίες δεν βρίσκονται απλώς 5 ή 6 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο, αλλά κυμαίνονται 8 έως 10 βαθμούς υψηλότερα. Πάμε Ισπανία. Υπάρχει ζήτημα και εκεί με ζέστη, εννοείται, και με την κατάσταση με τις πυρκαγιές. 37 βαθμούς και άνω σε πολλές περιοχές στα βόρεια της χώρας, 47
άνθρωποι, προσέξτε με, έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βόρεια Ισπανία και τη Γαλλικία από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα. Και λένε οι κάτοικοι, οι πολίτες, περιγράφουν συνθήκες ασφυξίας και παρατεταμένης ταλαιπωρίας. Σχεδόν, λέει, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, λένε. Ιταλία. Δεν κυκλοφορεί, σου λέει, κανονικά τέτοια εποχή έχει και τουρισμό και τα λοιπά. Δεν κυκλοφορεί ο κόσμος. Πού να κυκλοφορήσεις με τέτοια ζέστη. Το Τωρίνο, σου λέει, παρουσιάζει εικόνα εγκατάληψης. Κυκλοφορούν ελάχιστοι. Βέβαια. Κόκκινο συναγερμό σε μεγάλες πόλεις από το βορρά μέχρι τα κεντρικά. Μη βγαίνετε, λέει, έξω. Το ίδιο που λένε όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το ίδιο δεν λέει και εδώ η πολιτική προστασία. Περιορίστε τις μετακινήσεις, λαμβάνετε μέτρα αυτοπροστασίας. Τα ίδια λένε και οι Ιταλοί. Επίσης, οι πολίτες, λέει, αναζητούν σκιά κάτω από τις στοές και προσπαθούν συνεχώς να δροσιστούν. Τι θα κάνουν με τέτοια ζέστη, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Η ζέστη είναι, λέει, πολύ εντονή, ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμη και να βγει έξω. Δεν βγαίνουν. Οπότε, παιδιά, έχουμε ζητήματα. Εδώ λένε οι... Παραλαμβάνω, για να τα ακούσουμε εμείς που θέλουμε τη δροσιά, ότι δεν θα είναι η κατάσταση όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα μου πεις, όταν έχει 32, ναι, εμείς 32 το έχουμε τίποτα. Έτσι. Επίσης, έχει συνάρτηση η αίσθηση της ζέστης με το πόσο υγρασία υπάρχει. Δει σε άλλες χώρες που έχουν 45 βαθμούς, θα μου πεις όταν 45-45, και είναι και συνηθισμένοι κάποιες χώρες να έχουν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, με την έννοια ότι τις βλέπουν συνέχεια. Αλλά δεν είναι τέτοια η υγρασία. Είναι άλλη, λέει, η αίσθηση. Δεν έχω πάει στα πολύ ανατολικά, δεν ξέρω. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των φαινομένων. Και πάμε τώρα στο βασικό. Θα μου πεις, τα άλλα δεν είναι βασικά. Είναι πολύ βασικά είναι, αλλά προσέξτε. Δεν λέγαμε τόσες μέρες. Θα μου πεις, τα άλλα δεν είναι βασικά. Είναι πολύ βασικά είναι, αλλά προσέξτε. Δεν λέγαμε τόσες...

ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Νύχτα είναι, μέρα στην Αμερική, θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας δηλώσεις, υποθέτω. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν προέκυψε. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Διότι πριν γίνει η σύσκεψη αυτή, είχε βγει το Ιράν και είχε πει ότι η τελευταία δήλωση του Τραμπ, συμφωνία κτλ., απορρίφθηκε ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οπότε αναμένουμε τι θα γίνει μετά. Μετά από όλο αυτό, τι θα αποφασιστεί, δεν ξέρουμε. Εμείς βγαίνουμε, όχι εμείς, εμείς μεταδίδουμε. Ξέρεις αν δεν είσαι παρόν ή αν δεν ξέρεις όλη τη, πώς το λένε, την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Κοντά στη συμφωνία δεν προκύπτει. Ακόμα τουλάχιστον. Και βγαίνουν οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και προειδοποιούν για κίνδυνο έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα. Αν, λέει, οι θαλάσσιες μεταφορές δεν επανέλθουν στο φυσιολογικό, μία γρήγορη και συνεχής μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πριν από την κορύφωση της ζήτησης το καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο θα αντιπροσώπευε αυξημένο κίνδυνο όσον αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια και ευρύτερα στην ανθεκτικότητα της οικονομίας. Θα μου πεις τώρα τι θα σου λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Αριθμούς βλέπει, αριθμούς διαβάζει, αριθμούς μας λέει. Οπότε καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί. Αλλά με το θα, αυτό που είναι το σημείο τριβής, ένα από τα κύρια σημεία τριβής, είναι η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων με υψηλή περιεκτικότητα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Μην σας πω ότι είναι το κορυφαίο, σας λέω ένα από τα κορυφαία. Γι' αυτό καταλήγουν σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις που γίνονται εδώ και εβδομάδες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Γι' αυτό και κατέληξε σε αδιέξοδο η χθεσινοβραδινή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθεσινοβραδινή σύσκεψη στην αίθουσα των επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. 2 ώρες, απόφαση δεν ελήφθη. Διότι δύο πλευρές έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, παιδιά, για το ουράνιο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένος ότι το Ιράν πρέπει να παραδώσει αυτό που αποκαλεί πυρηνική σκόνη. Έτσι το λέει το ουράνιο, πυρηνική σκόνη. Βγαίνουν μετά οι Ιρανοί, λένε, έχουμε δικαίωμα σε πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς. Τώρα, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρηνικά μέσα σε εβδομάδες ή ημέρες, λένε οι πυρηνικοί εμπειρογνώμονες. Και είναι αρκετό, λέει, για 10 πυρηνικά όπλα. Το Ιράν, λέει, δεν έχουμε σκοπό να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα, το θέλουμε και για ειρηνικούς σκοπούς. Εν τη αυτή περιπτώσει, αυτό είναι το σημείο τριβής, και αν βρεθεί μία, πώς θα το πω, μία λύση, ή κάνουν πίσω οι Ιρανοί, δεν μπορεί να επισημοποιηθεί η παράταση της εκεχηρίας και δεν μπορούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και σημαίνει όλο αυτό ότι το ουράνιο, το θέμα του ουρανίου θα παραμείνει άλυτο και θα αποτελέσει βασικό μέρος των διαπραγματεύσεων στη συνέχεια.

και στη συνέχεια. Τι να σας πω τώρα. Επίσης έχει το Καζακστάν, είπε, φέρτε το ουράνιο εδώ. Και η Ρωσία έχει πει φέρτε το ουράνιο εδώ. Ο Τραμπ δεν το δέχεται βέβαια, εννοείται. Και να θυμίσουμε ότι νωρίτερα το Μάιο ο Τραμπ απείλησε να επέμβει ακόμη και δια της βίας για να ανακτήσει αυτό το ουράνιο σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Και τώρα μην γυρίσουμε πίσω στο Μάρτιο. Είχαν πει οι στρατιωτικοί, το Αμερικανοί στρατιωτικοί το Μάρτιο, είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επιχείρησης με στόχο το πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά λέει θα απαιτούσε εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες στρατιώτες. Με κίνδυνο να υπάρξουν μεγάλες απώλειες, απορρίφθηκε αυτό το σενάριο. Τη συνέχεια την ξέρουμε. Και μην ξεχνάμε ότι η πραγματοποίηση επιχείρησης Χερσαίας και τα λοιπά υπό εξαιρετικά εχθρικές συνθήκες θα ήταν πρωτοφανής, υποθέτω, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαφαίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της, του πολέμου. Δεν θέλει ο Τραμπ να μπει σε μια τέτοια ιστορία, σε μια τέτοια πρωτοφανή κατάσταση. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι με απομάκρυνση ακόμη και του ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού του Ιράν μπορεί να είναι απαραίτητη για την αποτροπή μελλοντικών εργασιών πάνω σε πυρηνικά όπλα. Και αυτό συμβαίνει διότι η Τεχεράνη έχει αναπτύξει τις δεξιότητες και την εμπειρία για να παράγει προηγμένες μηχανές φυγοκέντρησης, λέει, που μπορούν να εμπλουτίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά το ουράνιο. Μπορεί να λέει η Τεχεράνη, εμείς δεν θα φτιάξουμε πυρηνικά όπλα, αλλά σου λέει γιατί κρατάς τόσο τέτοιο απόθεμα σε υψηλό, ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Άρα υπάρχει πρόθεση. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας εύλογος πολιτικός σκοπός για αυτό το υλικό. Γι' αυτό εστιάζουν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τους λέει στο μέλλον μπορεί και να γίνει. Και να πούμε ότι υπάρχουν δύο κύριες επιλογές για την απομάκρυνση ή την εξυδετέρωση του αποθέματος του Ιράν, που αποτελεί και το σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις. Μία πιθανότητα ήταν η μετατροπή από αέριο ουράνιο σε μία εγγενώς πιο σταθερή μορφή σκόνης. Είναι, λέει, πιο ασφαλής μεταφορά. Σε περίπτωση ειρηνικής απομάκρυνσης με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ενέργειας διαθέτει, λέει, μια κινητή εγκατάσταση ουρανίου που μπορεί να αναπτυχθεί από την έδρα της στο Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge στο Τενεσί. Με οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και να σταθεροποιήσει, συσκευάσει και να αφαιρέσει πυρηνικά υλικά. Εβδομάδες θα πάρει αυτό. Δεν είχε πει ο Τραμπ, φέρτε το εδώ να το στις Ηνωμένες Πολιτείες να το καταστρέψουμε ή να συμφωνήσουμε σε μια τοποθεσία με διεθνείς παρατηρητές να καταστραφεί. Η μία λοιπόν περίπτωση είναι αυτή, να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία έχει επίσης τη δυνατότητα να δεχθεί εμπλουτισμένο ουράνιο. Είχε συμβεί αυτό στο 2015, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ιράν, το 2015. Μία δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να είναι η εξής. Να πραγματοποιηθεί λοιπόν όλη αυτή η ιστορία του εμπλουτισμένου ουρανίου, η καταστροφή σε ιρανικό έδαφος. Τώρα να σας πω τη λεπτομέρεια, την τεχνική, αραίωση ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και τα λοιπά σε ουράνιο χαμηλής καθαρότητας. Το κλειδί για οποιαδήποτε επιτυχημένη απομάκρυνση, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί, είναι η δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς κοινότητας να παρακολουθούν και να επαληθεύουν τη διαδικασία. Και θα είναι δύσκολη, λένε οι ειδικοί, η επαλήθευση ακόμη και αν συνεργαστεί το Ιράν. Γιατί μπορεί, λέει, να πει, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αυτά, ξέρω εγώ, τα 100 κιλά ουρανίου, επειδή στην πραγματικότητα εξεράγησαν στις επιθέσεις. Μπορείς να το ξέρεις? Όχι. Οπότε αναμένουμε τι θα γίνει. Αναμένουμε, περνάνε οι μέρες, περνάνε οι εβδομάδες, περνάνε οι μήνες. Η κατάσταση, να δούμε. Κάποια δήλωση θα γίνει, δεν μπορεί.
ξημερώματα δικά μας. Έχουμε την ευτυχία να γινόμαστε αποδέκτες δηλώσεων. Μια συνέντευξη θα τη δώσει. Αποκλείεται να μην τη δώσει. Λοιπόν, τη 40 πήγε. Τι λες τώρα? Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ πολύ το τραγούδι το επόμενο.

Είχαμε μία δήλωση, αλλά δεν αφορά το Ιράν. Όχι δήλωση, ανάρτηση. Θα σας πω ότι πρώτα το background, έτσι. Εχθές, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι. Διότι, λέει, ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς να αποφασίσει το Κογκρέσο. Εκείνος πήρε μόνος, θα βάλει εκεί την τέτοια. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής, λέει, έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα. Μέσα σε 14 μέρες πρέπει να γίνει αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του διάσημου πολιτιστικού κέντρου, το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο είχε διοριστεί από τον Τραμπ, είχε ψηφίσει ομόφωνα το Δεκέμβριο την αλλαγή του ονόματος. Και πήρε αυτός, έβαλε εκεί τις πινακίδες και τα λοιπά και τα έγγραφα, τα τακτοποίησε. Υποβγαίνει λοιπόν το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και λέει, αν δεν αποφασίσει το Κογκρέσο, όχι. Και η ανάρτηση του Τραμπ είναι η εξής. Ωχ, Θεέ μου. Θα συνεργαστούμε με το Κογκρέσο για να τους παραδώσουμε αυτό το αποτυχημένο ίδρυμα, ώστε να μπορέσουν να αποφασίσουν τι θα κάνουμε αυτό. Λέει, δεν το θέλω. Τι είναι αυτό το αποτυχημένο? Δεν θέλει. Καταλαβαίνετε. Περιμένει όλος ο κόσμος να δει τι θα γίνει με τα πετρέλαια, με το... Καλά, ανθρωπιστική κατάσταση, μην το συζητήσουμε, αφήστε το. Με την οικονομία. Εκείνος έχει τώρα αυτό το ζήτημα, παιδιά, έχει προκύψει, σου λέει, τι είναι αυτό? Δεν θέλω, κύριε, εσείς να μου κάνετε έλεγχο. Δεν με νοιάζει, είπε, δεν με νοιάζει. Δεν τον απασχολεί, καταλαβαίνετε. Προφανώς έχει άλλα ζητήματα. Τι να πω? Τι να πω? Πραγματικά. Έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή και θέματα σημαντικά, να μην σας πω υψίστης σημασίας, έτσι, μεταξύ εμπόλεμων πλευρών σε όλα τα επίπεδα. Γιατί μην ακούτε που λέμε εμείς, όχι εμείς, που λένε αυτοί και εμείς, αλλά μεταδίδουμε κατάπαυση του πυρός εδώ, κατάπαυση του πυρός εκεί. Τίποτα δεν ισχύει. Τίποτα δεν ισχύει. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, κατάπαυση του πυρός, πρέπει να υπάρχει μια καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Όταν ο άλλος βγαίνει και λέει, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θα χτυπάω, ο άλλος λέει, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θα συνεχίσω να αντιπιτίθεμαι, τι κατάπαυση του πυρός είναι αυτή? Λίβανος, έτσι, κατάπαυση του πυρός Λιβάνου Ισραήλ, υπάρχει Χεσμπολάχ. Το Λίβανος, η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει για να εφοπλίσει την ομάδα αυτή, την ομάδα, το κίνημα αυτό? Υποστηρίζεται από το Ιράν, σχετική οργάνωση κτλ. Προχθές είχαμε 31 νεκρούς. Εχθές είχαμε 20 νεκρούς. Εχθές το βράδυ είχαμε 11 νεκρούς. Και ιατρικό προσωπικό και παραϊατρικό μέσα στους νεκρούς. Άλλοι 8 τραυματίες στη περιοχή της Τύρου. Από προχθές έχει δίνει εντολές για το Ισραήλ και λέει, απομακρυνθείτε από τα σπίτια σας. 1,5 εκατομμύριο κοντεύουν να φτάσουν οι εκτοπισμένοι. Να φύγουν, να πάνε που φεύγουν, τέλος πάντων, για να μην σκοτωθούν. Βομβαρδίζει ανηλαίως το νότιο Λίβανο. Έτσι. Και επίσης βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και κατηγορεί τη Χεσμπολάχ για τις μάχες στο Λίβανο. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούμπιο, έτσι, με τον πρόεδρο του Λιβάνου. Και λέει ότι η Χεσμπολάχ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις συνεχιζόμενες μάχες. Η Λιβανέζικη οργάνωση, η ένοπλη, πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή αποκλιμάκωση της έντασης με το Ισραήλ. Είπε ευτυχώς, δεν το κατηγόρησε τον Ναούν, θα μπορούσε να πει εσείς δεν μπορείτε να την αφοπλίσετε. Τέλος πάντων, τον επένεσε για το θάρρος και το όραμά του να επιδιώξει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Ακόμη, λέει, και ενώ η Χεσμπολάχ προσπαθεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες να αξιοποιηθεί μια ιστορική ευκαιρία για την επίτευξη ειρήνης. Θα πάει η Χεσμπολάχ να καθίσει στις τραπέζες των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Μάλιστα.
όπου γίνονται διαπραγματεύσεις Λιβάνου-Ισραήλ. Τις θυμόμαστε, στην Ουάσιγκτον κτλ. Και με το που λένε ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις, βγαίνει η Χεζμπολάχ και λέει: είσαστε προδότες που πάτε και συζητάτε. Και θα καθίσουν τώρα αυτοί, θα κουβεντιάσουν για την καιρική κυρία και για το πώς θα λυθεί το θέμα. Που είναι ένα θέμα, δεν είναι το «Α, το μάθαμε τώρα». Τώρα είναι οι σκληρές μάχες και οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί και. Χρόνια, ατελείωτα είναι αυτή η ιστορία. Έτσι. Αλλά τι να σας πω. Αυτό συζήτησαν εχθές ο Ρούμπιο με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό. Θα δείξει. Μάλιστα. Νέες, ωραία. Ευτυχώς που έχουμε εξέλιξη. Το Υπουργείο Οικονομικό, λοιπόν, το Αμερικανικό, επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων σε ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Αυτό το ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να οδηγήσει σύντομα στο τέλος του πολέμου. Πούντι. Τέλος πάντων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένος ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα οδηγήσουν σε καμία άρση των κυρώσεων. Οι Ιρανοί μέσα στη συμφωνία, σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης για το οποίο κουβεντιάζαμε τα τελευταία 24 ώρα, ένα από τις απαιτήσεις είναι να αρθούν οι κυρώσεις. Οι Αμερικανοί βγαίνουν κάθε μέρα και επιβάλλουν νέες κυρώσεις και σε φυσικά πρόσωπα και σε οντότητες και σε όσους υποστηρίζουν τους φρούς της Επανάστασης και για το ιρανικό πετρέλαιο. Έτσι, για να ξέρουμε σε τι κατάσταση είμαστε. Επειδή το άλλο θέμα με το οποίο θέλω να ασχοληθώ είναι πολύ μεγάλο, θα πρέπει να ασχοληθώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μέτωπο. Δεν είναι ενεργό με την έννοια στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάση, πώς να το πω τώρα, πολεμική, όχι. Αλλά είναι μια εξέλιξη την οποία επίσης περιμένουμε. Διότι όταν μιλάνε οι ειδικοί αναλυτές και είναι κάτι που δεν μας αφορά στην τσέπη μας και κάτι που δεν αφορά, μας αφορά γενικά σαν έτσι, παιδί μου, πώς το πω τώρα, ότι μας επηρεάζει άμεσα, δεν ασχολούμαστε. Περνάει και ο καιρός, έρχονται και άλλα στην επικαιρότητα. Τι να σκεφτόμαστε τώρα, τι γίνεται στη γειτονιά μας με την ευρύτερη έννοια, αλλά μακριά. Μας ενδιαφέρει το πιο κοντινό και το πιο άμεσο. Αλλά εμείς θα τα πούμε, γιατί έχω πει και θα το επαναλάβω, ότι όσο είμαστε εδώ, το θέμα δεν θα το αφήσουμε. Το συγκεκριμένο με το οποίο θα ασχοληθούμε, ξαναλέω, τη δεύτερη ώρα πολύ αναλυτικά, όχι αναλυτικά με λεπτομέρειες τεχνικές και τα λοιπά, αλλά θα τα πούμε. Θα σας αφήσω λίγο σε αγωνία. Είναι παρά 8, ναι, όχι. Λοιπόν, εδώ να διαβάσουμε, θέλω να διαβάσω το μήνυμα εδώ. Παιδιά, πρέπει να βάζετε μηνύματα, να γράφετε μηνύματα τα οποία μπορούν να λέγονται στον αέρα. Διότι αυτό το μήνυμα τώρα δεν λέγεται. Πώς θα το πω, μπορώ, αλλά περιφραστικά. Γεια σου, Λενάκη. Θα έλεγα ότι υπάρχει μία, πώς θα το πω, ναι, μία τάση αυτοανέρεσης, θα το πω εγώ. Οπότε το έχουμε δει και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Τώρα αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν θα διαφωνήσω απόλυτα, αλλά δεν γίνεται να τα λέμε κιόλας όλα στον αέρα, καταλαβαίνεις. Γεια σας. Αυτό ότι είναι μια ωραία εικόνα, η αλήθεια. Μια άδεια δρομή στην Αθήνα είναι αυτή. Αυτό που φεύγουν κάποιοι και καλά κάνουν οι άνθρωποι και πάνε εκδρομές στα τρίμερα και τα λοιπά, έχει το καλό για εκείνους ότι αλλάζουν παραστάσεις και τα λοιπά, και για μας μένουμε πίσω ότι μπορούμε και κυκλοφορούμε πιο άνετα. Έτσι. Και επίσης, εφορία δεν είμαστε, που τα βρίσκει ο καθένας στα λεφτά, δουλεύουν οι άνθρωποι. Σου λέει τρίμερο είναι, δεν θα κάνω μια οικονομία. Τι θυμηθείς εσύ τώρα το Πάσχα από τον Απρίλη? Έχει περάσει καιρός, ξαναπληρωθήκαμε.
και σου λέει άλλος θα πληρώσει υποχρεώσεις, άλλος θα πάει εκδρομή. Γεια σας. Είναι μια ιδέα και θα δούμε, δεν ξέρω γιατί θα πάει ως με το με αυτό το όνομα θα το δώσει το όνομα, υποθέτω. Ναι, δεν ξέρω. Μην με βάζετε να λέω πολιτικά, δεν θέλω. Γιατί είπαμε, τα είπαμε και χθες. Να πούμε κάτι άλλο. Θα μου πεις αυτό που λέμε είναι πιο ευχάριστα. Όχι, αλλά τέλος πάντων δεν τσακωνόμαστε, αφού είναι για ξένους. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα που έχει στείλει ο Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη μου, είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ενθαρρυντική. Έτσι. Για πάμε, θα τα πούμε.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης του πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση των κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέσεις σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεζμπολάχ. Οι Ιρανικές αρχές ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, μετέδωσε απόψε η κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό κέντρο, όπου και κατέληξε, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Νίκος Ταγαράς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα, ιδιαίτερα στην μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελεύθεροι υπό όρους, μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, όπου φέρεται να καταχράστηκε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση των εθνικών θέσεων, τονίζοντας ότι αναγνωρίστηκε η έλλειψη νομικής και εμπορικής βάσης του όρου. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας. Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων, ανάπτυξη νέων λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος άνδρας. Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του. Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου με 8,49 μέτρα και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο διεθνές meeting που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και δέκα πρώτα λεπτά, συνδεδεμένοι εδώ με όλους τους αγαπημένους φίλους, οι οποίοι στέλνετε μηνύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα όπως είναι γραμμένα. Θα τους κάνω εγώ μία ρετούς, θα μου επιτρέψετε, για να είναι τέλος πάντων κόσμια. Εκ News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας, καλημέρα σας. Πώς είστε? Μετρήστε πόσα σαρδάμ έχω κάνει, κερδίζετε χρυσούν ορολόγιο. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Σάββατο είναι σήμερα, 30 Μαΐου, αύριο είναι 31 Κυριακή, καινούριος μήνας Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Έχετε πάει τις εκδρομές σας, καλά έχετε κάνει, μπράβο σας, να περάσετε θαυμάσια όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Και να γυρίσουμε όλοι, και να δώσουμε όλοι το παρόν, όχι εδώ, όχι, στη ζωή μας, έτσι, να προσέχουμε. Τώρα δεν κάνουμε εδώ μάθημα, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, αντιλαμβανόμαστε, δεν πίνουμε, δεν τρέχουμε, δεν. Για να είμαστε όλοι ασφαλείς, να περνάμε ωραία και να επιστρέφουμε στη βάση μας. Καλώς την γεια σου Βασιλική. Τι κάνεις? Νομίζω ότι το να λες σε κάποιον άνθρωπο, σε οποιονδήποτε, ο οποίος δίνει εξετάσεις από πανελλαδικές μέχρι δίπλωμα για μηχανάκι, μην αγχώνεσαι. Δεν θα αγχωθεί? Θα αγχωθεί όπως και να έχει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι, έχουμε δεκαετίες ολόκληρες την ιστορία των πανελλαδικών. Βάζουμε τα παιδιά μας σε μία δοκιμασία από το γυμνάσιο, να μην σας πω και σας σοκάρω, τέλος πάντων. Και όλη η οικογένεια, δεν είναι μόνο αυτός που δίνει εξετάσεις, όχι, όλοι δίνουμε, γράφουμε. Ήταν εύκολα αυτά που μας βάλαν τα θέματα, ήταν βατά στο πληθυντικό όλα. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα επιπρόσθετο βάρος στο παιδί. Σου λέει, δεν είμαι μόνο εγώ που αγχώνομαι τι θα κάνω και αν θα γράψω και τι αν θα πετύχω, αν θα κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου, αν θα μπω στη σχολή που θέλω. Έχω και το βάρος των άλλων, γιατί πρέπει να είμαι εντάξει και να ικανοποιήσω και τους γύρω, την οικογένεια. Και να βγαίνουμε εμείς να λέμε, ή οποιοδήποτε ενδιάφερε, μην αγχώνεστε, αφού η κουλτούρα είναι αυτή. Να του πεις ξαφνικά ένα μήνα πριν, μην αγχώνεσαι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Θα μου πεις να του λέω αγχώσου? Όχι. Ας το παιδί να γράψει, έχει διαβάσει, ξέρει τις δυνατότητες του, το καθένας πηγαίνει και κάθεται μπροστά στη κόλα του και την κοιτάζει, ξέρει αν μπορεί να ανταπεξέλθει ή όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν άριστοι, οι οποίοι ήταν στο σχολείο μαθητές του 20 και έπαθανε, μπλόκαραν κάποια στιγμή και δεν πήγαν τα πράγματα όπως ήθελαν. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί, σου λέει θα πάω, θα γράψω, αν πέρασω, πέρασα. Υπάρχουν άλλοι που λένε αγχώνονται και για 15 χρόνια μετά. Ο καθένας έχει την ψυχοσύνθεσή του. Πώς θα μπεις εσύ και θα του αλλάξεις αυτό που πιστεύει, αυτό που έχει στο νου του? Βοήθεια ψυχολογική, ηρεμία, όχι επικρίσεις. Στα έλεγα εγώ, δεν είχες διαβάσει. Σου τα είχα πει, κάνε επανάληψη εκεί. Άσε, παιδί μου. Άσε. Ξέρουν τα παιδιά. Όταν ψηφίζεις από τα 17, στα 18 μπορεί να δώσεις πανελλήνιες. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνεις και τι όχι. Που λέει ο λόγος. Οπότε θα γίνουν όλα όπως είναι προγραμματισμένα. Από πού, ο καθένας από πού πιστεύει. Και καλό είναι να κρατάμε και, πώς το λένε, και καλαθάκι πολύ συγκεκριμένο. Εμείς, ποιοι εμείς? Εσύ είπα σχολείο, το παιδί πάει. Θα πεις δεν είναι αγωνία ο γονιός? Αγωνία, δεν πληρώνει? Πληρώνει. Δεν έχει, σου λέει μια, πώς το πω τώρα, έτσι, μια ανησυχία τι θα κάνει το παιδί του στο μέλλον? Την έχει. Αλλά γιατί είπε κάποιος ότι οποιοδήποτε που είναι
πανάξιος, αν πει στο πανεπιστήμιο, δεν το συζητάμε. Και συγχαρητήρια σε όσους θα μπουν, γιατί είναι και πολλοίς κόσμος που περιμένει να καταλάβει μια θέση στην τρίτη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είπε κανείς ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι η απόλυτη επιτυχία στις Πανελλήνιες θα φέρει και την απόλυτη επιτυχία στη ζωή. Στα παιδιά μας πρέπει να λέμε καλή ευτυχία. Καλή επιτυχία, να είναι ευτυχισμένα. Αυτό θέλουμε. Να φέρνουμε στον κόσμο και να μεγαλώνουμε παιδιά ευτυχισμένα. Και αφού τελείωσε αυτό το λογίδριο, καλή επιτυχία σε όλους όσοι δίνουν. Και είναι μία από τις, πώς το πω τώρα, από τις στιγμές της ζωής που έχει τη σημασία της και έχει και το ενδιαφέρον της και έχει όλα αυτά, αλλά είναι η αρχή μιας σειράς εμποδίων που θα πρέπει να ξεπερνούμε μεγαλώνοντας. Έτσι. Όλα θα είναι τέλεια, όχι. Ζωή είναι, εμπόδια έχει, τα ξεπερνάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μέσα σε όλα τα άλλα. Σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο, θα πάμε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αλλά θα έχει συνάφεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζεστε, είναι κάτι άλλο. Μέσα Ανατολή. Λοιπόν, βγήκε ο Νετανιάχου την Πέμπτη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και είπε, έδωσε εντολή στο στρατό να καταλάβει το 70% της λωρίδας της Γάζας. Όλο αυτό, λέει, ενδέχεται να τορπιλήσει την έφραυστη εκεχηρία. Έλα. Και να επιτείνει τις ήδη καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες στον Παλαιστινιακό θύλακα. Έλα. Με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που έχουν συνάψει Ισραήλ και Χαμάς με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ο Ισραηλινός στρατός διατήρησε τον έλεγχο του 53% της Γάζας και αποσύρθηκε πίσω από μια κίτρινη γραμμή. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι το Ισραήλ μετακίνησε, λέει, μονομερώς τους τσιμεντόλιθους, πρόσεξέ με τώρα, που ορίζουν αυτή την κίτρινη γραμμή πιο βαθιά στο έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς. Και έδωσε και χάρτες στην δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός το Μάρτιο, που παρουσίαζαν μια περιοχή η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελεί περίπου το 64% του συνολικού εδάφους της Γάζας. Ο Νετανιάχου είπε το 63, έτσι. Όχι, το 60. Τώρα λέει το 70, παιδιά. Εν τη άφη περιπτώση, μίλησε ο Νετανιάχου σε συνέδριο στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και κάποιος από τους παρευρισκόμενους του φώναξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να καταλάβει το 100% της Γάζας. Και λέει ο Νετανιάχου, πρώτα το 70%. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πιέζουμε τη Χαμάς από όλες τις πλευρές, θα αντιμετωπίσουμε τα απομεινάρια. Οι επιθέσεις συνεχίζονται. Από την έναρξη της εκεχηρίας τον Οκτώβριο έχουν σκοτωθεί 900 Παλαιστίνοι, λένε οι υγειονομικοί. Και μεταξύ αυτών είναι και στελέχη της Χαμάς, έτσι. Δεν διαχωρίζουν πώς είναι οι άμαχοι, πώς είναι τα στελέχη της Χαμάς, τα μέλη της Χαμάς. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι Παλαιστίνοι θεωρούν τη ζώνη ασφαλείας στη Γάζα μέρος μιας στρατηγικής που έχει στόχο το μόνιμο εκτοπισμό τους, επικαλούμενοι και δηλώσεις ανώτερων στελεχών της Ισραηλινής κυβέρνησης, όπως είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραηλινός, που δήλωσε την Τετάρτη ότι θέλει να ενθαρρύνει την εθελοντική μετανάστευση από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Το διατάφτα, παιδιά, είναι αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει να σκοτώνονται οι Παλαιστίνοι, τους ενδιαφέρει να φύγουν από εκεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να εγκαταλείψουν τη λωρίδα της Γάζας όσο γίνεται περισσότεροι. Αν όλοι, όταν ακούτε εθελοντική μετανάστευση,
σε ένα θύλακα εξαθλειωμένο που δεν... Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, θα πούμε ότι λέει UNICEF, εμείς θα τα πούμε. Το διατάφτα είναι αυτό. Φύγετε, είναι. Η UNICEF λοιπόν προειδοποίησε χθες ότι το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της Γάζας, της λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που πλήττονται ήδη δρυμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με ένα ακραίο υπερπληθυσμό. Διότι ο πληθυσμός της Γάζας σήμερα που μιλάμε στηβάζεται στο περίπου 40% του χώρου που του έχει απομείνει και βρίσκει καταφύγιο ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια, ερείπια και μια αυξανόμενη συσσόρευση στερεών αποβλήτων. Και δεν υπάρχει πλέον κανένας χώρος στον οποίο μπορεί να υπάρχει πρόσβαση ώστε να τα απομακρύνουν τα παιδιά από εκεί. Οι συνέπειες, λέει, είναι σε μεγάλο βαθμό ορατές. Παιδιά υποφέρουν από αναπνευστικές λοιμώξεις, οξείες διάρειες και περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά να φέρουν δρυματικές παθήσεις. Αυτό που λέμε τώρα, και εσείς το ακούτε και λέτε τώρα τι λέει, εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπείτε και δείτε την κατάσταση. Την κατάσταση. Οι συνέπειες, λέει, είναι τέτοιες που... Ο εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία το είπε αυτό. Που θεωρείται όλο αυτό ανθρωπιστική καταστροφή. Ψήλοι, ψήρες, ψώρα. 2026 ζούμε. Έκανε λόγο ο ΙΕ, συγχωρείτε, η UNICEF, για πολλές περιπτώσεις αρουραίων που δάγκωσαν παιδιά αφού του μπήκαν μέσα σε σκηνές και καταφύγια που ζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Όλο και περισσότερα παιδιά χρειάζονται νοσηλεία. Δεν υπάρχει ούτε ένα πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας. Ούτε ένα. Καταστροφική κατάσταση. Ο υπερπληθυσμός ευνοεί περαιτέρω την εξάπλωση των ασθενειών. Θέτει τις υποδομές υποπίεση, ποιες υποδομές, αυτές που υπάρχουν τέλος πάντων, αυτές που έχουν απομείνει. Και μειώνει τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Αν το Ισραήλ, λέει, επεκτείνει τον έλεγχο επί του εδάφους, αυτό θα σημαίνει ότι, λέει η UNICEF, ότι θα χάσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία εξυπηρέτησης, αλλά και σε ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές. Και αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει τα δεινά των παιδιών. Ακόμα και πριν από αυτή την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 23, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο. Αυτό είναι το περιορισμένο έδαφος των 860 τετραγωνικών χιλιομέτρων υπέφερε από υπερπληθυσμό. Έρχεται ο πόλεμος, καταστρέφει την περιοχή, η οποία είναι πλέον αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και όλο αυτό τι επηρεάζει κυρίως τα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Αν δεν το αντιλαμβανόμεθα, έχουμε θέμα. Επίσης, το ζήτημα δεν είναι να το μάθαμε, το είπαμε. Το είπαμε, το ακούσαμε, εντάξει. Τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί η Χαμάς, για να λέμε τώρα αλήθειες, η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή το τι έκανε όταν μπήκε στο Ισραήλ, εισέβαλε, το είδαμε. Αν δεν το είδαμε, κακώς δεν το είδαμε. Θα έπρεπε να το δούμε. Η Χαμάς λοιπόν καταδίκασε τη λεγόμενη Επιτροπή Ειρήνης του Τραμπ ότι αγνώρισε, λέει, την ανακοίνωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σχετικά με την κατάληψη του περίπου του 70% της λωρίδας της Γάζας. Και το σχέδιο παραβιάζει τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Αυτό που λέει η Χαμάς, η οποία ελέγχει τη λωρίδα της Γάζας,
Παλαιστινιακή Αρχή ελέγχει τη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στην οποία, όταν συμφωνήσαν για την εκεχηρία, είπαν ότι δεν θα έχει, δεν έχει καμία σχέση η Δυτική Όχθη με όλα αυτά, με τον πόλεμο κτλ. Και θα δώσουμε βοήθεια και θα, όσο μπορούμε, θα συνδράμουμε κτλ. Και στη Δυτική Όχθη υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Λέγαμε εχθές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε, με συγχωρείτε, σε οντότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες συμπεριφέρονται, ασκούν σκληρή βία στους Παλαιστίνιους. Αυτοί είναι έπικοι που το κάνουν αυτό, οι Ισραηλινοί. Η Χαμάς λοιπόν ελέγχει τη Γάζα. Όταν κάποιος Παλαιστίνιος θέλει για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί βοήθεια, δεν σου λέω ένοπλος, δεν σου λέω, σου λέω για ανθρωπιστική βοήθεια ή βοήθεια, ξέρω, να υποστήριξης, στη Χαμάς θα πάει. Θα πεις κακός, κακός. Η Χαμάς το εκμεταλλεύεται. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς θα λυθεί, πότε θα λυθεί και αν θα λυθεί, δεν ξέρω. Αυτό που λέμε μια ζωή, το μεσανατολικό που λέγαμε, το παλαιστινιακό και συμφωνίες και ξανά συμφωνίες, όχι τώρα, χρόνια τώρα. Καμία από αυτές δεν κράτησε, η κατάσταση εξελίσσεται όπως εξελίσσεται τώρα. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί ζούμε σε περίεργους καιρούς και μπορεί κάτι να ακούσει κάποιος και να πει, να καταλάβει κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε, σε καμία όμως, τη Χαμάς, σε καμία περίπτωση πολιτικές και στρατιωτικές κινήσεις που αφανίζουν αμάχους, σε καμία περίπτωση. Εμείς είμαστε πάντα με τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν χωρίς να φταίνε. Με τους αμάχους, με τα παιδιά, με τις οικογένειες που βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα, από την πείνα, από τις αρρώστιες, από οτιδήποτε. Εν έτη 2026, που το όνειρο κάποιων είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε αποικίες στην Σελήνη και κρύγνεται τα διαστημόπλια στο Κανάβεραλ. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι πάντα το δίκαιο των αμάχων, αυτών που δεν φταίνε, έτσι, για μας. Που πιστεύει ο καθένας σας, δημοκρατία έχουμε, ευτυχώς ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Είναι και 27, πάμε.

0: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

Θυμάστε χθες που λέγαμε, το ακούσατε τις ειδήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ακούσατε, γιατί ακούτε Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, το drone αυτό που έπεσε σε πολυκατοικία στο γαλάτσι της Ρουμανίας, παρακαλώ, έτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ λέει ότι ήταν ρωσικό και θα πράξει τα δέοντα. Θα υπερασπιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στο ΝΑΤΟ, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ. Και βγαίνει ο Πούτιν εχθές και λέει, δεν ξέρουμε αν είναι ρωσικό. Πρέπει, λέει, να εξεταστεί από εμπειρογνώμονες, είπε ο Πούτιν, ο οποίος είπε ότι επίσης ότι η Ρωσία έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία μέσα για να καταστρέψει όποιον επιχειρήσει να επιτεθεί στον ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. Απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα αυτό το μήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, ο οποίος είπε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να δείξει στη Μόσχα ότι είναι ικανό να διεισδύσει το Καλίνιγκραντ. Και είπε ότι οποιαδήποτε χώρα απειλεί τη Ρωσία είναι νόμιμος στόχος. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με τις αναφορές των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ουκρανία έχει στείλει χειριστές drone στη Λετωνία, λέει, όποια χώρα είναι συνιστά απειλή, νόμιμος στόχος. Επίσης διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες για την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία. Θυμάστε, 9 Μαΐου σήμερα

έχουμε 30, έτσι. 30, δεν έχουμε 30. Είχε πει ότι στις 9, θυμάστε λέει στις 9 Μαΐου που είχα πει ότι ο πόλεμος πλησιάζει το τέλος του. Αυτό λέει βασιζόταν στην ανάλυση των ρωσικών κερδών επί του πεδίου της μάχης. 500.000 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, τέλος πάντων. Αλλά δεν παρουσίασε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Είναι σαν το σύντομα του Τραμπ. Σύντομα τελειώσει, πότε, κανείς δεν ξέρει. Και είπε επίσης ότι οι ισχυρισμοί δυτικών χωρών ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη είναι ψέματα. Γιατί η Ρωσία ουδέποτε απειλήσε και δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν βγαίνουν κατά καιρούς Ρώσοι αξιωματούχοι και λένε απειλούν με πυρηνικά, με πόλεμο, με ιστορίες. Τέλος πάντων, αυτός είπε δεν έχουμε απειλήσει ποτέ. Επίσης είπε ότι πώς να το πω τώρα, ναι, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον ντρόουν αυτό στη Ρουμανία, αν είναι ρώσικο, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι ουκρανικό, γιατί λέει και άλλα ντρόουν έχουν πέσει σε άλλες χώρες πρόσφατα. Σου λέω γιατί να μην είναι και αυτό. Όπως και να έχει, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι η επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας συνιστά κίνδυνο για όλους μας, αφού μίλησε με τον Ρουμάνο πρόεδρο, ο οποίος Ρουμάνος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το ρωσικό προξενείο στην πόλη Κωνσταντζά θα κλείσει και ο πρόξενος θα απελαθεί από τη χώρα. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Αυτά είναι τα μέτωπα, Μάλιστα. Έτσι νομίζουμε ότι αυτά είναι τα μέτωπα. Γιατί αυτά είναι στην επικαιρότητα. Έτσι. Θέλετε να σας πω άλλα? Μάλιστα. Μάλι, Νιγηρία, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Συρία. Γιατί βγαίνουν κάτι εκθέσεις του ΟΗΕ, οι οποίες είναι πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι, να μην το πω γιατί δεν κάνει στο δημόσιο βήμα. Βγαίνει λοιπόν η έκθεση του ΟΗΕ και λέει ότι υπερδιπλασιάστηκαν το 2025 τα τεκμηριωμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις. Αυτές οι χώρες που σας είπα προηγουμένως είναι μέσα σε αυτή την έκθεση. 21 χώρες που πλήττονται λέει από συγκρούσεις. Και στη καρδιά της αυτή η έκθεση αφορά στον ανθρώπινο πόνο των επιζώντων και των κοινοτήτων που ζουν υπό τη σκιά του πολέμου. Και κάλεσε η έκθεση αυτή να μην λησμονηθούν οι άμαχοι από το Σουδάνο στο Νότιο Σουδάν, το Κονγκό, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Αϊτή, τη Μιανμάρ και αλλού. Και οι αριθμοί της έκθεσης λέει, γιατί λέω ότι τα τεκμηριωμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας ανήλθαν το 2025 σε 9.788, αριθμός που έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το 24 δηλαδή, όταν είχαν καταγραφεί ότι έχει συμβαίνει, είναι άλλη ιστορία, 4.617 περιπτώσεις. Και αυτοί οι αριθμοί λέει πρέπει να εκλαμβάνονται όχι ως πλήρης εικόνα, αλλά ως ένδειξη ενός πολύ ευρύτερου μοτίβου παραβιάσεων που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αθέατο και υποκαταγεγραμμένο. Ακραία σωματική βία που συχνά συνοδεύει τη σεξουαλική βία, δολοφονιών θυμάτων μετά από βιασμό, περιστατικών αυτοκτονίας θυμάτων, μεταξύ των θυμάτων άτομα με αναπηρίες από ενός έτους μέχρι 70 ετών, τα θύματα της σεξουαλικής βίας και της κακοποίησης. Κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες στοχοποίησαν αμάχους με βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς, απαγωγές, σεξουαλική δουλεία, οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οντότητες υπό ακυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, διεθνικά εγκληματικά δίκτυα. Χρησιμοποίησαν τη σεξουαλική βία ως μέσο ελέγχου εδαφών και πληθυσμών. Και επειδή είναι νύχτα και επειδή ξημερώνει Σάββατο και επειδή ξημερώνει και το Αγίου Πνεύματος μεθαύριο, και καλό θα ήταν, κρίνω, θα μου επιτρέψετε, να μην μπω σε λεπτομέρειες, γιατί η έκθεση έχει λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι για να τις ακούσεις. Έτσι, θα μου επιτρέψετε.
λεπτομέρειες ανατριχιαστικές. Λοιπόν, είναι παρά 20. Προλαβαίνω να ακούσω, προλαβαίνω ένα τραγούδι, γιατί μετά έχω να πάμε λίγο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα μου πεις, Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνάφεια, σε συνάφεια. Πάντα. Πάμε παρακαλώ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μόνο εάν αυτό πληρεί όλους τους όρους του, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο γαλλικό πρακτορείο, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος συσκέφθηκε με τους συνεργάτες του για να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία. Μάλιστα. Θα συνάψει συμφωνία μόνο αν αυτή είναι υποφελής για την Αμερική και ικανοποιεί τα βασικά του κριτήρια. Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εντάξει, αυτό είναι το καινούριο. Το καινούριο, το οποίο δεν είναι, η εξέλιξη τέλος πάντων. Και έρχεται λοιπόν η ανάλυση του CNN και λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ κυνηγά το είδος του θριάμβου που άλλαξε το καθεστώς στην Κούβα και που του διέφυγε στο Ιράν. Αλλά οποιαδήποτε κίνηση προς ακόμη περισσότερη δράση από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα συνοδεύεται από υψηλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς κινδύνους. Το κατηγορητήριο λέει της Ουάσιγκτον κατά του πρώην Προέδρου της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο, 94 ετών είναι ο Κάστρο, για φόνο και συνωμοσία για τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, είναι μια, το 96, είναι μια αξιοσημείωτη ανατροπή σε μια σχεδόν 70χρονη αμερικανική αναμέτρηση με το κομμουνιστικό νησί. Το κατηγορητήριο, το οποίο ήρθε την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κούβας, είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τα πάνω στη σκάλα κλιμάκωσης του Τραμπ. Συμπίπτει με έναν αποκλεισμό πετρελαίου που έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και απειλεί να καταρρεύσει όλη την ιστορία που λέγεται κουβανική κοινωνία. Διότι υπάρχει μια σταθερά αυξανόμενη διπλωματική πίεση και μια πρόσφατη λίστα αιτημάτων, η οποία παραδόθηκε στην Αβάνα από το διευθυντή της CIA. Θυμάστε που είχαμε πει ότι είχε πάει στην Αβάνα. Ο Τραμπ απειλεί την Κούβα εδώ και εβδομάδες, λέγοντας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το φτωχό κράτος και μπορεί να έχει την τιμή να πάρει την Κούβα. Είπε ότι θα απελευθερώσει τη χώρα. Είπε ότι είναι ένα αποτυχημένο έθνος, δεν έχουν πετρέλαιο, δεν έχουν χρήματα. Είμαστε εκεί όμως να τους βοηθήσουμε, λέει, τις οικογένειες και τους ανθρώπους. Το κατηγορητήριο λοιπόν του Κάστρο για την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών το 1996 που σκότωσε 4 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 3 Αμερικανών. Είναι, λέει, η ανάλυση το λέει αυτό, μοιάζει με διπλό παιχνίδι της κυβέρνησης. Ο Τραμπ μπορεί να ελπίζει ότι θα πιέσει περαιτέρω το καθεστώς στην Αβάνα, ίσως απομακρύνοντας πιο αδύναμα ή πιο ρεαλιστικά μέρη που μπορεί να είναι πρόθυμα να μιλήσουν, υπάρχουν και αυτοί, αλλά το νέο νομικό μέτωπο θα μπορούσε επίσης να είναι ένα πρόσχημα για στρατιωτική δράση ή μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων, όπως αυτή που ανέτρεψε το Μαδούρο στη Βενεζουέλα το Γενάρη. Ερευνητικός συνεργάτης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Αμερικανικό, προειδοποίησε ότι το κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε στη Φλόριντα θα μπορούσε να γυρίσει μπούμεραγκ στο Λευκό Οίκο αν είχε σκοπό να προκαλέσει κουβανικές παραχωρήσεις. Θα δημιουργήσει, λέει, ένα φαινόμενο συσπήρωσης γύρω από τη σημαία και θα σκληρύνει την οτροπία πολιορκίας της κουβανικής ηγεσίας. Αυξάνεται η οικονομική πίεση στην Κούβα. Επιβάλλεται αποκλεισμός. Επίσης αυξάνεται η προοπτική χρήση βίας για να κάνει τους εχθρούς να συνδικολογήσουν. Λειτουργήσε στη Βενεζουέλα, αλλά οι Βενεζουελάνοι, λέει, δεν έχουν δει ακόμη τις ελπίδες τους για δημοκρατία να εκπληρώνονται. Μία παρόμοια προσέγγιση ήταν επίσης μία τέτοια αποτυχία στο Ιράν, όπου ο Τραμπ μπορεί να μην έχει άλλη επιλογή από το να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Αυτό μένει να το δούμε, έτσι. Ο Κουβανός Πρόεδρος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πολιτικό ελιγμό όσον αφορά στο κατηγορητήριο για τον Κάστρο και είπε ότι δείχνει αλαζονία και απογοήτευση της αυτοκρατορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι περιμένει να υπάρξει μια συμφωνία και ότι η πιθανότητα βίαιης δράσης των ΗΠΑ
εναντίον μικρότερων αντιπάλων μπορεί να τους οδηγήσει, λέει, να αναδιπλωθούν και να ανοίξουν τα σύνορά τους, τα ακίνητα και τις πρώτες ύλες τους σε αμερικανικές εταιρείες. Εν διάρκεια περιπτώσει, προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σημάδι για μεγάλης κλίμακα στρατιωτική συσσόρευση στην Κούβα, που είχε προηγηθεί τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Αλλά αυξάνονται οι πτήσεις και τα ζητήματα εκεί γύρω από την Κούβα, ανοιχτά στον ακτό της Κούβας, και κρίνουν ότι κάτι μπορεί να συμβεί, διότι τέτοια στρατιωτική είχε συμβεί και πριν από τις δραστηριότητες στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Κινητοποίηση, ας το πω, αν είναι κινητοποίηση. Όπως και να έχει, οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθεται στον πόλεμο του Ιράν, γιατί αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν ζητήματα. Δεν υποστηρίζουν μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, αλλά τους ρωτάνε και για την Κούβα. Και επίσης αντιτίθενται οι περισσότεροι στην πολιτική Τραμπ για την Κούβα. Και δεν λέμε τώρα για το ιστορικό της Κούβας, εννοείται, αυτό δεν θέλουμε να το κουβεντιάσουμε. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Όταν μια χώρα απειλείται, οι πολίτες λένε ότι είμαστε εναντίον οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσης εναντίον μας. Τι θα λέγανε, ελάτε. Άλλη ιστορία η εξόριστη, άλλη ιστορία αυτή που έχουν οι Κουβανοί που βρίσκονται στις ΗΠΑ. Λέμε για το εσωτερικό της χώρας. Λένε λοιπόν ότι ο Αμερικανικός λαός δεν ζητά άλλο πόλεμο. Πρέπει, λέει, να επικεντρωθούμε στην κατασκευή κατοικιών στην Αριζόνα. Όχι να βομβαρδίζουμε κατοικίες στην Αβάνα, λένε δημοκρατικοί. Οι οποίοι κάθε φορά πηγαίνουν στη γερουσία το νομοσχέδιο για να σταματήσουν οι στρατιωτικές δραστηριότητες του Τραμπ και κάθε φορά απορρίπτονται. Εντάξει. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, εκτός από το αν θα συμβεί, αν θα γίνει στρατιωτική επίθεση και εφόσον και όταν και τα λοιπά, θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη διπλωματική, διότι υπάρχουν αναφερόμενες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τον εγγονό του Κάστρο, του Ραούλ Κάστρο, και σωματοφύλακά του, και προσπαθούν όλοι να αποτρέψουν κάτι που είδαμε με την περίπτωση της Βενεζουέλας με τον Μαδούρο. Έτσι. Και οι Κουβανοί, λέει, προσυπογράφουν ένα αμυντικό δόγμα που απαιτεί από ολόκληρο τον πληθυσμό να απαντήσει σε περίπτωση ξένης εισβολής. Και οι δημοκρατικοί και οι Κουβανοί λένε ότι θα είχε εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες απώλειες κτλ. Προς το παρόν, αυτό που υπάρχει στην Κούβα τώρα είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται με, πώς να το πω τώρα, πάρα πολύ αρνητικά για τους πολίτες. Διότι ο αποκλεισμός αυτός τους έχει φέρει μία αναταραχή. Ναι, περνάνε δύσκολες στιγμές. Ρεύμα δεν υπάρχει. Τα βασικά καταναλωτικά αγαθά είναι πολύ λίγα. Έχουν ζητήματα με την ιατρική περίθαλψη. Καταλαβαίνετε πως είναι αυτά. Είναι αλυσίδα, κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι οι Κουβανοί πολίτες ζουν σε καταπιεστικές και οικονομικά άθλιες συνθήκες εδώ και δεκαετίες, και η καταστροφή του καθεστώτος θα τους προσέφερε επίσης ελπίδες για πολιτικές ελευθερίες και πιο ευημερούσα ζωή. Αλλά πάντα υπάρχει το ιστορικό της χώρας. Η κατάσταση, μάλλον η αντιμετώπιση που έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τώρα, το 62, επικαίνεται, έτσι. Και επίσης θα ήταν καλό να πούμε ότι ο πληθυσμός εκεί μπορεί να αντιτίθεται, και καλά κάνει, σε οποιαδήποτε ξένη εισβολή, αλλά υπάρχει και κάτι που λέγεται καθεστώς, έτσι. Και κάτι μάλλον
που επιτείνεται από την ξένη επιρροή. Κανείς, λέει, δεν υποστηρίζει ότι η κουβανική κυβέρνηση είναι κάθε άλλο παρά σκληρή και καταπιεστική. Το ίδιο θα μπορούσε να υποθεί και για το Ιράν. Αλλά όλα αυτά, οι αποκλεισμοί και εκεί οι Ρώσεις και όλα τα σχετικά, επιδεινώνουν τον πόνο που υφίστανται οι πολίτες, οι οποίες και στις δύο περιπτώσεις, και στην Κούβα και στο Ιράν, έχουν αντιμετωπίσει χρόνια εσωτερικών διώξεων. Και παρόλα αυτά, κανένα από τα καθεστώτα δεν έχει πέσει. Και η τακτική που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για να προσπαθήσει να ενισχύσει τη δική του θέση στην ιστορία σημαίνει ότι αν και εφόσον υπάρξει θρίαμβος, όπως ελπίζει ο Τραμπ, θα υπάρξουν και επιπτώσεις. Πήγε και 56. Ξέρετε, βάλτε το τραγούδι να παίζει, παρακαλώ, ένα Σαντάνα, θέλω να το ακούσω αυτή τη στιγμή. Εκτός από τη... Ο αγίου πνεύματος τη Δευτέρα, έχω να σου πω και κάτι άλλο. Blue Moon, παιδιά. Μπλε πανσέλινος. Ξημέρωμα Δευτέρας. Δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε ξημέρωμα Τρίτης. Βγείτε όμως να ξεπληθούμε από όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν τριγύρω μας. Μην μας φωτίσει, εκτός από το Άγιο Πνεύμα και η σελήνη μπλε. Σας φιλώ να περάσετε το όμορφα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα με ανάρτηση του περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέση σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεσμπολάχ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η Ελλάδα κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί τη Σύμβαση της Βιέννης, εκφράζοντας ανησυχία για ζημιές σε διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Ανώτεροι Αμερικανοί και Κουβανοί στρατιωτικοί συναντήθηκαν στο Γκουαντάναμο εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων των δύο χωρών λόγω των απειλών Τραμπ. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό όπου και κατέληξε, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Νίκος Ταγαράς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικύρωσε τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση «δικαίωση των εθνικών θέσεων», τονίζοντας ότι αναγνωρίστηκε η έλλειψη νομικής και εμπορικής βάσης του όρου. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Η επένδυση 1,35 δις ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων και λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου με 8 μέτρα και 49 εκατοστά και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο Διεθνές Μίτινγκ στην Κύπρο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.